πάντα τις φορείς σας προλόγους, Κύριε, και κελέψα την κύπαντο να σας ευχήν καρμούς της απόλαυσης διατροφή με τέρα, της κέρμασης της τρεις πέδας και δανείς, πανεπαβιλώνια προδιέτων να πρωτεύουσα να δείξα αυτούς παράγοντες των βασιλεύων, και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγωσης και της εξαρτώτητα λαμβάνοντας Αγία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνος εδώ ίσουν του μήνει η κατάφραση της Κυρίας Δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγέντησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυν αυτών ευσεβήτη πίστη περιαμβέρου παράσκονοι αγαπητέ, είστε τραπέζι τη ασυντάφτα και τη του μήνυου μετελούση, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον αιωνίο του αγαπητού την απόλαυση. Πρεσβείε που αναφράζουν τι κοινέ νότια εδώ και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζωή που εκτάζουν και πάντα τον αγίο. Ο Θησίο ευλογών και αγιάζουν τα σήματα, είστε ο Θεσμό, και εσύ την δόξα να παίρνουμε

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: δόξα Σοι, Βασιλεία Φουράνια, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε Επίσκεψε και εις της ασθενείας ημών, αλλά και του νοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και μη εις αναγκής ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Εξηγηθέντες του ύπνου σου.

Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, έτσι ο τόκο, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι την πολλήν σου αγαθότητα και μικροθυμίαν. Ο κοργίστη σε μη το λαθή μου και ομαρτωλώ, δεν συναπολισά με τι ανομίε μου, αλλά εφιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενο γυρά με. Ει το αρθρίσει και δοξολογήσει το κράτο σου, και αν ύμφω μου τα όματα τη Διανία, άνοιξό μου το στόμα του μαρετά τα λογιά σου, και συνέρε τα συντολά σου και πίνει το θέλημά σου, και ψάνει στην εξομολογήση καρδία και νημή το πανάγιο όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία σου και φιλανθρώπορνεία, ξύους άσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνων ασθήνε, και τυχαίν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου, των Αγίων και νοερός του δυνάμεων, και ευδόξουνε καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς ανεχθύνεσαι την εκτοριπορών χιλιών μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένω με το φρονίου παρθένων, εν φεδρά λαμβιδώνει της ψυχής μου και δοξάζω τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεόν Λόγον, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεόν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεόν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατ' ομέγα ελαιό σου και κατ' ο πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήον μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου απογεινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμον ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίσης, από σαν δικαιωθήσε τις λόγια σου και νικήσει με κρυνοστέσε. Ιδού γάρ νομίς είναι αλήθιν και να μαρτύσει και ξεσέβη μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθιν η γάψη στάδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς μη σώπη και καθαριστήσουμε, πνείς μη και υπερχιών ευκαθίσουμε. Κουτίς μη αγαλίασιν και φρουσίνη, να αγαλιάσουν το στέ τα πεινωμένα. Απόστρεψουν το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμαθε συγγένισον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία δανέλη απ' εμού. Απόδοσμη την αγανίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σου στηριξών με. Διδάξω νόμου του οδού σου και σε βίσε βισε επιστρέψου σύ. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αλλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κινεί την ένεσή σου. Τι θέλει σε αστησία να το κάνω καυτό να το κατοικήσει. Ξία του Θεού, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο, ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκίω τη Ιών και υποδοθεί το τι είχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί τη Ιω δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχου. Συ πρέπει ύμνο ο Θεός τη Ιών και εσύ αποδοθεί τη ευχή εν Ιερουσαλήμ. Ισάκο όπω ευχίζουν προ εμά σα αρξίξει. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσον ημάς και δε σας ευβίαση μόνος η λάση. Μακάριος να εξελέξω και όπως ελάβω κατασκηνώσει τις αυλές σου, πληστησόμουθεν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο Ναός σου, δομαστώσον δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη μόνη, ελπίς πάντων το περάσμα της γης και των εθαλάσσιων μακράν. Ετοιμάζουν όρια τη ισχύ αυτού, περιζωσμένους εν δυναστεία, ώστε να ράσουν το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσου τα έθνη και φοβηθήσου ότι κατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου. Εξόδους πρωίας και σφαίρας τέρψης, επεσκέψου την γη και μέθησε σε αυτήν, επλήθυνες του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, η δήμασα στην τροφήν αυτών του ούτως ήρθε μασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησαν, πλήθυνον τα γεννήματα αυτή. Εντεσταγώσουν αυτή σε προθήσει των ατέλουσα. Ευλογήσει το στέφανο του εν εαυτού τη χρηστότητό σου και τα παιδεία σου πλειστήσουν επιόδητό σου. Πιανθήσουν τα ωραία τη ερήμου και γαλλία συνηγουνή περιζώσονται. Ενεδίσουν το εκρήτων προβάτων και οι κοιλάδε πληθυνού εσύτων και κράξουν και γαριμνή σου συν. Αλλά λάθησε το κυρίο πάση εκεί, ψάλτε δι τον όματι αυτού. Τότε δόξαν ενέσει αυτού. Είπα το Θεό σου, περά τα έργα σου, εν το πλήθη δυνάμεό σου, ψεύσοντε εσύ, χρήσου. Πάσα εκεί, προσκυνήσα το σα και ψελά το σα, ή ψελά

0: δει το όνομα σου ύψιστε. Δέχτηκε η τα έργα του Θεού, σου βερόσα βουλέ επί του ιού των ανθρώπων. Μου καταστρέφουν τη θάλασσα ει ξηράν, ποταμόδια ανέψουν την ποδή, εκεί φροντισόμαστε από αυτό. Το δεσπόζουν και η δυναστή αυτού του αιώνου, η οθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουση, η χώρα που κρέαν δέσμοι ύψου του σαν αυτή. Ευλογείτε έθνη το Θεό νημών και ακουδίσαστε την φωνή τη ενέσεω αυτού. Του θεμένου του ψυχή μου ζωή και μηδώντα ει άλλων του πόδου μου. Ότι δοκίμασε σημά ο Θεό, ο πύρο σημά ο σπυρού του το αργύριο. Εισήγαγε σημά την παγίδα, έθου θλίψη επί των νότων αυτών ημών. Επεβίβασε ανθρώπου επί τα σκεφαλά σημών. Δήλθαμε διαπηρό και ύδατο και εξήγαγε σημά σαν ψυχή. Ισελέσουμε στον οίκο σαν καυτό μα είναι, αποδώσετε σαφχά. Α διέστητε τα χείλη μου και λάζε το στόμα τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα μελωμένων ίσω ή με τα θυμιά μου των σκεκριών, αν ίσω οι βό μου δε χυμάρουν. Δεν θα ακούστε και οδηγήσουμε ημίν, πάντα σε φοβούμενοι των Θεών, ω επίση την ψυχή μου. Προ αυτόν το στοματί μου και έκραξα εκεί, ίσω υπό την γλώσσα μου. Αδική ένια Θεών η καρδία μου, μισό ακουσά του μου, κύριο. Δια τη ακουσέ μου ο Θεό, που έσχει τη φωνή τη δύσεώ μου. Ευλογητό ο Θεό, σου καπέστη την προσευχή μου και το έλεο αυτό πεμού. Ο Θεός εκτιρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτό επί μας και λέει εμάς. Του γνώνα τη γη την οδό σου, εφά συνέθεν στο σωτήριό σου. Εξομονησά το σαν, σε λέει ο Θεός, εξομονησά το σαν, σε λέει πάντες. Αφροθήτωσαν και αγαλιάστοσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς είναι ευθύτητη και έθνη την και οδηγήσεις. Εξομονησά το σαν, σε λέει ο Θεός, εξομονησά το σαν, σε λέει πάντες. Γέδο και των καρπών αυτήν. Ευλογήσει μας ο Θεός ημών, ευλογήσει μας ο Θεός, και φοβηθείτε σαν αυτό πάνω τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστείτε ο Θεός και δισκοπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν ο προσώπου αυτού μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτος, αναστήκεται κυρός ο προσώπου πυρός. Ούτως απολούν διαμορτωνία προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι φρονθήτωσαν. Αγαλιάστοσαν ενώπιν του Θεού, τερθήτωσαν ευφροσύνη. Άσα του Θεού ψάλτε το όνομα του αυτού, οδοποιήστε το επιβικό διπηδισμόν, κύριος όνομα αυτού. Και αγλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθείτε στον προσώπο αυτού του πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπου σαν οίκο. Εξάγουν παιδημένου σαν ανδρεία, ομοίω χωροπικρέντο κατοικούντα σαν τάφη. Ο Θεός εν τεκπορευεστέ ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σαν τη ερή μου. Γη σύστη και γάρι ουρανία στα ξανά προσώπου του Θεού του Σινά, προσώπου του Θεού Ισραήλ. Προχήν ακούσου να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και στένισε εσύ δεν κατερτήσου αυτή. Τα ζώα σου κατοικούσαν αυτή, ηθήμασαν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της Ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, βασιλεύει στο δυνάμει του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διαλέσει τα σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων του κλήρου, τέργης περιστεράς περιγυρωμένε, και τα μετάφρανα αυτή σε κληρότητα χρυσίου. Εν το διαστέρι των επουράων οι βασιλείς που αυτοίς και οναθήσουν δεσσελμών. Όρος του Θεού ροσπίων, όρος του τηρωμένου ροσπίων, να τι υπολαμβάνετε όρος του τηρωμένα, το όρος σου ευδόξησον ο Θεός κατοικίνει αυτό, και γάρο ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρωμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εναυθύσαι συνέν το Αγίο. Ανέβησες ύψος, ηχμαλώτευσες αιχμαλωσία, ανέλαβες δώματα ανθρώπης, και γάρα πειθούντας το κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ο ευλογητός Κύριος ημέρα καθημέρα. Κατεβοδώσου ημίν ο Θεός το σωτηρίον ημών, ο Θεός ημών ο Θεός το σώζει, και του Κυρίου Κυρίου διέξω του θανάτου. Πλην ο Θεός η θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψου, επιστρέψου αμυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί οπούσον αίμα, τη γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθη σαν απορίε ο Θεό, ο πορεία του Θεού μου, του βασιλέω μου, το εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντε εχόμων ψαλώντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησία ευλογείται των Θεών, κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βενιαμινεότερο εν εκστάση, άρχοντε σούδε γεμόνε αυτών. άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ, έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός ότου κατεργάσον ημί. Από του ναού σου Ιερουσαλήμ, σύσου βασιλείς δώρα, ευετίμησο τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάφων τη δωμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε του δοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνε του πολέμου θέλοντα, ήξου η πρέσβη εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείραφη στο Θεό. Η βασιλεία τη γη άσε το Θεό, ψάλτε το κυρίω, ψάλτε το Θεό του πεμπικότητα επί τον ουρανό του ουρανού κατά Ανατολά, ή του δώσει τη φωνή αυτοφωνή δυνάμεω. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ, μεγαλοπρέπει αυτού και δύναμη σε αυτόν τη νεφέλε. Θαυμαστό ο Θεό τη Αγή, αυτό ο Θεό Ισραήλ, αυτό δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητό ο Θεό. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι.
1: Και νυν και αίγε σε αιώνε ανεώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι.
0: Και νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σώσον μου ο Θεό τη ήδη σαν είδα τέο ψυχή μου. Εν επάγγελ συλλήμβηθου και ο καί στην υπόσταση. Ήρθουν στα βάθη στα λάση και τη γη κατεπώνησέ με. Κοπία σε κράζουν, αβραχία σε νολάριξ μου. Εξέλιπον εφθαλμί μου που το ελπίζουμε επί των Θεών μου. Πληθύνθησαν οι πεταστρίκε τη κεφαλή μου, μισούντε με δωρεάν. Κρατεώθησαν οι εχθροί μου, εκδίωκοντέ μου αδίκω, σαν χύρπαζον τότε πετήμιον. Ο Θεό η έγνωση την αφροσύνη μου και η πλημέλη έμπο σου καπεκρίμησα. Μία συνθήση είναι πεμέ, επιμένοντε σε κύριε κύριε των δυνάμεων. Μηδέν τραπήσει είναι πεμέ, ζητούντα ο Θεό του Ισραήλ. Τι ανεκάψω υπέ έναν κανονισμό, ανεκάλυψε την ντροπή των προσωπών μου. Προετριωμένο εγεννήθη τη αδελφή μου και ξένο πισή τη μητρό μου. Ότι ο ζήλο του οίκου σου κατέφαγε με, και ο νηδισμοί των νηδιζώντα επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη νηδισμού σε μη, και θέμη το ερδημά μου σάκουν και γενόμουν αυτή τη παραβολή. Κατε μου ειδωλέ έχουν καθήμουν οι επίλε, και σε μέψεων οι πίνοντε σύνων. Εγώ δι' την προσευχή μου προσέχει κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό να το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσό με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον που πυλώ είναι μη εμπαγό, οριστήν εκ των μισούντων με και εκ των αποθέων των υδάτων. Μη με καταποτεσά του καταιγήσει ύδατο, μη δεν καταπιέτω με βυθό, μη δεν συσχέτω με φρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσό μου κύριε ότι Χριστόν το ελαιό σου, κατά οποίο στον εκτιμό σου επίβλεψαν επ' εμέ. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από το παιδό σου τη θλίβου με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρω σε αυτήν, ένα κατά των εχθρών μου ρίσσα με. Σίγαρ γινώσου και στον ειδισμό μου και την αισχήνη μου και την αντροπή μου. Εναντίον σου πάντε στι λεγοντέ μου, ειδισμό προ εδώ και στην ψυχή μου και ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπόμουν και χοπήξε και παρακαλούντα και χέβρον. Και έδωκαν στο βρώμο μου χολήν και στην δίψα μου ποτισάν μόξο. Για εφήτη τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σφαγίδα και συνταπόδοση και σκάνδαλων. Σκοτιστήτωσε η αυθορμία αυτών του μη βλέπει και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαψων. Έχει ένα από αυτού την οργή σου και θυμό σου οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθείτε η έπιπλη σε αυτών ερημωμένη και τη σκηνόμαστε με αυτών μία στο κατοικών. Τι όσοι επάδεξε αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλογο των τραυμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ομοίαν αυτών και μη σε τέτρωσαν δικαιοσύνη σου. Ξαλυφθήτωσαν εκ βιβλουζόντων και με το δικαίωμα γραφή του σαν. Φτωχό και εργόνιμη εγώ η σωτηρία σου, ο Θεό αντιλαβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δει και μου γαλινό αυτόν ανέσυ. Και αρέσει το Θεό υπερμό χωνέων και έρατε εκφέροντα και οπλά. Ιδέδεσαι με το χ και φρονθήτω σαν. Εξητήστε το Θεό και ζήστε η ψυχή ημών. Ότι σήκωσε τον πενήτων κύριο και του πεπαιδημένου αυτού που εξουδένωσαν. Ενεσάθουσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα τα έρπονταν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθείωστε πολύ τη Ιουδαία, και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτοί, και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν αυτοί, και οι αγαπώντε το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτοί. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχε, κύριε στο βοηθήσιμο σπεύσον, συνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, στροφήτωσαν οι σταοπίσω και κατασυνθήτωσαν οι βουλόμενοι με κακά. Στροφήτωσαν παραχθήκε, σχηνόμενοι λέγοντε με ευγέ, ευγέ. Όλοι άσπρωσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντε ζητούντε ο Θεό και λεγέτωσαν διαπαντό. Μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντε ο τυριών σου, εγώ δε πτωχό μου και παίρνει ο Θεό βοηθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε μη χρονίσει. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι την ουρανού και γη ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογεννήτρο, και Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως του φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσιν του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δημόσιο ανθρώπου και την μετέρα σωτηρία, κατριθώντα εκ των ουρανών και σηκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταρωθέντε περί μόνο ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντε τρίτη μέρα κατά τη γραφά και ανερθώντα στου ουρανού και θεσόμενο και δεξιών του πατρό. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου και στο τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιο του Κύριου των Σοφιών, το εκ του πατρό εκπορευόμενο, το συμπατρικείων συμπροσκυνούμενων. Και συνδοξαζόμενο το λαλήσαμε των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστηρες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και αείξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επιού σου, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το φιλήματα ημών, ως και μη σαφία μου τους φιλέτες ημών, και μη σε νέ και σε μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα σάνω δυνάμεις νημού μου εν η επιγείς, επί νίκιον ήμιον προσφέρομεν σε αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άκριστε φύσης εν τον όλο Δημιουργός, τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Της κλίνης και του ύπνου ξεγείρες με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών ξαμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ρατάφη τας εντέξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σαντελά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, συλλογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα την Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτης των Σεραφείμ, την αδιαφθόρης των Λούν τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι πίστα σε κρίμα, σε σώσουμε τον ανάξιον δούλου σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Μεγαλύνου, μεγαλύνου σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου, κι ούσιν εκκλησάς με σχήρας εχθρών, αλύσουσα των αναγκών τη ψυχή μου. Και ενήν δέσποτας και πασάτω με εχείρ σου, και έλθετα με το έλεό σου, ότι τάρακτη ψυχή μου και κατόδυνο εστί, ετεκπορεύεστε αυτήν εκ του ακτλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου. Μη ποτέ η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, για τα στεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γινόμενάς μη αμαρτίας. Ήλιος γινούμε δέσποτα και μη ιδέτη ψυχή μου, τη ζωφερά και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν η άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξεν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγα γέμι στο θείον σου βήμα. Εν το κρίνεσθε με μη καταλάβουμε χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με των αμαρτωλών εις βυθονάδου, αλλά παρά στη θύμη και γεννούμε σωτήρ και αντιλήφθορ. Ελέησον Κύριε την υποθήσαρ σπάθηση του βίου ψυχή μου και καθαρά αναφτήρια μετανοίας εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρθε ο φθαλμός μου εις τα όρια, φενέξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω του ποιήσε των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριε φυλάξεσαι, Κύριε σκέπησε τη χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε, δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριε φυλάξεσαι από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριε φυλάξε την εισοδό σου και την εξοδό σου από τον ενοικιός του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες σε δούλη Κυρίου, η εστόντες εν οίκου Κυρίου να βλέσ οίκου Θεού ημών. Έτες νεξήν ημών επάρετε τις χείρες ημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος αξιών, ο οποίος είναι ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάθε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθετή βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιού σου δώσε μην σήμερον και άφησε μη το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μου τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Μνήθητε Κύριος, αγαθός τον δούλο σου και ως εν βιο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαρα να μάρτυψε μισείο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση να πονέμουν μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στον δούλο σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέφερε το παιδί και πλάστηκε Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στον δούλο σου. Εν θα ουκάστη πόνο σου λείπει στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μέσα πάσε γενέθεα το και παρθένε, εν σίγαρο ο χώρος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήν ευδόκησε. Μακάρις μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρες γάρ και νεκτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνώτες βόμεν σε χέρι και χαριτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Μνήσθητε Κύριε την επελπίδια Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτων ευσεβία και πίστα τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πανπλημέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ιερίου κατά διάνοια επιμεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης γλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο δεν ηλίπη και στεναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντως απ' αιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράζουν και αιωνίων σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης με κεκοιμημένον δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξη να αναπέμπομε συν το ανέρχουσου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει τη μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτσι να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ανετίθιμη, μήτερ του Θεού, φυλάξόν με από τη σκέπη σου.

0: κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν, κυριλίσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτες των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλησε βοή την εξαγίου και θειών αντιλάβει τόσο. Μνηστή η πάση θυσία σου και το λοκαυτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα ψωτηρίου σου και ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγινε και ο Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούστε αυτού του ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείου τη σωτηρία τη θεία αυτού. Ό,τι ενάρμοστε και ό,τι ενήθη, ημί δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών πεκαλεσόμεθα. Αυτή συνεποδίσθεν και έφεσον, ημί δε ανέθιμεν και ενορθώθημεν. Κύριε, σώσε τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν η άνη μέρα πεκαλεσόμεθα σε. Κύριε, την δυνάμει σου εφρανθήσει το βασιλεύς και από τη σωτηρία σου αγαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση των χειλαίων αυτού καθέρισε σε αυτόν. Ότι προέθεσε αυτόν ευλογίες Χριστότητος, έθηκα σε προκεφαλήν αυτού στέφανο κλήθου τιμίου. Ζωήν της ατώσης και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών της αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν σωτηρίου σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειν επιθύς επ' αυτόν. Ότι δόησε αυτό ευλογία εν αιώνα αιώνος, ευρανείς αυτόν εν χαρά μετά το προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντας σε. Ότι θείς αυτούς τους κλέβανου πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνεργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτός πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από υιών ανθρώπων. Ότι έκλεινε σε κακά, διαλογίστε το βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θείς αυτούς νότονα της περιλήπης σου, ετοιμάς το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητε Κύριε τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάχε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, Ένοικε το ονοματό σου, Κύριε λύσου, Κύριε λύσου, Κύριε λύσου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μη τσοφιλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρέ εκουσίως, τι επωνύμωσου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τυσίν, όπουλον ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδεις αγαθήτες εκκλησίας ημών, πανήμτα Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε σου εκέλευσης βασιλεύει, και χορήγην αυτής ουρανώθε τη νίκη, διότι έτηκε στο Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται με με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, καίσαι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επικούσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε Θεέ μου. Που φοβηθήσουμε από μοιριάδο λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων, με ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα σου ευθεροντάζει ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λόγων σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε Θεέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε το οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε με, με την χείρα σου. Ού και εις την αίσθηση εν της αρκή μου, προσώπου της οργής σου, ού και εις την ειρήνη της οστέης μου, προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερή την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σχητροπάζουνε πορευόμην. Ότι επισώοι μου επιλύσαν εμπεγμάτων και ού και εις την αίσθηση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπετρίδι. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και η επιθυσία μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μελά της αρματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοπός σου που οικών και ως άλλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπους που ακούν και ουκέχουν το στόμα τε αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, έλπισα, εσύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπαν μου πότε επιχαρώσει με εχθροί μου και τους αληθήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόγησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Ή ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορτρίζω, εδίψες η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε εγκαίρι μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου, περζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ορματίσω ρώτας χείρας μου. Ως εξαίρετος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις ως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόνους επ' της τρομής μου, ετ' της όρθης σε μελέτωνησε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερηγών σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενετήσετε πάσο μοιόν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λελούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσομαι, κολλή τη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και

Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και εγκυθεί εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι εκδίστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόν των Ισλάκων, να γεννήθηκαν σε άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερους. Όσοι τραυματίε καθεύονται σαν τάφων, που εμείς τις έτυχε αυτή εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτων, σκοτεινής και νησιά θανάτου. Εμέ με επιστρέφει το θυμό σου και πάντες με το ορισμού σου επιλύγεις επ' εμέ. Εμάκνες του γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βιαλίγμα εαυτής. Παρεδόθην πιο ξεπορευόμενο, θερμή μου εισθένησε από πτωχίας. Εκεί έκραξε προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτυσε προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ιατρία αναστήσου και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκόι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσε. Είναι τι, Κύριε, αποθήκη ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και ακόπησε εκνεωτητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διέλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως σίδερο, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε απ' εμού, φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και εγκυθεί εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου.

Πάντα πάσης ανομία σου, των ιόμενων πάσα στα νόσου σου, των λυτρούμενων εκθωράς την ζωή σου, των στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, των επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαίνιστης εν τόσαι του ηνεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωρούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος τέλος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς σου απέχουσε να το λέει αποδισμόν, εμάκρυνε θυμούν τα σ' ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμείστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρτωσε η μέρα αυτού, ο άνθρωπος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και όχι υπάρξει, κουκ επιγνώστε υπ των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάξε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον δρόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον

0: αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρετή στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι δικαιωθήσει τον οποίον σου πάζουν, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και κηδεία σε με το πνεύμα μου, ένα μία ταράχθη καρδία μου. Εμείς στριμμένων αρχαίων, εμελέτησε πάση της έργης σου, εμπίμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτρεσε προσέτες χειρές μου, ψυχή μου ως γέν και δρόση. Τέχει εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το προσωπό σου απέ μου και μειωθήσω με τις καταβαίνους σου της λάπων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριο Δόνη, πορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία, είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνθαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνουν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόφου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σαν Χριστό Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσέβους ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ιεράς μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της μητρός και καθηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και σεν Χριστό συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του οριστήνα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούσου σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας εχάντου υπερευλογημένης ερδόξου δεσποίνης ημών Θεολόγου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρέ και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κοινή και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην. Είπεν ο Κυρίος σου, Κύριο μου, κάθε καθεξιόν μου, ως ανθότους εχθρούς υποπόδιον το ποδό σου. Δάβλα δυνάμεις εξ αποστελής Κύριος εξ Υιόν, κατά κυρίευεν μέσου τον εχθρό σου. Μετά σου η αρχή ενημέρωσης δυνάμεώς σου, εν της λαμπρότης των Αγίων σου. Εκαστρός προσφόρου εγέννησά σε, όμως η Κύριος κιούμε τα μελιθήσετε, σύ ερεύσεις των αιών κατ' εντάξει Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιό σου συνέθλας εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινία της έθνες η πληρώσει πτώματα, συνθλάσσει κεφαλά σε πηγής πολλών. Εχημάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλή. Ξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν πολύ ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια του έργων αυτού και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επίησε των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και φτύρμων ο Κύριος. Τροφήν έδω και της φοβουμένης αυτών, μνηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε τον λαό αυτού, του δούνε αυτής κληρονομία εθνών. Έργα χειρών αυτού, αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάση εντολέ αυτού, εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Ρήτρος εν απέστειλε το λαόν αυτού, εν ετήλα του εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερό το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν συντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γη έστει το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν του έκου αυτού, και δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρμο και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε, εις μνημόσιον αιώνιον έστε δίκαιος. Από ακοής πονηράς φοβηθήσετε, ετοίμη καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήριχτη καρδία αυτού ου μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπη συνέδω και τη πένεση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε πέντες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και ως το αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι ρυθμών, εν ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Της ως Κύριος ο Θεός ημών, υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγκύρων από γης πτωχών και από κοπρίας εν υψών πένητα. Του καθίσει αυτών μεταρχόντων, μεταρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήρεν οίκο, μητέρα επιτέκτησε φρενωμένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη ουδέ αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη στα πίσω. Τα όρια σκέφτησαν ως ικροί και βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σε είναι η θάλασσα ότι έφυγες και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφη στα πίσω. Τα όρια τη σκεφτήσατε ως ικροί και βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου σαλεύθη γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντο στην πέτρα τη λίμνα υδάτων, την ακρότομον ει πηδά υδάτων. Μίμην Κύριε, μίμην, αλλιντονόματι σου δώσ δόξαν, επί το ελέη σου και τα λυθία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστιν ο Θεό αυτόν. Ο δε Θεό ημών εν του ουρανού και εν τη γη, πάντα όσα θέλησε να πείσαι. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Σώμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ούκ όψονται. Ότα έχουσι και ούκ ακούσονται, ρήνας έχουσι και ούκ οσφραθίσονται. Χείρας έχουσι και ούκ ψηλαθίσουσι, πόδας έχουσι και ούκ περιπατήσουσιν, ούκ φωνήσουσιν το λάριγγι αυτόν. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάλι επιπληθώντες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος νηστής ημών, ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών. Ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς με των μεγάλων. Προσθήκ Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους Υιούς ημών. Ευλογημένη εμείς το Κύριο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κύριο, τη δεν γίν έδωκεν της εις των ανθρώπων. Ούχι νεκροί ενέσουσι σε Κύριε, ουδέ πάντες καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον, από του νυν και ως του αιώνος. Ηγάπησα ότι σ' ακούσετε Κύριος εις φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλαινε το ους αυτού εμεί και εν τις ημέρες με επικαλέσουμε. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου ευρωσάν με. Κλείψη και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμιν. Ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νύπη ο Κύριος, ταπεινώθην και έσουσέ με. Επίστρεψε ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε. Ότι εξήλατε την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και από τους πόδας μου από λυσθήματος. Ευαριστήσου ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίστευσα του ελάλησα, εγώ δεν ταπεινώθεις φόδρα. Εγώ δεν είπα την εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύτης. Δεν θα αποδώσω το Κύριο περί πάντων, όν ανταπέδω και έμει. Ποτήρο σωτηρίου λείψω με και το όνομα Κύριο καλέσω με. Θα σε ευχάσουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμησε εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και ως εις παιδίσχυ σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Θύσω θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σευχάσμου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, υπενέσατε αυτόν πάντα σε λαοί, ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δε οίκος Ισραήλ, ό,τι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπά το δε οίκος Αρών, ό,τι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάντως αντιπάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ό,τι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεις επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλαντισμών. Κύριος ημί βοηθός και ο φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος ημί βοηθός και εγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθέν επί Κύριον, υπεπιθέν επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζει επί Κύριον ή ελπίζει επάρχουση. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου μηνάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες κυκλωσάν με και το όνομα του Κύριου μηνάμιν αυτούς. Κυκλωσάν με ως ημέλης η Κυρίων και ξεκάφθησαν ως πήρε να κάνθες. Και το όνομα του Κύριου μηνάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπη του πεσίν και ο Κύριος αντελάβει το όμου. Ισχύς μου και ύμνησής μου, Κύριος, και γένετο μη σωτηρίαν. Φωνή αγαλλιάσεως και σωτηρίας εσκηνές δικαίων. Δεξιά, Κύριο, επίσεν δύναμη, δεξιά, Κύριο, ύψωσέ με. Δεξιά, Κύριο, επίσεν δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον, επέδευσέ με, Κύριος, και το θανάτο παρεδοκέ με. Ανοίξατε με πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιη συλλέψονταν αυτή. Ξομολογήσω αμέσως ότι επί κουσάς μου και γεννούμε σωτηρίαν. Λίθων όνα παιδοκίμασαν υποδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρα Κύριο έγινε το αυτή και έστει θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιασόμεθε και φραθόμενον αυτή. Ω Κύριε σώσον δει, ω Κύριε απόδοσον δει. Ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξ οίκω Κυρίου. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, συστήσασε ορθήν εις πικάζουσι, έως τον κερά του οκτού θησαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου, γεννού μη σωτηρίαν. Εξομολογήσε το Κυριό ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το ελός αυτού. Δόξα Πατρί, Κυρίω και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτ και την ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Η Παρθένη Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεται σε αυτούς και αντίλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Ότι σών του κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιόν και Άγιο Πνεύμα, αμήν.
1: Κύριε και Υιέ και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι άμμον εδώ, πορευόμενο νόμο Κυρίου. Μακάρι ξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξητήσουσιν στην αυτόν. Ουγαρή εργαζόμενη την ανομία, εν της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύνα τήρητος εντολάς του φυλάξετε σφόδρα. Όφυλον κατευθυνθείς εν εωδή μου, του φυλάξετε δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, δεν επιβλέπεν η πάση εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα στην ευθύτη την καρδία, συντομαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με εγκαταλείπησε ως φόδρα, εν τίνει κατορθώς νότρος στον οδόν αυτού, εν το φυλάξει τους λόγους σου. Ενώ όλη η καρδία με εξήτησά σε μία πόση από των εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου όπως σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα χρήματα του σώματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως επαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου εντολεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασης σου μελετή σου κοπηλήσω με το λόγον σου. Ανταπόδος ο δούλος σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε ο θαλμός μου και κατανοήσω θαυμάσια εκ των νόμων σου. Πάρκος εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψε από μου τη εντολά σου. Επόθησε ψυχή με το επιθυμίσει τα κρεματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε περηφάνιση επικατάρατη εκτείνοντα από των εντολών σου. Περίελεπμόγητο σου εξουδένει, στα μαρτυριά σου εξεζήτησα και χαρικά του ανάρχοντε κατά ημού κατελάλουν. Ο διδούλο εντολέ είναι η δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλή από τα δικαιώματά σου. Εκολληθεί το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξώ με δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων είναι τη όρμη και αδολεσχίζω τη σταμασή σου. Ένιστεξε την ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όρμη τη λόγη σου. Οδόν αδικία από όσων επεμού και τον νόμο σε λέει σόρμη. Οδόν αληθεία ερδισάμε και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολλή τη μαρτυρία σου, κύριε, με κατεσχήνη. Οδόν εντολών σου έδρεμα όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νόμοθε τη όρμη, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εγκριτήσω την ίδια παντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγησό με τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα αμαρτία σου και εμείς πλεονεξίαν. Απόσυρος ο θαλμός μου του μη δίνει ματαιότητα εν δύο δώσου ζήσον με. Στήσω το δούλο στο λόγιο των φόβων σου. Περίλε των ηλισμών υπόπτευσα ότι τα κρεματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησε τη εντολά σου δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθευε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδήσεις σου με λόγον, ότι ήλπιζε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε και το στοματός μου λόγον αληθείας ως φόδρα, ότι επί της κρεμασίας σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου, ότι απαντώσε στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και υπορευώ πλατισμό της εντολάς σου εξεζήτησα. Και ελάν τις μαρτυρίες σου αντίον βασιλέον και συνόμην. Και μελέτησε το λέσου σιγάξα σφόδρα και ήρα τα σχήρα του εντολά σου ασιγάπησα και δουλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Μη σε το λόγο σου δούλο σου να απελπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να ταπεινώσει με το λογιό σου ζησέ με. Η περήφανη παρενόμενη ω φόδρα από το νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνή στο κρυμά του ο αιώνα κύριε και παρεκκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από μαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Σαλτά είσαι με τα δικαιωματά σου εν τόπο αρικίας μου. Εμνήσθη νύχτα το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμον σου. Αυτή γεννήθη με δικαιωματά σου εξεζήτησα. Μερίσου μου, Κύριε, είπα ότι φυλάξα τον νόμον σου. Εδείχνει το προσώπο σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με το σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες με στα μαρτυριά σου. Η τιμάση κιού και τα ράχθην του φυλάξα τη εντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιπλάκησά με και τον νόμο σου καπελαθώ μην. Μεσονύκτω

0: Σε γερόμενοι του εξομολογήσει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, μέτοχος εγώ ημί πάνω των φοβουμένων σε και των φυλασσών της εντολάς σου. Το έλεος σου, Κύριε, πλήρηση για τη δικαιωματά σου διδαξώνουμε. Χριστώτε επίσημα του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστώτε και παιδεία και γνώση διδαξώνουμε, όντως εντολές σου επίστευσαν. Πρώτο με το ποινωθήν εγώ επλημέλησα, δια το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός η Κύριε, και τη χρησιτητή σου διδαξών δικαιωματά σου, επληνθείτε με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου ξερμίσω της εντολάς σου, ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ το νόμο σου μελέτησα, αγαθόν μου ατεπινωσάς με, όπως αν μάθει δικαιωματά σου, αγαθός μου νόμος θωματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Καλήν και αεί και στο σώμα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Καλήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Εχείρεσαι επίησάν με και πλασάν με, συνήθισόν με και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι ίσοψονται με και φρανθίσονται ότι σου λόγους σου επίκτησα. Έδινον Κύριε δικαιοσύνη τα κρυματά σου και λυθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, παρακαλέσε με κατολογιό στο δούλο σου. Έρθε το σάν με εκτιρμή σου και ζήσε με τον νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσυνήθισαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εισαι με. Εγώ δε αδολεσχίσαν τις εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με ηχούμενη, συγγυνώσγοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωσε για μαζί σου πω αν μία συνθώ. Εκλείπε σου τυριό σου, ψυχή μου, σου λόγου επίλπισα. Εξέλθει ο νιό, θαλεμί μου σε λογιό σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότε γεννήθηκε να σα κόσει, εν πάχνει τα δικαιώματά σου, καπελαθόμη. Πόσα εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε επίση με τον καρδιακόντων με κρίση. Διηγήσα τόν παράνοδο λεσχεία, αλόχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσα το λέω αλήθεια, δίκω κατεδιωξάν με, βοήθησε όλμη. Παραβραχή συνεθερισάν με τη γη, εγώ δε έχω κατέλειπον τη εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξω το μαρτύρο του σωματό σου. Στον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανού, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Έθε μελίω στη γη διαμένει, τη διατάξου διαμένει μέρα τα σύμπαντα του λασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου αισθήθω όταν απολώνω την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα με πειλάχνω των δικαιωμάτων σου, ό,τι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ό,τι δικαιωματά σου εξεζήτησα, εμέ επέμεναν αμαρτωλή, το απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελεία στον πέρας, πλατεία εντολή σου σπόδρα, ως ηγάπησε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου αισθήν. Υπέρ τους εχθρούς με σώβησάς με εντολή σου ότι στον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντως δάσκοντάς με συνήκω τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεζιτέρου συνήκω της εντολάς σου εξεζήτησα. Εκ πάσω το πονηρά σε κόλλησε τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου καεξέκλεινε εσύ με θετησάς με. Ως λυκαία το λαρκή μου τα λόγια σου υπερμέλει το σταματή μου. Από τον εντολόν συνήκα δια το εμείς απάσχον τον αδικίας. Λίχνος ποσί μου νόμος και φως της τρίβης μου, όμως και αίσθησε το φυλάξ τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατ' ολόγων σου. Τα εκούσα τα σωματός μου δόκισον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με, η ψυχή μου έρθε σχερσί σου δια παντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθε το αμαρτωλή παγίδα μη, εκ των εντολών σου καπλανήθην, εκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, το πείσαι δικαιωματά σου στον αιώνα, ότι αντάμεισιν, παρανόμως σε εμείς τον ενόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνε τα που μου ονειρευώ, με εξερμίσοντας εντολά σου Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατ' ολόγιό σου και ζήσω με, γη μη κατευθύνεις προσδοκίας μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω με τη δικαίωμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντας τους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών παραβαίνοντας ολογισάμεν πάντως αμαρτωλούς της γης, διότι τη γάψε τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φως ο σάρκας, ο φογάρ το κρυμάτος ο φοβήθην, Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσου αθηκούσιμε, έγκδεξο δούλου σ' αγαθών, μη συκοφαντισά το σάρμα υπερήφανη, Υιό θαλμή με εξέλιπνο σωτηριών σου και ιστολόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω με το δούλου κατά το έλεό σου και τα δικαιωματά σου διδαξώνουμε. Δούλου σου είμαι εγώ, συνεπισώμα και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του πίσω το Κυρίο διασκέδεσαν των νόμων σου, διέτω τη γάψα της εντολάς χρησίων και το πάζιον, διέτω προσπάσω το λάσκο κοτορθούμε, πάσω να τον άδικο ρεμίσσα, θαυμαστά τα μαρτύρια σου. Διότι εξαίρεσαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση το λόγο σου φωτή και συνδύνει ποιούς, το στόμα είναι ξεκύλθησα πνεύμα της εντολάς σου επόθων, δόξα πατρική ιό και γιο πνεύμα.
1: Και νυν και αή και στους όνος των όνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα.
0: Και νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν, επίβλωσαν επ' εμέ και ελέησον με κατ' το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα δύο βήματά μου κατεύθυνο κατ' το λόγιό σου και μη κατακυριευσάντων πάσα νομία. Λύτρωσέ με τη σκοφαντία ανθρώπων και φυλάξω τη εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και δίδαξόν δικαιώματά σου. Δι' εξόδου υδάτων κατέθεσε ο οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύη η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέθιξε με ο ζήλο του πελάτο λόγου σου εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα και δούλου σιγάψεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξοδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη μπροσάν με εντολές σου μελέτημο. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνεκισώμη και ζήσωμε. Δικαίκραξεν όλη η καρδία μου προκουσώμη. Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Δικαίκραξα στις όσο με έχει φυλάξει τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί προς όρθον του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεον σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι κατωδιοκοντές με νομία, από δε τον όψα μακρύνθησαν. Εγγύσσε Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγραν το μαρτυρίο σου ότι στον όρθο θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσία μου και εξελούμε, όντω του νόμου σου, καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, δικαιωματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολύ εγκριακοντέ με και θλιβοντέ με, εκ το μαρτυριού σου και ξέκλεινα. Ήδωνα στην ενθούδε σφαιρικό με, το λογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τη εντολά σου γάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα χρήμα τη δικαιοσύνη σου, άρχοντα κατά δύο ξάνομαι δωρεάν και από το λόγο σου δηλία σε η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λογιά σου, όσο βρίσκουν σκύλια πολλά. Αδικία ανεμίσει και βδελιξάμεν το δενόμο σου γάπησα. Επτάντη ημέρα στην εσά από τα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και έστεν της σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και της εντολάς σου γάψα. Εφύλαξε η ψυχή με τα μαρτύρια σου και γάψαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε της εντολάς σου τα μαρτύρια σου, ότι πάση ο αδήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησεις με ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιο σου να ετησώνουμε. Με. Εισέλθει το αξιωμά με ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιο σου ρίσε με. Εξερεύσω τα χείλη μου ύπνο, τα ζάξα δικαιώματά σου. Φθέξετε η γλώσσα με τα λόγια σου, τι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστε ο Κύριε του σώσμου τη εντολά σου, ερτισάμι. Επόσο τεριό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη με εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρυματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβα των απολωλών, ζήτησαν των δούλων σου, ότι εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρική, όχι γιο πνεύματι, και νυν και άγιε και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Έτι και έτι εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Θεού Λόγου και υπερθέτου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας.

Μέγα ελεώσου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγους σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκ εισέ μη μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστερφον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου κουξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα,

Αθανασίου, τη Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Αλεξάνδρου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου

μοναχήτωνος και νυποδί του Γερασίμου του Νέου, Ιωάννου του Ρόζου, το ομολογή του Νικολάου του Πλανά, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Παϊσίου, του Αγιορίου, του Γεωργίου, του Κρασίτη, Αρσενίου, του Καπαδόκου, Ιακώβου και Δαβίδ, τον Ανεβία, Ιωσή, του Ισυχέστου και Εφέπτου, του Νακιώτου, των Αγίων Ερδόκου,

Γιάννης, σε Αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος εφημίας της Πανεφήμου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σοφρονίου του Αθωνίτου, ιδρυτού και κτήτωρος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου εις Εξαγγλίας, Όλγας της Βασιλίσης και εις Αποστόλου, του Αγίου εν δόξου Οσίου Μάρτυρος Νικοδήμου, του εν της ορίης της Μονής του Βατοπεδίου, ασκήσαντος και διδασκάλου του Θείου Γρηγορίου του Παλαμάχνη Μαθήσαντος,

0: ξαναναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, πυρωθείς το Πνεύματι, ο εξεζήτησας πόθο, όλος πήρθε όλη πτέκ μετοχής αιγεγόνης, είδες γάρος δυνατών ειδήν ανθρώπης, φως Χριστού και ενεπλίστης πολλών χαρίτων, διόν πάσαν εκκλησίαν καταφωτίσεις, παμάκαρ σοφρόνιε. Όσο φω ο Θεός απεκάλυψε τα μυστήρια, αου λίγης μόνον Πάτερ εν επιστεύσατο, καθώς μωσή εν τη βάτω συνά τόρη. Το όνομα γάρ αυτού εγώ ημί, εμπριθώς εφανέρωσας, και ενός θεολογών τη δυνάμη του Πνεύματος. Κρατών δε ευελπίστος εις άδειν τον ούνος δε δίδαξε, εκείθεν ίδλυσα συνάματα, τες βίβλη σου της αυριστέντα, καταπάβοντα την δίψαν των ψυχών ημών, δια τούτος εύγνω μόνος,

Τίτος σών αθλημάτων, ή τίτων σών κατορθωμάτων, ή τίτης εις παρθενίας, ή του βίου του αμέμπτου σου θαυμάσιε της πρότερον, σίγαρ έφρανα στον Πατέρα, ως το Υιόν υμφευθύσα το Πνεύματι το Αγίος αυτήν κατακοσμήσασα, τις ικανή προς ταύτα, τις λέγει νυν ισχύσιεν, όσα σε περιλάμπου συναρετέ, μη υποδίωσε, ως εξ ανατολής γάρ εκτάφου ανατέλουσα, παντί φαίνεις και ακτινοβολείς εν γη και θαλάσσι και επί πάσαν ήπειρον, αγιάζεις και μυρίζεις τα πέρατα. Διότι όμων πεπίστευσε υπό εξακοσίων τριάκοντα

ο Άγιος Μάρτης Μαρκιανός μαχαίρα τελειούτε, υπήρξε θήκη Μαρκιανές ως φάρινξ, χωρούσα την μάχεραν ή κατεκρίθης. Ο Άγιος Μάρτης Μαρτυροκλής το ξευθύς τελειούτε, ο Μαρτυροκλής μαρτύρον Ευρεκλέος, μάρτης φανής άριστος εκ των ξευμάτων. Τι αυτή ημέρα Όσιος Νικόδημος, ο εν της ορίς της του βατοπεδίου ιεράς μονής ασκήσας και διδάσκαλος του Θείου Γρηγορίου του Παλαμά κρυματίσας, δια της κατά Χριστών φιλοσοφίας εν ειρήνη τελειούτε. Πώς αγέρεστον καταλείπω της λόγης τον Νικόδημον, ο γέρας νύψης νόου, θεωρία και πράξη κοσμή.

της ύστερον φλογός ζωηφόρου, ο Άγιος Νέος ο Σιωμάρτης Νικόδημος, ο εν Ελβασανίο της Αλβανίας μαρτυρήσας εν έτη χιλιοστό, επτακουσιοστό, εικοστό δευτέρο, ξύφι τελειούτε, ο Νικόδημος ράβδον εν χερσί φέρον, πλάνην πατάσι αγαρινών ανώμων, ο Άγιος Νέος ο Σιωμάρτης, νεκτάριος ο Αγιανανίτης, ο εκβιούλων, ο μαρτυρήσας εν έτη χιλιοστό, οκτακουσιοστό, εικοστό, μαχαίρα τελειούτε, νέκταρ της ζωής της αθανάτου πίνης, νεκτάριε ένδοξε στερός αθλήσας, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών.

του Πατρός ημών Σοφρονίου του Ησυχαστού και Θεολόγου του εν Άθο και εν Ευρώπη εν χρόνης εσχάτης διαλάμψαντος και κοιμηθέντος εν έτη χιλιοστό εν ακοσιωστόν εν εικοστό τρίτο Σοφρόνιε μάκαρ φωτίτο απλέτο ζών του σωτήρος ημάς ζώσον πάντας τες των

οποίο δούλου σου χείδε την πει αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ένικα φίλους, ότι πάντα οίκουσα παρά του Πατρός με γνώρισα ημί, ουχ ημίς με εξελέξετε, αλλά εγώ εξελεξα.

0: ενδέχθα υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής, και ήρθεν Χριστός συνοδείας αυτής.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούνων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

0: Κύριος κεφαλάς ημών του Κυρίου κλίνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριο Θεός ημών εν υψηλής κρατικών ταπεινάν χωρών, ο δια τη σωτηρία του γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλως των μνογενείς Υιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, επίβλεψον επί τους δούλους του τους κατοικουμένους τους υποτυπλικότες ετών αυτών αυχαίνε και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της πολυγενεσίας της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθασίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταλήφθον στον αυτούς τα εκλεκτή σου ποιμή. Είναι και αυτή η συνημή δοξάζουση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου.

Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, τον καταξιώσε δημάς παρεστήνει και νύν του Αγίου σου θησιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέσαι του προσφέρυνση, δεήσεις και ηκεσίες και θυσίες ανεμάρτους περπαντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς σου σε έτσι διακονία σου τάστη, εν τη δυνάμη του Πνεύματος σου του Αγίου, ακατογνώστος και απροσκόψον καθαρό των μαρτυρίων του συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, είναι εις ακούον ημών είδους με το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μονισμού, σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνερχομένη σημή, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σύ, ανενόχους και κατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της Ουρανίου Βασιλείας αξιωθήνε.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρικέιο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών,

Εν πατή τόπο της δεσποτείας σου, σύ γαλή Θεός ανέχαστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάκητος, αείωνος άστοσον, σύ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μη όντως εις το έτοιμά μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις ασφάλι, κι ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ολωνόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστοποιημένουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής ο Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ουκίσμεν των φανερών και αθωνών ευεργησιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι των χειρών ημών δέξα και δεξίω σα και τη συμπαραστή και σε χιλιάδε αγγέλων και μοιριάδε αγγέλων τα χεροβίου και τα σεραφείμ. Εξαπτέρυγα πολυώματα μετά άρση ευθερωτά.

δεύουν εις αυτόν μία από τα λεχιουζήν αιώνια, ως αυτόν και πάσα την υπερημόν οικονομία πληρώσα την δίκη παραδέντου, μάλλον δε αυτόν παραδέντου εις λαβών άτων, εν της Αγίης αυτού και αχράτης και αμήν της σχεσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, Αγιά σας, πλάσας, έδω και εν της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης ημών.

Αγίου Σου Πνεύματος, εις Βασιλείας Ορονών, πλην μας παρησία την προσέμει εις χρήμα εις κατάκλημα, έτι προσφέρομαι στο γηκή ταύτελα, την υπέρ των εν πίστεν απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύμα του δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

0: παρακαλώ τη φέμεσα τη ζωή μονάχωσαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωποι και παρακαλούμενσαι και δεόμεθα και εκετεύομαι καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των απορανήσεων και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούσουν ειδό τους εις άφησεν αμαρτιών, εις συγχώρηση και μεγλημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία εις βασιλείας των ονών και των ομοίων εις παρησία την προσέμι εις κρίμα εις κατάκλημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία, σε κατακρήτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της

δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκώνει τα πάντα παρακαλών. Αυτό δε σκορανόθεν έπειτα υπό του επικυκλικότητε τη αυτών κεφαλά σου. Ουγα έγιναν σαρκή και αίμα τέλα, εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δε σου τα προκείμενα πάση είναι μήνυ αγαθών εξομάλιστων και δεν εκάστο διανεχθία. Τη πλέουση εισήπου διπορούσε συνόδευσαν του νοσούτε ή εσου ιατρού των ψυχών των σωμάτων ημών.

Ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και μου χρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθείς το αγιάσαι ημάς, ο άνοντο Πατρίς συγκαθήμενος και όνμα ραντοσινών και καταξίωσον κρατέας σου χειρή μεταδόνιμην το χράτος σώματός σου του τιμίου αίματος και δημών πατή το λαό. Ο Θεός ηλάς του μαρθωρό και λαϊσόν. Ο Θεός ηλάς του μαρθωρό και λαϊσόν. Ο Θεός ηλάς του μαρθωρό και λαϊσόν. Υψώσεις ο Θεός μου βασιλεύει.

0: πρώτου θυρών του ναού σου. Παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμι τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξαν πως ερχόμενο και πτωμενό σου ως την πόνη και την εμόρουν, η μένγα του κρασπέδου σου αψωμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δέτη σου σαχράντος πόδας κρατήσασα, τη μίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τορμό δέξαστε με καταφλεχθεί, αλλά δέξε μου ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σε σπόρο στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτοαισθεί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτοαισθεί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρων εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγρα της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός ύμνη, θητή μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένου τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθομαι Χριστέ, κυλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφληξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εις ελεύσου μου ανάξιος, εάν γαρ τολμήσου συνεισερθήνει στον υφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του γάμου και δέσμες εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ύπο της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητοντα για τα αυτά δια του ανάξιον είναμε. Άλλης κάθασιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το πως κολλάστε το Θεό βαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγρα της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσου, καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου.
1: Λόγους επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, σοφρονίου του Αγιορείτου, ιδρυτού της Ιεράς Μονής Έσεξ Αγγλίας. Η πρόνοια του Θεού ανέδειξε στην εποχή μας πολλούς Αγίους, οι οποίοι κατετάγησαν και κοσμούν τώρα το Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο σήμερον τιμόμενος Άγιος Σοφρόνιος ο Αθωνίτης, μαθητής του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ο Άγιος Σοφρόνιος έζησε πλέον της μίας εικοσαετίας στο Άγιον Όρος. Θεωρούσε τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής του τη συνάντησή του και την πνευματική σχέση που ανέπτυξε στη συνέχεια με τον Άγιο Σιλουανό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Άγιος Σοφρόνιος παρέλαβε από έναν Άγιο ο οποίος ήταν φορέας της αγιορητικής, ασκητικής και ησυχαστικής παραδόσεως αυτή την ίδια την παράδοση και ο ίδιος στη συνέχεια μπόρεσε να τη μεταφέρει στους μαθητές του. Πόνεσε, έκλαψε, προσευχήθηκε εκ βάθους καρδίας για τον άνθρωπο, έγινε ένα με όλον τον Αδάμ και δια της προσευχής του τον ανέφερε, τον πρόσφερε στο Θεό. Κατέστη ο εμπειρικός θεολόγος της υποστατικής αρχής, απέκτησε βιωματικά τη γνώση του πληρώματος του ανθρωπίνου είναι, αλλά και του Θείου είναι, θεωρούσε ότι η ένωση του είναι μας με τον Θεό είναι το σημαντικότερο θαύμα της υπάρξεώς μας. Βίωσε σε μεγάλη ένταση τη Θεία Ένωση μέσω του ακτίστου φωτός. Μίλησε με πολλή συστολή, αλλά συνάμα και με την ανάλογη παρησία που του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για τις εμπειρίες του αυτές δημοσίως μέσω των βιβλίων του, κάτι που δεν το συναντούμε εύκολα στην ιστορία της Εκκλησίας μετά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Καθώς φαίνεται όμως εκ των γεγονότων, ήταν το ζητούμενο της εποχής του. Η μαρτυρία του αυτή απετέλεσε και θα αποτελέσει έως τη συντέλεια των αιώνων την πιο αυθεντική και ερμηνευτική διδασκαλία για το άκτιστο φως. Αναδείχθηκε στις ημέρες μας ίσως ο μεγαλύτερος θεολόγος μετά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Ήταν ο τέλειος ησυχαστής που η Θεία Πρόνοια όμως τον είχε προορίσει να γίνει συνάμα και οκτήτορας και ιδρυτής της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ στην Αγγλία, σε μια από τις σημαντικότερες χώρες της Ευρώπης. Η Μονή του λειτουργεί ως μια πνευματική όαση μέσα στην έρημο της συγχύσεως του δυτικού κόσμου. Ο Άγιος Σοφρόνιος θέλησε να δώσει ένα έντονο ησυχαστικό πνεύμα στη Μονή του και προτίμησε να αντικαταστήσει τις ακολουθίες του Όρθρου και του Εσπερινού με την ευχή του Ιησού για περίπου 4 ώρες την ημέρα. Ησυχαστής, νυπτικός και θεόπτης ο ίδιος, αναδείχθηκε ο σύγχρονος κατεξοχήν θεολόγος του ακτίστου φωτός. Τα συγγράμματά του αποπνέουν το άρωμα της πατερικής παραδόσεως. Το 1987 αξιώθηκε να δει και την επίσημη αγιοκατάταξη του γέροντός του Σιλουανού από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Άγιος Σοφρόνιος προγνώριζε πότε θα έφευγε από τον κόσμο. Όταν αισθάνθηκε το τέλος του να πλησιάζει, είπε «Όλα τα έχω πει στο Θεό. Τελείωσα ό,τι είχα να κάνω. Τώρα πρέπει να φύγω». Τότε με ταπεινή τόλμη έγραψε ένα θερμό γράμμα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, ευχαριστώντας τον για όλη την εύνοια που έδειξε στη Μονή του και παρακαλώντας τον να υπερασπίσει το εύθραυστο έργο των χειρών του. «Ευλογών ευλόγησον τα της εμείς μάνδρας ταπεινά πρόβατα και μήποτε εγκαταλείπεις τη σύφυλος τόργου φροντίδη και ευδοκία τόπων σμικρών, φτωχών και ασήμαντων μεν, αλλά ενδάκριση πολλής και εκβάθους στεναγμής και αίματι και υδρότη ιδρυθέντα. Με αφορμή την σημερινή επέτειο της ουσιακής κοιμήσεώς του, ας ευχηθούμε ολόψυχα η βιωτή και η χαριτωμένη διδασκαλία του να αποτελέσει παράδειγμα, υπόδειγμα και ασφαλή πλοηγό της πορείας κάθε πιστού και ορθοδόξου χριστιανού. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευχαριστούμεν συνδέσποτα φυλάχτε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατά εξίσωση εμάς των απορανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς σε το φόβο σου τους πάντες, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της εν δόξω Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ή ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Κύριε και Αγιά σου, τους επισήμπε επιθόντες, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον ηθική σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άκρους σου, λοιμόν το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα εδώ είσαι αγαθή και πάν δώρη με τέλειον άνεθεν εστί, καταβαίνουν εξού το πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο πάντα τελεσφορήσεως το λόγο σου, Κύριε, και ελεύσε στη γη παντοδαφούς, εκφύν καρπούσις απόλαυσιν και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανείτων Βαβυλώνια προδιέτων αλλά προτέρως αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτεσιν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντος αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμη, σε αγίες εν δόξου μεγαλομάρτυρος εφημίας της Πανεφήμου και του Υιού Πατρόσιμων Σοφρονίου του Έσεξ, ταύτα προετέτησαν παρ των σών δούλων και εις μνημόσιον τον ευσεβή την πίστη τελειοθέτων. Παράσκω δε αγαθέ, της τα ευπρεπίσας η ταύτα και της τη μνήμη επιτελούσι, πάντα τα προσωτερία αιτήματα και των ονείων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβήσεις Παναχάντοντες πίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, σε αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος εφημίας της Πανεφήμου και το Υιού Πατρόσιμων ημών Σοφρονίου του Έσεξ, όν τη μνήμη επιτελούμουν και πάντων σου των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας είπατα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

0: υπεραναπαύσεως των ψυχών των κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Ασαφιερομονάχου, Μονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευφραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρες και των δούλων του Θεού, Αριστάρχου Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αντωνίας, Ελένης, Όλγας και, του δούλου του Θεού Ιωάννου, και υπέρ των πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτοί εις παν πλημέλημα εκουσιώντε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξτες ψυχάς αυτόν ένθε

0: Χριστού το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκούς, ο των θάντων καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάποσιν δεσποιχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλη Ιωάσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και ξένης των μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Αριστάρχου Αντωνίας Νάνας Γεωργίου Χαρικλίας Αντωνίας Ελένης Όλγας και του δούλου του Θεού Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και τα άξονα αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη δίπη και στεναγμός, πάνα μάρτα από το παραυτόν πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, σωγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότου και στην άνθρωπος σώου ζήστε και χωμαρτήσει, σιγάρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνης, δικαιοσύνης τον όνα και ο λόγος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η αμακαρία ανάπαυσης των κοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλη, Ιώσεφ, Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Εφραξίας, Χριστοφόρας και ξένης των μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Αριστάρχου Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αντωνίας, Ελένης, Όλγας και του δούλου του Θεού Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άκου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράτου και Παναγών Αγίας αυτού Μητρός, πήρε δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού του Θαυρού, προστασίας του τιμίου ανεπορανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου, του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων αυτών, των Αγίων ενδόξων μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων ενδόξων και καλλική κορμαρτήρα, των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναγίων, των Ενεχείς Πατέρων ημών Βασιλείου του Μεγάλου και Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Πόλεως, των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, Ιωάννου το Ρώσο του Μολογητού Πορφυρίου του Καστοκαλυβή του Ιωσήφ του Ισηκαστού και Εφραίου και τον Αγιώ, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Παντελήμνους και Ιαμαρτικού και Αρτεμίου, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολητρίας, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Αποστόλου του Νέου και Εξαγίου Λαβρεντίου και Αυσταματίου, του Ενεγείης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Σωστόμου τη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων Κυρκαίων Θεοπαντώνων Ιερακλήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Πανεφήμου, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου Όλης της Βασιλίσσης του Οσίου Πατρός ημών Σοφρονίου του Έσσης, ό,τι μνήμη επιτελούν και πάντα των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώς γενέστε ταύτα καμή ησία εμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρητών των σεφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις του αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς ότι επί πάσης παρέσχουν οι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαι ου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών με υπό την σκέπιν σου και την οπτερήγων σου σκιά και δόρισε με μέχρι σε σκάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε στην το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήμι σάρκας είναι εκουσίως, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξουν τα κάνθα στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ίνωσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας κακούργος παμπάθος, πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στήνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώς ότι ηξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες αχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστήριων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου.
1: Ό,τι προκειμένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσμε το καλύμα σου και δίνει αντίδρα να θερμίμω του σωτήριου όπως ετοίμασες κατά πρόσωπο των πάντων του λαού. Πώς θες αποχάρη των εθνών και δόξα να γαλώσει ο Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπρεπε σώσε κλάψας αχάρις την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχεις γάρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην θειανεύση διερχόμενος και τέραση με γης της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Μία πρεσβειώνης των αθάτων σου μητρός και πάντως των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 11 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, με το οποίο επικύρωσε τον τόμο της πίστεως των 630 θεοφόρων πατέρων της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου του Αγίου Μάρτυρος Κινδαίου του Πρεσβυτέρου, του Οσίου Λέοντος του Εντιμάνδρα, των Αγίων Μαρτύρων Μαρκιανού και Μαρτυροκλέους, του Οσίου Νικοδήμου, διδασκάλου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Νικοδήμου, του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Νεκταρίου και της Αγίας εις Αποστόλου Βασιλίσσης Όλγας, της με το Άγιο Βάπτισμα μετονομαστήσεις Ελένης.

Ιταλίνικος μάρτυρης του Χριστού Εφημία, άφμασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ανθυπάτου Πρίσκου κατά τα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνος. Καταγόταν από τη Χαλκιδόνα, που είναι απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, οι δε γονείς της ονομάζονταν Φιλόφρον και Θεοδοσιανή. Και οι δύο αυτοί, ευσεβείς χριστιανοί, μόρφωσαν έτσι και την ψυχή της θυγατέρας τους, η οποία ενωρίς διακρίθηκε για τον Άγιο Ζήλο της, τις αγαθότατες της καρδίας της διαθέσεις, τη σεμνότητα και κοσμιότητα του ήθους, πάντα δε ήταν σόφρον, με την καρδία νυψωμένη προς το Θεό, και πολύ είχε την αγάπη προς τον Πάσχοντα. Όταν όμως επί του Διοκλητιανού ξεσηκώθηκε ο φοβερός κατά της Εκκλησίας διωγμός, την κατήγγειλαν και αυτοί ως χριστιανοί. Η Εφημία δεν αρνήθηκε τη χριστιανική της ιδιότητα, και όχι μόνο ομολόγησε, αλλά και διακήρυξε ότι θα θεωρούσε τον εαυτό της ευτυχέστατο, εάν έπασχε και μαρτυρούσε για τον Χριστό. Ο Κρητής την καταδίκασε σε θάνατο με βασανιστήρια. Καταρχάς, τη σύντριψαν κάποια κόκαλα, έσχισαν τις άρκες της πάνω στον τροχό και έκαψαν μετά τις πληγές της με αναμένες λάδες. Στη συνέχεια, την άκαμπτη μάρτυρα του Χριστού, την έριξαν στα θηρία, στο αμφιθέατρο, παρουσία πλήθους ειδωλολατρών, οι οποίοι ως διασκέδαση είχαν τα τέτοιου είδους θεάματα, το οποίο και αποδεικνύει την αγριότητα που δέσποζε στον αρχαίο κόσμο που ήταν μακριά από τον Χριστό. Άφησαν λοιπόν κατ' επάνω της 4 λεοντάρια και 3 αρκούδες, τα οποία με ευλάβεια πλησίασαν την Αγία. Μία όμως αρκούδα δάγκασε κάπου την Αγία, αν δε και δεν προκάλεσε κάποια πληγή, αποτέλεσε όμως αυτό την αφορμή για να απέλθει προς τον ποθούμενο Θεό. Το τίμιο της Λείψανο ενταφιάστηκε σε κάποιο τόπο κοντά στη Χαλκιδόνα, όπου παρέμεινε επί αρκετά χρόνια, επιτελώντας άπειρα θαύματα. Η Αγία Εφημία νωρίς κατατάχθηκε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, κατά τις αρχές δε του 4ου αιώνος υπήρχε ναός της στη Χαλκιδόνα, όπου μέσα σε αργυρή θήκη ήταν αποτεθειμένο το Άγιο της Λείψανο. Μετά παρέλευση πολλών ετών και την εξάπλωση της πίστεως του Χριστού στον κόσμο, έγινε το εξής θαυμαστό. Στις μέρες του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού, κατά το έτος 410, ένας μοναχός και ιερέας, ονόματι Ευτυχής, έγινε αρχηγός αιρέσεως, ισχυριζόμενος ότι ο Χριστός έχει μία μόνο φύση της θεότητας και μία μόνη θέληση επίσης της θεότητας. Ως εκ τούτου, καθαιρέθηκε από τον Άγιο Φλαβιανό, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, αυτός όμως, βρίσκοντας κάποιους υποστηρικτές από το παλάτι, δεν έπαβε να ταράσει την Εκκλησία. Όταν δε μετά το θάνατο του Θεοδοσίου βασίλευσε ο Μαρκιανός με τη βασίλισσα Πουλχερία, πρόσταξε το 451 και συγκροτήθηκε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα για να εξετάσει την υπόθεση. Μαζεύτηκαν λοιπόν οι 630 επίσκοποι και αφού πολλά συζήτησαν, καταδίκασαν και αναθεμάτισαν τον Ευτυχή, τον Διόσκορο και όλους τους άλλους που βλασφημούσαν τη μία φύση και ενέργεια στο Χριστό. Επειδή όμως οι αιρετικοί δεν πείθονταν στα δόγματα της Αγίας Συνόδου, χρησιμοποίησαν άλλο τρόπο οι Άγιοι Πατέρες. Και τα δύο μέρη, των Ορθοδόξων δηλαδή και των Κακοδόξων μονοφυσιτών, έγραψαν τα από αυτούς πιστευόμενα και κηρυττόμενα σε ξεχωριστό βιβλίο. Άνοιξαν τη θήκη που περιείχε το τίμιο λείψανο της Αγίας Εφημίας και απέθεσαν τα δύο αυτά βιβλία στο στήθος της Αγίας σφραγισμένα. Όταν δε άνοιξαν πάλι τη θήκη, μετά από ορισμένες μέρες, είδαν εκστατικοί τον μεν τόμο των αιρετικών ρηγμένο στα πόδια της Αγίας
τον δε τόμο των Ορθοδόξων που περιείχε τον όρο και την απόφαση της Αγίας Συνόδου στην αγκαλιά της μάρτυρος. Όλοι θαύμασαν για το παράδοξο αυτό. Και οι μεν Ορθόδοξοι στηρίχτηκαν στην πίστη και δόξασαν το Θεό που κάνει μεγάλα και παράδοξα θαύματα προς επιστροφή και διόρθωση των πολλών, οι δε αιρητικοί μονοφυσίτες καταντροπιάστηκαν. Αυτό λοιπόν το χαριτόβητο ιερό λείψανο της Αγίας μετακομίστηκε και αποκρύφτηκε για λίγα χρόνια στη Λίμνο. Το 797 ανακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και φυλασσόταν στον παρά τον υπόδρομο ναό των Αγίων Αποστόλων. Από εκεί το 1204 αποτέθηκε στο μεγάλο ναό της Παμακαρίστου. Ακολούθως το δέχτηκαν οι ναοί του Βλάχ Σεραγίου και του Αγίου Δημητρίου κατά την Ξυλόπορτα και κατά το 1601 αποθησαυρίστηκε στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου στο Φανάρι, όπου κατά Θεία Ευδοκία διασώζεται μέχρι σήμερα, τιμόμενο και σεβόμενο όχι μόνο από τους ευσεβείς Ορθοδόξους, αλλά και από τους ετεροδόξους, και βρει άματα σε όσους με ευλάβεια προσέρχονται στη χάρη της Αγίας. Καθιερώθηκε δε το ιερό λείψανο της Αγίας στον προαναφερθέντα πάνσεπτο ναό του Αγίου Γεωργίου στο δεξιό μέρος του, το οποίο έγινε και παρεκκλήσιο επωνόματι της Αγίας αυτής μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Η μνήμη της Αγίας τιμάται στις 16 Σεπτεμβρίου, που είναι η γενέθλιός της ημέρα, δηλαδή η μέρα της μαρτυρικής της τελειώσεως, ενώ σήμερα γίνεται η ανάμνηση του προαναφερθέντος θαυμαστού γεγονότος της επικυρώσεως του όρου της πίστεως της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου.

0: ο Άγιος Μάρτυρης Κινδαίος, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας επίσης σήμερα επιτελεί, καταγόταν από τη σύδη της Παμφιλίας της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Στρατόνικο και ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό. Γι' αυτό κάρφωσαν στα πόδια του σιδερένια υποδήματα και τον ανάγκασαν να τρέχει. Έτσι συνάντησαν κάποιο που βάσταζε ένα φορτίο ξύλων. Επειδή δε οι βασανιστές του Αγίου ήθελαν να πάρουν τα ξύλα και με αυτά να κάψουν τον μάρτυρα, ο Άγιος έδωσε στον άνθρωπο εκείνο 30 νομίσματα ως αντίτιμο για τα ξύλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και καθώς οι ειδωλολάτρες ήθελαν να φορτώσουν τα ξύλα σε κάποιους άλλους, ο Άγιος δεν άφησε, αλλά τα φορτώθηκε στον ώμο του ο ίδιος.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Εντεκάτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, οθε των τόμων του της πίστεως όρου των 630 θεοφόρων πατέρων, των εν Χαλκιδόνη συνελθούντων, του τέστην της Τετάρτης Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου εκράτηνεν. Του Αγίου Μάρτυρος Κινδαίου του Πρεσβυτέρου, του Οσίου Λέοντος του εν τη Μάδρα, του Αγίου Μάρτυρος Μαρκιανού, του Αγίου Μάρτυρος Μαρτυροκλή, της Αγίας Όλγας της εις Αποστόλου Ρωσίας, της δια του Αγίου Βαπτίσματος με τον ομαστής εις Ελένης, του Οσίου Νικοδήμου του εν της Ορίης της Μονής Βατοπεδίου Ασκήσαντος και διδασκάλου Χρηματίσαντος του Θείου Γρηγορίου του Παλαμά, του Οσίου Μάρτυρος Νικοδήμου του Νέου Μαρτυρίσαντος εις Ελβασάν της Υπήρου το έτος 1722, του Οσίου Μάρτυρος Νεκταρίου του Νέου Εκβριούλων Μικράς Ασίας μαρτυρίσαντος το έτος 1820, και του Οσίου Κυρίλου του Παρίου και της Αγίας Αναστασίας Ασκήτριας του Ολονέτς. Ο Άγιος Μάρτυρς Κινδαίος. Το πιο εύγλο το κήρυγμα είναι το κήρυγμα των Αγίων Μαρτύρων, με το οποίο κατόρθωσαν να κερδίσουν ακόμα και τους αντιπάλους τους. Αυτό πέτυχε και ο Άγιος Κινδαίος, που ήταν χριστιανός ιερέας. Καταγόταν από τη σίδη της Παμφιλίας και ζούσε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Ο Άγιος Κινδαίος ως πρεσβύτερος είχε γίνει γνωστός για το ζήλο και τη δράση του. Αυτό όμως ενόχλησε τους ειδωλολάτρες που τον κατήγγειλαν στον ηγεμόνα, ο οποίος και τον οδήγησε στα βασανιστήρια. Αρχικά τον έριξαν στην φωτιά. Μέσα από τις φλόγες ο Άγιος κήρυτε το Ευαγγέλιο, μέχρι που έσβησε η φωτιά χωρίς να πάθει τίποτα. Ύστερα του φόρεσαν υποδήματα με καρφιά από μέσα και τον υποχρέωσαν να τρέχει για να καρφωθούν στα πέλματά του. Μα και πάλι η χάρις του Θεού τον διαφύλαξε. Ο έπαρχος στη συνέχεια τον έριξε σε πυρακτωμένο καμίνι. Μία φοβερή καταιγίδα απείλησε να σβήσει τη φωτιά. Ο Άγιος προσευχήθηκε και ο ουρανός ξάνοιξε και έγινε γαλήνη. Μέσα στο καμίνι ο Άγιος Κινδαίος παρέδωσε το πνεύμα του. Ο ιερέας των ειδώλων μπροστά στα θαυμαστά σημεία που είδε πίστεψε στον Χριστό και μάλιστα φρόντισε να ενταφιάσει το σώμα του Αγίου Κινδαίου. Τότε ένας διάκονος, ο Ορέστης, από την πατρίδα του Αγίου Κινδαίου ήρθε και πήρε το σκήνομα του Αγίου. Αμέσως μπροστά στα έκπληκτα μάτια του ιερέα των ειδώλων ανυψώθηκε στον αέρα και έφτασε γρήγορα στη σίδη, όπου και ενταφίασε το τίμιο λείψανο του ιερομάρτυρα Κινδαίου. Έτσι, με το αίμα του Αγίου η πίστη δυναμώθηκε και το κήρυγμα του Ευαγγελίου αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά το ισχυρότερο όπλο στον κόσμο.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερο γεγονός στον κόσμο, διότι ακριβώς ερχόμεθα εδώ παρόντων των Αγγέλων και των Αγίων, μας δίνεται ιδιαίτερη χάρη προσευχής, διότι στο μυστήριο έρχεται η χάρη δωρεάν ακόπως και πλησιάζει τον άνθρωπον που έχει αγαθή προαίρεση, και τότε προσεύχεται με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη παρησία, να είναι και αμαρτωλός, και προσεύχεται για όλες τις ανάγκες, για όλα τα προβλήματα και για όλο τον κόσμο. Και μάλιστα χαιρόμεθα εμείς, κατερχόμενοι από το Άγιον Όρος, να έρθουμε όχι για πρώτη φορά στον ναό αυτών των Αγίων Αποστόλων και να τελέσουμε μαζί με τους εφημερίους εδώ του ναού την Θεία Λειτουργία και όλοι να συμπροσευχηθούμε, όλοι να συλλειτουργηθούμε και πραγματικά να πάρουμε τη χάρη που έρχεται από αυτό το μέγα και υπερφυές μυστήριο. Και όπως γνωρίζουμε, σε κάθε Θεία Λειτουργία υπάρχει το μήνυμα, το ιδιαίτερο μήνυμα του Χριστού μας που έρχεται δια της αναγνώσεως της Αποστολικής και Ευαγγελικής περικοπής. Το Ευαγγέλιο το οποίο ανέγνωσε ο Διάκονος σήμερα είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς έρχεται ο Χριστός δι' αυτών των ρήσεων τις οποίες ακούσαμε, έρχεται και τακτοποιεί τα πράγματα το καθένα στη θέση του και έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει ουχή ανθρωποκεντρική θεώρηση στη ζωή του, αλλά να έχει χριστοκεντρική θεώρηση. Και λέγει χαρακτηριστικά δια του Ευαγγελιστού Μαθαίου ότι εάν αγαπάς, λέει, τους αγαπώντας, σε αυτό το κάνουν και οι τελώνες. Και οι τελώνες στο καιρό εκείνο ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έκλεβαν με έναν επίσημον τρόπο τους ανθρώπους, αλλά με δόλιον τρόπο. Και ήταν εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους και αδίκως τους έπαιρναν διάφορα χρήματα και μετά οι άνθρωποι αναγκάζονταν να τους λένε και ευχαριστώ. Ακριβώς έρχεται ο Χριστός συμπληρώνοντας τον νόμο και λέγει ότι εμείς πρέπει να αγαπούμε όχι μόνο τους αγαπώντας, αλλά μας εδόθη με τη σάρκωσή του η δύναμη, ώστε να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και ξέρετε, ο εχθρός του ανθρώπου είναι εκείνος ο οποίος θέλει συνεχώς το κακό του. Είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς εύχεται και καταράται για τον άνθρωπο αυτό που το θεωρεί εχθρό του. Εμείς όμως δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον ρητό της Παλαιάς Διαθήκης «οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού». Αλλά εμείς, πιστεύοντες εις η χάρη του Αγίου Πνεύματος, πιστεύοντες εις τον Χριστό ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και ήρθε με την ανθρώπινη φύση και εκοινώνησε με τον άνθρωπο και του έδωσαν αυτήν τη δύναμη, ο άνθρωπος που πιστεύει αληθινά εις τον Θεό και εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, να υπερβαίνει αυτήν την δύναμη την οποία ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να την υπερβεί. Πώς θα συγχωρήσει κανείς όταν βλέπει αντίδραση? Πώς θα συγχωρήσει και να αντέξει κανείς όταν βλέπει από τον άλλον το μένος, όταν βλέπει το μίσος? Και όμως ο χριστιανός μπορεί να υπερβεί αυτήν την κλίμακα, μπορεί να φύγει από την τροχιά αυτών των προβλημάτων, από την τροχιά της γης, όπως έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Παΐσιος, και να μπει στην τροχιά του Θεού, χωρίς να κατακρίνει τον εχθρό του, διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές ενεργεί ανάλογα με το τι πνευματική γνώση έχει. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν εχθρούς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πνευματική γνώση. Είναι άγευστοι της χάριτος. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν νιώσει στην καρδιά τους τι σημαίνει χριστιανική διδασκαλία. Μπορεί να έρχονται στην Εκκλησία,
μπορούν να κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, όχι από αγαθά ελαττήρια, αλλά να έχουν εχθρούς και συνεχώς να καταρρώνται τους εχθρούς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το μήνυμα του Χριστού που έφερε στη γη.

Αλλά όμως ένας άνθρωπος δεχθεί την πνευματική γνώση, τότε φεύγει από αυτά τα στενά και μικροπρεπή ανθρώπινα πλαίσια και πάει στα θεανθρώπινα πλαίσια. Πάει στα χριστοκεντρικά πλαίσια, φεύγει από αυτόν, από αυτούς τους πειρασμούς και συνάμα προσεύχεται για τους εχθρούς. Όχι μόνο να τους μισεί, αλλά προσεύχεται. Και αυτή η προσευχή για τους εχθρούς είναι εκείνη που ανοίγει τους ουρανούς και έρχεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος τότε αρχίζει να γεύεται την τελειότητα. Γιατί όπως μας είπε ο Χριστός σήμερα, κατακλείοντας την Ευαγγελική περικοπή, γίνεστε τέλειοι, λέει, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Διερωτηθήκατε τι είναι τελειότητα? Η τελειότης είναι η ακριβής μίμηση του Χριστού. Και η ακριβής μίμηση του Χριστού επιτυχάνεται δια της ακριβού στηρίσεως των εντολών του. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά όπως το βρέφος που περνούν οι μέρες, περνούν τα χρόνια και χωρίς να το καταλάβει κανείς μεγαλώνει. Και όταν εμείς που δεν το βλέπουμε, το συναντήσουμε μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λέμε ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε. Έτσι ακριβώς και ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος εξομολογείται, ο οποίος κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, ο οποίος συνεχώς επιμελείται τη συνείδησεώς του, ο οποίος μαθαίνει να ταπεινώνεται, μαθαίνει να λέει το συγγνώμη. Ο άνθρωπος που δεν λέει συγγνώμη στον άλλον είναι τυφλός. Έχει μια πνευματική αναισθησία η οποία έρχεται από τον μόνιμο εγωισμό που υπάρχει μέσα του. Ο άνθρωπος ο οποίος εγεύθυν τι είναι ο Χριστός αρχίζει και ταπεινώνεται. Αρχίζει και παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αρχίζει και συγχωρεί. Αρχίζει και ανέχεται. Αρχίζει να σκεπάζει τα ψέσματα των άλλων, να είναι επιοικήσει στους άλλους και μάλιστα σε αυτούς τούτους τους εχθρούς και αυστηρό στον εαυτό του. Και τότε έρχεται η χάρις, η οποία χάρις του διανοίγει τον νου και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος άρχισε την ασκητική ζωή του από τη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, τότε αρχίζει ο πεφωτισμένος νους και βλέπει τα δικά του λάθη, βλέπει τα δικά του ελαττώματα, βλέπει τις δικές του ελλείψεις και αρχίζει και πενθεί. Αλλά αυτόν το πένθος δεν είναι κοσμικό πένθος, δεν είναι μια κοσμική και ψυχολογική κατάθλιψη, αλλά είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται η χάρη του Θεού και τη μεταβάλλει σε εφροσύνη. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες αυτό το πένθος που κλαίει κανείς για τις αμαρτίες του το ονόμασαν χαροποιόν πένθος. Διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει να αυτοκαταδικάζεται, να αυτορεζιλεύεται, είναι εκείνος ο οποίος άρχισε να ξυπνάει ο νους του δεχόμενος την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και τότε αυτός ο άνθρωπος περιπατεί σε μια πνευματική πορεία δεχόμενος ας ελάμψεις της Θείας Χάριτος και εκείνος ο οποίος πορεύεται στην τελειότητα. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθεί όλους, να μας ανοίγει το νου μας ώστε πραγματικά να γευόμεθα αυτήν τούτη την τελειότητα που έφερε ο Χριστός. Και τότε να δείτε θα είμαστε φως. Να είτε ότι θα είμαστε πόλεις επανόρους κειμένοι που δεν μπορούν να κρυφθεί. Θα είμαστε μια μαρτυρία Ιησού Χριστού και με τη ζωή μας θα καταγγέλλουμε και θα μαρτυρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και χθες και σήμερον αυτός και στους αιώνας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που ευχόμεθα η χάρις Του και το άπειρον Του έλεος να είναι μαζί με όλους μας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να απορευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες, και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του, και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός. Γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ, και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται, και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρνουν σε αρμονία, τον φέρνουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφουταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την ποιότητά του, την φυσιολογική λειτουργία των μηχανημάτων που χρειάζεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, για να μπορείτε να με ακούτε καθαρά και δυνατά και να υπάρχει αυτή η όμορφη μεταξύ μας επικοινωνία. Την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο, διότι με πολύ προσοχή και μεράκι επιλέγει αυτά τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον Παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον Παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μια ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά, με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλη. Σε σχέση με τον Θεό θεωρείται υλική. Ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε σχέση με τους ανθρώπους και με τα ζώα και με τα πράγματα αυτά, θεωρούνται άειλοι. Σε σχέση όμως με τον Θεό, ως δημιουργήματα είναι υλικά. Αυτή η επισήμανση δίνει διέξοδο στο φιλοσοφικό προβληματισμό που λέει πως

το πνευματικό στοιχείο, η ψυχή, συνδέεται με το υλικό στοιχείο σώμα, που λέγεται σώμα. Επειδή και τα δύο είναι κτιστά, είναι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδει ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει στο Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτα για μας. Η Ανάσταση, την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε, οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατο. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατο.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον Παράδεισο. Κατά συνέπεια ο Παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον Παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος συνεχίζοντας λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο δια των πέντε αισθήσεων και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό να του δείξουμε την αγάπη μας και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά και θα στενάξουμε και θα θρηνήσουμε αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς το Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ναι, και ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά, λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε τον Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε λέει οτιδήποτε να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του άνθρωπος, αφού προηγουμένως τις υποτάσεις του νου του που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων, έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον Παράδεισο με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Οι αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου, γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει και τα πνευματικά και τα υλικά ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό θα λέγαμε πάνω μας είναι το στομάχι μας, διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει τις επτώσεις στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρις του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει στους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της
αμαρτωλή συνείδησή του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπαιταρικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ και σε ευχαριστώ και εγώ για την σημερινή ευκαιρία που μου δίνετε. Και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλες τις προσπάθειές σας.
0: Να μιλήσουμε για τους 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας, σεβασμιότατε, για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Ένας φάρος που φέγγει και μεταδίδει πολιτισμό και όχι μόνο, και πνευματικότητα και την Ορθοδοξία μας. Φάρος επί 17 αιώνες.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος και πολύ σημαντική τα 1700 χρόνια από τότε που το 326, δηλαδή μετά Χριστόν, πραγματοποιήθηκε το τάμα της Αγίας Ελένης, η οποία ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για την ανέβρεση του Τιμίου Κεζοπίου Σταυρού, κατά την παράδοση κάποια κακοκαιρία, κάποια αλληστοραχή, την οδήγησε το αυτοκρατορικό πλοίο να δέσει στο λιμάνι της Πάρου, πιο ασφαλές λιμάνι στην κατά τη διάρκεια του πλού, και εκεί η Αγία μας έκανε το τάμα να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και να, ευχαριστώντας και την Παναγία για την διάσωση, να ανεγείρει ναό μεγάλο εκεί κοντά στο σημείο που προϋπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα, άφησε αυτή την παρακαταθήκη στον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την κοίμησή της πραγματοποίησε αυτό το τάμα της μητέρας του και ανοίγειρε ναό στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα, στην παροικία της Πάρου. Βεβαίως δεν είναι το κτίσμα το μεγάλο πρεπές που υπάρχει σήμερα. Είναι ο παλαιότερος ναός που είναι κατά την άποψη και των αρχαιολόγων και ιστορικά έτσι αποδεικνύεται και αρχαιολογικά, του παρακείμενου ναού που συνδέεται με το ιερό της Παναγίας μας. Το παλαιότερο ναό κτίσμα ήταν της Αγίας Ελένης, γιατί ο ναός ο αρχικός υπέστη καταστροφή και έτσι ανηγέρθη επί των ημερών του Ιουστινιανού, δύο αιώνες λοιπόν αργότερα, ο μεγαλοπρεπής ναός, ο Ιουστινιάνιος ναός, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές, το αυτοκρατορικό, με τα πολύ χαρακτηριστικά του στοιχεία που αποδεικνύουν και την παλαιότητα του μεγαλοπρεπούς κτίσματος. Βέβαια το πρώτο και κύριο της, ένα νησί όχι τόσο μεγάλο και σπουδαίο όπως ήταν η Πάρος ακόμη τότε, ανεγέρσε ένας τόσο μεγάλος και μεγαλοπρεπής ναός, δείγμα ότι ήταν ναός αυτοκρατορικός. Δεν υπάρχει άλλος ναός στα νησιά μας γύρω την εποχή εκείνη αυτού του κάλους και αυτού του μεγέθους. Το δεύτερο πολύ βασικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του βαπτιστηρίου σταυροσχήμου βαπτιστηρίου, το οποίο ανάγεται στον 4ο αιώνα, μέσα σιγά σιγά την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού, και δεν έγινε κατασκευή τέτοιων βαπτιστηρίων. Ένα τέταρτο στοιχείο μοναδικότητος είναι το σύνθρονο, το πολύ μεγάλο σύνθρονο στο Ιερό Βήμα. Και τέταρτο είναι το βόρειο της Αγίας Τραπέζης, μεγαλοπρεπές, το οποίο είναι στηρίζεται σε ένας τρούλος πάνω σε κίονες, αρχαίους κίονες, οι οποίοι ήλθαν ακριβώς για το σκοπό αυτό και τοποθετήθηκαν από την Κωνσταντινούπολη στην Πάρο. Ο ναός λοιπόν είναι, όπως έχουν βάλει και σαν έτσι τίτλο της επετείου αυτής, ότι είναι 1700 χρόνια αδιαλείπτου λατρείας του Θεού και προσφοράς στον άνθρωπο. Και το έτος αυτό, το 2026, το έχουμε χαρακτηρίσει ως έτος επαιτειακό αφιερωμένο στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, στον ναό της, τον περιώνυμο και σπουδαίο της, το οποίο είναι στο κέντρο του Αιγαίου ως φάρος τη Λαυγής, και ασφαλώς την περίπιστη εικόνα της Παναγίας μας, την οποία σειραίουν κατέτος εκατοντάδες και χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών.
0: Μοναδικό κτίσμα, ο ναός, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
1: Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, ίσως από τους καλύτερα σωζόμενους ναούς, όχι μόνο στις Ορθοδοξίες, χριστιανικός ναός γενικότερα, ο οποίος ήλθε στο αρχαίο του Κάλλος, ότι είχε αλλάξει με την Παρνεών και μετά από κάποιους σεισμούς καταστροφικούς, είχε αλλάξει λίγο μορφή του, ήρθε στο, επαναλαμβάνω, στο αρχαίο του Κάλλος, όταν μεταξύ 1959 και 1965 έγινε η αποκατάστασή του με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό τον Ορλάνδο, επικεφαλής. Έτσι πήρε την, έλαβε την μορφή που είχε αρχικός και αποτελεί πράγματι ένα μοναδικό μνημείο της Εκκλησίας μας και της Οικουμένης γενικότερα, αλλά συγχρόνως, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για μας, ότι δεν έπαψε ποτέ ένας χώρος και ένας ιερός τόπος λατρείας του Θεού και προσευχής και δεήσεως προς την Παναγία μας.
0: Θαυματουργεί και η εικόνα της Παναγίας.
1: Ακριβώς. Έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει και προσπάθεια καταγραφής των θαυμάτων της Παναγίας μας όσο μπορούμε. Και πιο πολλά είναι άγνωστα ίσως σε εμάς, τα ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει τη θαυματουργική της επέμβαση. Και θα ήθελα να πω επ' ευκαιρία ότι προσπαθούμε έτσι σε μενές και απλές εκδηλώσεις να πραγματοποιούμε καθόλου τη διάρκεια του έτους, λειτουργικές κυρίως, αλλά και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του έτους και προχωρούμε. Βέβαια, η κατέτος Πανήγυρης είναι το κέντρο των εορτασμών μας, είναι 15 Αυγούστου, 14 και 15 Αυγούστου, αλλά από την 1η Αυγούστου ξεκινούν βέβαια οι παρακλήσεις. Έχουμε πνευματικές εκδηλώσεις, έχουμε και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, βυζαντινής μουσικής δηλαδή, αλλά και άλλες κλασικής στο ανάβλιο χώρο της Παναγίας μας. Έχουμε τον προγραμματισμό συνεδρίου για τον μήνα Οκτώβριο. Έχουμε πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά την ύψος τιμή στο Σταυρού μου, το δεύτερο πανηγύρι της Παναγίας μας λόγω της ευρέσεως, διότι συνδέεται με την έβρεση τιμή στο Σταυρού η ανέγερση του ναού. Και ασφαλώς προς το τέλος του έτους είναι και το πανηγύρι της Αγίας Θεοκτήτης, η οποία μέσα στο ναό αυτό κατά την παράδοση ασχήτευσε, έζησε και τάφη. Εκοιμήθηκε τάφη, είναι ο τάφος της μέσα στο ναό της Παναγίας μας, της ουσίας Θεοκτήτης, της Μυθυμναίας.
0: Τα ονόματα είναι δύο. Και γιατί τα συναντάμε στον 16ο αιώνα, ναι, περίπου, στα μέσα. Ναι. Ισχύουν και τα δύο κατά Πολιανή.
1: Ισχύουν και κατά Πολιανή και κατά Πολιανή, κατά την πόλη, στην κάτω πόλη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία ότι στη συνείδηση του λαού της Πάρου, των Παριανών, υπάρχει το εκατονταπηλιανή. Δηλαδή δεν θα ακούσεις Παριανό, και εγώ επειδή υπό χρόνια λόγω και της ναξιακής καταγωγής είχα σχέση με την Πάρο, πάλι οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένοι, όλοι λέγανε Κατοπολιανή, δεν έλεγε Κατοπολιανή.
0: Δεν έχετε ακούσει ποτέ να το λένε Καταπολιανή?
1: Όχι, όλοι οι Παριανοί το λένε Κατοπολιανή.
0: Αυτό έχει τώρα ιστορικά στοιχεία, γιατί έχει βρεθεί έτσι η ονομασία, γιατί υπάρχει?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, λέγονται διάφορες απόψεις ότι είναι κάθε επηρεασμό λογιοτατισμού της εποχής. Ναι. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Σημασία βέβαια δεν έχει νομίζω τόσο πολύ αυτό όσο η ουσία του πράγματος. Τώρα η παράδοση συνδέεται με το ότι για τις εκατοπύλες, ότι άλλοι λένε με τον Αύγουστο εκατόπυλων των θυμών, άλλοι στις εκατόπύλες που είναι όλα τα ανοίγματα του ναού, δηλαδή πύλες και παράθυρα, ή που η μία αν βρεθεί εκατοστή υπήρχε ο θρύλος και ο πόθος να πάρουμε πίσω την πόλη. Όλα αυτά πάντως έχουν σημασία. Είναι πολύ ισχυρά τα τοπονύμια για κάθε κάποια ονομασία, που υπάρχει ένα ισχυρό.
0: Και κρατάνε ανά τους αιώνες και θα κρατάνε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η σημασία και αυτό που λέτε είναι ο λατρευτικός, έτσι, το σημείο αναφοράς, η λατρεία.
1: Η λατρεία
0: και τα θαύματα που επιτελούνται από την εικόνα της Παναγίας, σεβασμιότητα.
1: Εγώ, γεννημένος στην Αθήνα, και που είχαν καταστεί οι γονείς μου πριν, δηλαδή παντρευτώ, από παιδιά είχαν και δύο οικογενειακός στην Αθήνα και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά ασφαλώς είχα στενή σχέση και με την Άκρη, κυρίως και με την Πάρο, ότι είχαμε συγγενείς στην Πάρο. Πάρα πολλά ομολογούνται. Νομίζω θα άξιζε κανείς να ασχοληθεί λίγο. Έχουμε βγάλει ήδη δύο εκδόσεις με θαύματα τα τελευταία χρόνια της Παναγίας μας. αλλά θα επιμείνω ότι πρέπει αυτό να κυρίως να τονίζουμε την αξία του ότι σε αυτόν τον χώρο τον ιερό επιτελούνται θαύματα στις ψυχές των ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται και πολύ συγκλονίζονται. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αφορμή να γνωρίσουν το Θεό περισσότερο, να γνωρίσουν την πρεσβευτική δύναμη της Παναγίας μας, να ζήσουν τη μυστηριακή ζωή. Έχουμε με τη χάρη του Θεού καλούς πατέρες κληρικούς που διακονούν με ανίστακτο ζήλο στην Παναγία μας καθημερινά τελούνται όλες οι ιερές ακολουθίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγχρόνως και επιτελείται ανελιπώς επίσης καθημερινά και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Απαραλλήλως στο χώρο της Παναγίας μας, στον χώρο του κτίσματος, του ευρυτέρου κτίσματος της Παναγίας μας Εκατοπλιανής, εκτός το ότι λειτουργεί εκκλησιαστικό μουσείο, λειτουργούν κατοικητικά σχολεία για πολύ καλή συμμετοχή παιδιών, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών. Μάλιστα πολλές φορές παρατείνουμε τα μαθήματα και η εκτάκτωση συνεχώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με πολλές εκδηλώσεις και πολλή δραστηριότητα και επίσης παλότερα στον ίδιο χώρο τα τελευταία χρόνια σε ένα κοντινό χώρο που υπάρχει, που έχουμε δημιουργήσει λειτουργούν τα γεύματα αγάπης του Ιερού Προσκυνήματος. Και όλες οι άλλες πνευματικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με κέντρο το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κατοπλιανής, το οποίο βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα πνευμένου του μακαριστού προκατόχου μου, Μητροπολίτου Παροναξίας Αμβροσίου του Δευτέρου το 1992. Ήταν ενοριακός ναός, βέβαια το γεγονός ότι ο μακαριστός Επιφάνειος το διέσωσε από την τάση της εποχής να μετατρέπονται σε μουσεία, όπως το Δαφνί και στην Κεσαριανή την ίδια εποχή γίνανε μουσεία οι ναοί και ο ναός του Οσίου Λουκά της Λιβαδιάς, το μοναστήρι του Αγίου Ιστοστήρη Βιωτίας, κατόρθωσε ο Επιφάνειος να τα παρέμβει δυναμικά και να παραμείνει ενορία και παρέμεινε ο ενοριακός χαρακτήρας και διέσωσε έτσι την ιερότητά του ο χώρος. Και βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα, όπως σας είπα, το 1992. Έστω που επιτελεί ένα ευρύτερο από μια ενορία έργο βεβαίως και αυτό είναι προφιλία όχι μόνο των κατοίκων του Ισπάρου που ευλαβούνται πολύ την Παναγία μας, αλλά και γενικότερα της Ορθοδόξου Οικουμένης.
0: Έχει χαρακτηριστεί και η Αγία Σοφία της Ελευθέρας Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι και ένα σε μικρότερο μέγεθος ένα αντίγραφο της Αγίας Σοφίας ο ναός αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια που είναι η Ιάνιο του κλίματος.
0: Αλλά
1: νομίζω ότι δεν μπορεί να αποκλίνει από το κλίμα της εποχής και την τάση ας πούμε, της εποχής.
0: Και αν σκεφτεί κανείς, Σεβασμιώτατε, τότε πόσοι ιερείς, πόσοι μητροπολίτες έχουν ιερουργήσει εκεί τόσα χρόνια. Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
1: Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει, πόσοι πιστοί έχουν βαπτιστεί, πόσοι έχουν παντρευτεί, πόσοι έχουν ψαλεί εκεί στο ναό της Παναγίας μας. Σας λέω, είναι μια χρυσή αλυσίδα, αδιάκοπη αλυσίδα, 17 αιώνα, 1700 ετών. Είχαν εορταστεί και το 1996, 17 αιώνες, αλλά κατακρίβε τότε τα 1670 χρόνια και σου είπα ότι γραφόταν, αλλά διευνοεί τους λόγους βιολογικούς και φυσικούς. Ο Μητροπολίτης τότε που ήταν κάποιες ηλικίες εορτάστηκε και μπήκε ο πιο γενικός τίτλος 17 αιώνες. 17 αιώνες σημειώνονται φέτος.
0: Φέτος, ναι.
1: 1700 χρόνια.
0: Ζωντανή ιστορία της Παναγίας.
1: Έτσι.
0: Παράλληλα πραγματοποιείται και με τη δική σας έμπνευση και αρρωγή ένα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, έτσι. Λειτουργεί πρότυπος οίκος ευγυρίας, ποιμαντικής μέρημνας και με την ονομασία της Παναγίας.
1: Διότι όλο αυτό ανηγέθη σε κτήμα, βεβαίως παραχωρήθηκε σε μεγάλο και πολύ προνομιούχο οικόπεδο περιβαλλόμενο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Πάρου, που ανήκει στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Περιχώρησε Αυτόν το οικόπεδο και εκεί η Παναγία μας και το πλένει ανοίγειρε ένα πάρα πολύ ωραίο ίδρυμα πριν από 20 χρόνια ακριβώς γίνεται εγκαίνια το γυροκομείο μας στη Σπάρου, το 2006 γίνεται εγκαίνια και λειτουργεί ανελιπώς επί 20 χρόνια. Αρχικώς είχε μικρό αριθμό τροφίμων φιλοξενουμένων όπως λέμε τα τελευταία χρόνια και σήμερα έχει περίπου 35. Μέχρι η άδειά μας που επεξετάθη ήταν 25 ατόμων, τώρα ήταν 22 για την ακρίβεια ατόμων, τώρα είναι 40 ατόμων η άδεια φιλοξενίας και πρώτης κρίσεως συνεταιρείται αποκλειστικά από την Παναγία. Μετά την κρίση καταλαβαίνω ήταν πολύ δύσκολο αυτό και έτσι προσπαθήσαμε και μετά το 9-10 δηλαδή και άλλους πόρους συντηρήσεως του Ιδρύματός μας και με τη χάρη του Θεού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κλείσαν κάποια γεροκομεία, εμείς το κρατήσαμε και συνεχώς το βελτιώνουμε και προσφέρει τις υπηρεσίες του και για τις και για τους κατοίκους της Πάρου και της Νάξωμος, αλλά τώρα εδώ και περίπου ένα δίμηνο ετέθη σε λειτουργία το καινούριο γυροκομείο της Νάξου, οπότε έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πλέον με πολύ κόπο. Μια μικρή μητρόπολη των 36-37.000 κατοίκων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση να στείλουν δύο καινούρια και πρότυπα γυροκομεία, γιατί είναι με κάθε σύγχρονη προδιαγραφή και έτσι θεωρούμε να και αυτό μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας μας που ενώ οικονομικά πιεστήκαμε παρά τα αυτά με τη συνδρομή των κατοίκων και του νησιού και από άλλες περιοχές και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τα γεροκομεία μας λειτουργούν θεωρώ κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Τι χαρά έχουν τα περήφανα γερατιά μας και τι ανάπαυση σεβασμιότητα.
1: Και μάλιστα και τα δύο σε, θα έλεγα, ειδηλιακά σημεία, ειδικά της Πάρου, οι γέροντες από τα ωραία, τις ωραίες βεράντες, έχουν θέα όλη την παροικία και το λιμάνι της Πάρου. Και από την άλλη πλευρά, ένα υπέροχο τοπίο με κεντρικά να διακρίνεται ο ναός του Αγίου Αρσενίου.
0: Καλά κάνετε και τιμάτε τους γέροντες, τους ανθρώπους που πρέπει να τους ευεργετούμε.
1: Έτσι.
0: Σεβασμιότατα.
1: Και είναι ένα πολύ μεγάλη εκκλησία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό της πολιτείας.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς δεν στον τομέα αυτό.
0: Να τα λέμε αυτά, γιατί αν κάτσουμε και δούμε πόσα γυροκομεία έχει το κράτος η πολιτεία.
1: Είναι άνω των 500 έχει η εκκλησία. Λειτουργεί η γυροκομεία. Αφού σκεφτείτε, εμείς έχουμε δύο που είμαστε μια μητρόπολη στη συμπόχη, αλλά λόγω νησιωτικότητος έγιναν και στα δύο μεγάλα νησιά.
0: Δύο γυροκομεία έχετε.
1: Δύο γυροκομεία. Και ίσως στη Σύρο να έχει 3-4 γυροκομεία εκκλησία. Και έτσι και στις άλλες Μητροπόλεις, καλά, υπάρχουν Μητροπόλεις μεγαλύτερες στον τομέα αυτών, του Πελοπόννησου, ξέρουμε που έχουν και 10 και 12 ιδρύματα γενικώς.
0: Τιμή στα γυρατιά, τιμή
1: έτσι,
0: είναι αυτό.
1: Έτσι. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε, αντιπελαργίζοντας και εμείς την προσφορά των προγόνων των γερόντων, οι οποίοι τώρα πρέπει να απολαμβάνουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε αυτή, σεβασμιότητα.
1: Έτσι, το καθήκον μας κάνουμε.
0: Μαζί με τους εθελοντές βέβαια, έχετε και εθελοντές πολλούς που πλαισιώνουν αυτή.
1: Ήταν ειδικά στην Πάρο, έχουμε πάρα πολύ σημαντικό εθελοντισμό που επλήγει βέβαια σημαντικά με τον κορονοϊό. Εκεί είχαμε μια λόγω των μέτρων, αλλά τώρα σιγά σιγά πάλι έχουμε, αναλαμβάνουμε πάλι. Αλλά έχουν, να σας λέω, οι Παριανοί και οι Παριανές έχουν πάρα πολύ μεγάλη έφεση στον εθελοντισμό. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κλείνοντας, σεβασμιότατε, για τον Άγιο Καλίνικο, να πούμε δύο λόγια, τον Άγιο Καλίνικο Εδέσης, τον οποίο ευλαβούμαστε και εμείς πάρα πολύ εδώ στην Πεμπτουσία, να γνωρίζετε.
1: Το ξέρω βεβαίως ότι και γενικά ευλαβείστε τους Αγίους μας.
0: Έτσι.
1: Και τους νεοτέρους Αγίους προβάλλετε πάρα πολύ, το βλέπω με πολύ συγκίνηση. Κοιτάξτε, είχα την ευλογία να γνωρίσω λόγω του γεροντόρισματος Επιφανίου, ο οποίος δεν είχε απολώς σύνδεσμο, αλλά υπήρχε μια σχέση πάνω από αδελφική μεταξύ τους. Τον είχα γνωρίσει τον Άγιο από κοντά. Και μάλιστα μου είχε ασκήσει μεγάλη ελκυστική πίεση να με χειροτονήσει στην επαρχία του.
0: Mm.
1: Εγώ είχα κατενθουσιαστεί μαζί του. Βεβαίως, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ο Άγιος συσθένησε και κοιμήθη, δεν τελεσφόρησε κάτι. Ο Θεός αλλιώς θέλησε να τον πάρει κοντά του για να τον έχουμε πρεσβευτεί στον ουρανό και τελικά να γίνει και αγιοκατάταξή του. Έτσι είχα πάρει το όνομα του Αγίου με την επιλογή που ήθελε ο πνευματικός μου να μας αρέσει και να θέλουμε το όνομα που παίρνουμε. Ήταν από τα 5-6 ονόματα, ίσως και παραπάνω, που πρότεινε. Και αφορμή τους εγώ και με πολύ χαρά επέλεξα αυτό κατευθείαν. Το όνομα του Αγίου Καλλινέτου, και μου αποκάλυψε και ο μακαριστός πατήρ Φάνης ο Γεροντάς μου ότι αυτό ήταν η δική του επιθυμία. Και έτσι είχα την ευλογία να πάρω το όνομα του Αγίου Καλλινίκου. Μάλιστα τιμητικά με χειροτώνησε, κάλεσε ο πατήρ Φάνης τον αδελφό του, τον μακαριστό Μητροπολίτη Δημοτήχου Κωνσταντίνο. Χειροτώνησε εκείνος, γιατί ο μεγάλος του αδελφός, τον οποίο σέβεται και αγαπούσε πάρα πολύ ο Άγιος Καλλινίκος.
0: Και τον είχε και μαζί του κάμουν πολλά χρόνια στη Μητρόπολη.
1: Έμεινε μέχρι την κοιμησή του.
0: Μέχρι την κοιμησή του ήταν μαζί. Ναι,
1: έμεινε μαζί του. Το 1974 που δυστυχώς απομακρύθηκε της Μητροπόλεως του, μέχρι το 1984, 10 χρόνια δεν έμενε μαζί με τον Άγιο. Ο Άγιος, τι να σας πω, εγώ έχετε πάρα πολύ ασχοληθεί και γνωρίζετε την αρετή του, τα χαρίσματα, την αγιότητα που είχε, την αρετή. Όλα αυτά,
0: το σχετικό του φρόνημα, άσκηση μεγάλη.
1: Το σχετικό του φρόνημα, τη φιλανθρωπία του, την αγάπη και κυρίως και όλα αυτά τα απέδειξε ότι ήταν για εκείνον πραγματικό βίωμα και τρόπο ζωής, και με την υπομονή του, την καρτερία του κατά το διάστημα της ασθενείας του, που ήταν για ένα οκτάμινο περίπου. Στην νοσοκομεία νοσηλεύθηκε και τελικά κατέληξε 7 προς 8 Αυγούστου 1984. Ο Άγιος λοιπόν έχει πάρα πολλές πτυχές, έχει αναδείξει την προσωπικότητα του Αγίου με σειρά πολυσέλιδων βιβλίων, το πνευματικό του τέκνο Σεβασμός Μητροπολίτης Ναφάτου Ιερόθεος, και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσως αποκριστικά για τον Άγιο Καλλινίκο, αν θα θέλαμε. Είναι πάρα πολλά εκείνα που μπορούμε να πούμε. Και ασφαλώς έδωσε και μια δύναμη, μια ελπίδα μαζί με τους άλλους Αγίους του αιώνος μας, του 20ου αιώνος δηλαδή, ενώ τώρα εμείς ζούμε τον 21ο, σε μια εποχή που είχε πάρα πολλά προβλήματα και πολλές αντιθέσεις και πολύ κυριάρχησαν οι ληστικές και θα έλεγα θεϊκτικές θεωρίες, ανέδειξε τόσους μεγάλους και σπουδαίους Αγίους όπως ο Άγιος Ιεράρχης Εκκλησίας Καλλινίκος.
0: Επίσης και ο γέροντάς σας οσιακό βίο είχε ο πατήρ Επιφάνης. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, τι να σας πω εγώ, τον ζήσαμε τον Άγιο, κοντά τον ζήσαμε, είχε βίο ανθρώπου αφιερωμένου αποκλειστικά στην εκκλησία μας, και χθες κάπου που χρειάστηκε να δώσω κάποιες απαντήσεις με κάποια θέματα που τέθησαν σε αφού αυτού του ζητήματος της μισθοδοσίας του αρχιερέων, αποδοχών και τα λοιπά, είπα ότι μας εμπνέει και το παράδειγμα του πατέρα Επιφανίου, όπως παρέμεινε όλα τα χρόνια άμυστος και αδιόριστος κληρικός εκκλησίας, την επιλογή του, παρότι είχε τόσα προσόντα και τόσα χαρίσματα, όλα προσφορά, όπως έλεγε, να προσφέρουμε αδαπάνως τη διακονία μας στην εκκλησία. Θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε για ώρες και μέρες με την
0: κυρία. Για το γέροντά σας, έτσι, τον Επιφάνιο.
1: Για τον πατέρα Επιφάνιο. Ο Θεός τον πήρε και εκείνον. Είδατε ότι εμείς αλλιώς τα βλέπουμε. Κοντά του, 59 ετών ο γέρος, δεν τα έχει συμπληρώσει ακόμη. 65 ετών ο Άγιος Καλλινίκος, και οι δύο έφυγαν από τον καρκίνο και οι δύο και με την υπομονή τους και την καρτερία τους στην επώδυνη αυτή νόσο απέδειξαν ότι αυτά τα οποία μας δίδασκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λόγια αλλά ήταν βίωμα, τρόπο ζωής.
0: Να έχουμε την ευχή τους, σεβασμιότατε.
1: Αμήν. Και όλων των άλλων Αγίων Πατέρων.
0: Και όλων των Αγίων Πατέρων.
1: Της Εκκλησίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σε ενισχύει και να σας δίνει δύναμη να αποτελείτε μια όαση πνευματική και μια, είμαστε και καλοκαίρι τώρα, και μια δρόσο αερμών στην ζωή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και για μας, σεβασμιότατε.
1: Να εύχεστε. Καλή δύναμη.
0: Την ευχή σας, την ευχή σας. Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Καλώς ήρθατε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή με τίτλο «Κυριακάτικη μαθητεία». Κοντεύουμε να κλείσουμε χρόνο στην προσπάθειά μας να σας βοηθήσουμε, να σας προβληματίσουμε, αν θέλετε, για όσα θα ακούσετε από τον ιερέα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Αυριανής Κυριακής, η οποία, η Αυριανή Κυριακή, είναι η έκτη Κυριακή Ματθαίου. Έχουμε πει ότι τώρα είναι η σειρά του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου να μας δίνει τα Ευαγγελικά αναγνώσματα. Και είναι ακριβώς η Ευαγγελική περικοπή που θα σας διαβάσω από μετάφραση, είναι ακριβώς συνέχεια από την προηγούμενη. Θυμηθείτε την θεραπεία των Γεργεσινών, των δύο δαιμονισμένων, και την προσπάθεια των κατοίκων να τον εκδιώξουν. Αυτό είναι στο τέλος του 8ου κεφαλαίου. Με το 9ο κεφάλαιο λοιπόν αρχίζει αυτό που τώρα θα μας απασχολήσει, η θεραπεία ενός ακόμα παραλύτου. Όμως ας διαβάσω από νεοελληνική μετάφραση το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Αυριανής Κυριακής. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω: σήκω και περπάτα». Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Δείτε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι στην προηγούμενη Ευαγγελική περικοπή της προηγούμενης Κυριακής. Εκείνοι ζήτησαν να απομακρυνθεί γιατί εθίγησαν τα συμφέροντά τους, τούτοι είδαν το θαύμα, δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία να συγχωρεί όχι μόνο αμαρτίες και να θεραπεύει ασθένειες όπως η παραλυσία, που καθώς ξέρετε η παραλυσία είναι από τις βαριές, από τις πιο, θα έλεγα, αναξιοπρεπείς, αν μπορώ να το πω έτσι, ασθένειες του ανθρώπου. Να βλέπεις τους γύρω σου να μετακινούνται, να αγωνίζονται, να εργάζονται και εσύ να παραμένεις καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι. Αυτή λοιπόν είναι η Ευαγγελική περικοπή. Έχουμε ακόμα μία θεραπεία παραλύτου. Και βεβαίως το πρώτο ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να ερμηνεύσει την παραλυσία. Από ό,τι είδατε και πιο κάτω, σημασία δεν έχει τόσο η ασθένεια της παραλυσίας, η σωματική παραλυσία, όσο η πνευματική παραλυσία. Έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές σε αυτό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι όταν ήθελε να τον θεραπεύσει ο Ιησούς, αν παρατηρήσατε, για να μάθετε πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, δείτε, του είπε: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Βλέπετε, η θεραπεία ουσιαστικά είναι πνευματική θεραπεία, η οποία βεβαίως πνευματική θεραπεία είναι πιο σημαντική, χωρίς κανείς να αγνοεί τη μεγάλη σημασία που έχει και η θεραπεία του σώματος, της παραλυσίας του σώματος. Εάν ήθελε κανείς να διαρωτηθεί και για τις δύο αυτές μορφές παραλυσίας και να βγάλει κάποια συμπεράσματα, θα λέγαμε πού οφείλεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι ασθενούν ή κάποιοι είναι τετραπληγικοί, κάποιοι πάσχουν από παραλυσία. Κοιτάξτε, χωρίς να θέλουμε να μπούμε στο μεγάλο ζήτημα της κληρονομικότητας, ότι κάποια προηγούμενη γενεά έκανε κάτι και βεβαίως κάποια επόμενη γενεά το πληρώνει. Εκείνο που είναι σημασία είναι ότι οι ασθένειες γενικότερα, όπως και η παραλυσία, όπως και πολλές άλλες ασθένειες και ο καρκίνος και τα υπόλοιπα, είναι δείγματα της φθοράς του ανθρώπου. Και στο ερώτημα γιατί ο άνθρωπος φύρεται, ποιος φταίει που φύρεται, στο ερώτημα αυτό έχουμε απαντήσει και άλλες φορές. Για μια ακόμα φορά, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Δημιουργός. Ο Τριαδικός Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο λίαν καλός, με όλες τις δυνατότητες του να γίνει τέλειος, να είναι άριστη η δημιουργία, να καταστεί άριστος ο άνθρωπος. Δημιουργήθηκε λίαν καλός με το καθομοίωση, με την τάση αυτό το λίαν καλός να το βελτιώσει. Αντίθετα, ο άνθρωπος επέλεξε όχι μόνο να μην το βελτιώσει, αλλά και να το αθρηστεύσει, να εκπέσει, αν θέλετε, ο άνθρωπος από το λίαν καλός της δημιουργίας. Τότε λοιπόν επέλεξε να διακόψει τη σχέση κοινωνίας με το Θεό και επέλεξε τη φθορά και το θάνατο. Είχε τη δυνατότητα να ζήσει και επέλεξε τον πνευματικό θάνατο πρωτίστως. Πνευματικός θάνατος, μια ακόμα φορά το διευκρινίζουμε, είναι η διακοπή της σχέσης με τον ζωοδότη Θεό και βεβαίως και τον σωματικό θάνατο, ο οποίος τελικά μερικοί το χαρακτηρίζουν και ως δωρεά, όχι απλώς ως τιμωρία του Θεού, αλλά ως δωρεά του Θεού, με την έννοια να μην διαιωνίζεται το κακό και η φθορά και υποφέρει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν η παραλυσία, η σωματική παραλυσία, ειδικώς η σωματική ασθένεια είναι μια επιλογή του ανθρωπίνου γένους. Τώρα αν με ρωτήσετε γιατί ο ένας αρρωσταίνει με αυτόν τον τρόπο και ένας άλλος αρρωσταίνει με έναν άλλο τρόπο ή γιατί κάποιος πεθαίνει στα γερατιά του και κάποιοι άλλοι πεθαίνουν μόλις γεννιούνται ή μετά από λίγα χρόνια, αυτά δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Εκείνο που εκτός αν συνυπολογίσουμε την παρέμβαση, την αρνητική παρέμβαση του ανθρώπου και την άρνησή του να προστατέψει τη ζωή του, κατά τα άλλα δεν πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι δυστυχώς οι ανθρώποι

ασφυκτικά κοινωνώντας στη σχέση με το Θεό και επιλέγει να απαγκιστρωθεί από Αυτόν. Επιλέγει την αμαρτία και η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πνευματική παραλυσία. Είναι λοιπόν η παραλυσία, είναι καρπός της αμαρτίας, εκφράζεται μέσα από την απελπισία κάποιες φορές, εκφράζεται μέσα από τον εγωισμό και δηλώνει και την πνευματική, θα έλεγα κυρίως παραλυσία, είναι η πνευματική αδράνεια. Να αρνείσαι να κάνεις κάτι καλό, να αρνείσαι να σηκωθείς, να κινηθείς, να ενεργήσεις κάτι θετικό. Παραμένεις αδιάφορος, αδρανής, ράθυμος, αφήνεις τον εαυτό σου στην τύχη και αφήνεις αυτό που λένε στο έλεος του Θεού. Μόνο που ο Θεός δεν μπορεί κανέναν να ελεήσει αν ο ίδιος δεν θέλει να ελεηθεί. Αυτό λοιπόν, αυτά τα σχόλια μπορούσα να κάνουμε στο γεγονός της παραλυσίας. Έχουμε λοιπόν την εικόνα ενός παράλυτου, ο οποίος βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Και υπάρχουν κάποιες ερμηνείες πώς μπορεί κανείς να δει, να ερμηνεύσει αυτή την πραγματικότητα, ότι ο παράλυτος είναι δέσμιος, δεμένος, καθυλωμένος επάνω σε ένα κρεβάτι. Μερικοί ερμηνευτές θεωρούν ότι πίσω από την εικόνα του κρεβατιού κρύβεται η αμαρτία, κρύβεται όλο το κατεστημένο της αμαρτίας, κρύβεται όλο το σύστημα της αμαρτίας, το οποίο δεν αφήνει τον άνθρωπο, ψάχνει την ευκαιρία να τον δεσμεύσει. Μου θυμίζει τώρα την αράχνη που μόλις απλώνει το δίκτυ της για να μπορεί να πιάσει τα έντομα και συνέχεια πάει και τα καταβροχθίζει. Αυτό ακριβώς, αυτή η εικόνα είναι του κρεβατιού. Κρατάει δεσμευμένο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και του λέει πάρε το κρεβάτι σου, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και φύγε. Λοιπόν, αυτή είναι το δεύτερο σχόλιο. Είναι ότι θα πρέπει κανείς όσο μπορεί να ακυρώνει μηχανισμούς οι οποίοι τον παρεμποδίζουν να μπορεί να πράξει το αγαθό, να κοινωνήσει με το Θεό, να μετάσχει στα μυστήρια, να προσευχηθεί. Βλέπετε αυτή η αδυναμία πολλές φορές του ανθρώπου να προσευχηθεί. Είναι μια αδυναμία η οποία είναι και προφανώς ο διάβολος κάνει τη δουλειά του εκεί, αλλά είναι και μια άρνηση του ανθρώπου να αυτοσυγκεντρωθεί, να απαλλαγεί από τις κοσμικές μέρημνες και να μπορεί να προσιλώσει το μυαλό του και την καρδιά του, να την αφιερώσει στον Τριαδικό Θεό. Αυτό το σχόλιο για το κρεβάτι θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν, επισημαίνοντας για μια ακόμα φορά ότι η Εκκλησία μας παρέχει όλα εκείνα τα μέσα για να μπορούμε να απαλλαγούμε, να απαγκιστρωθούμε από την αμαρτία. Το τρίτο πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι κουβάλισαν στα χέρια τους τον παράλυτο, το κρεβάτι με τον παράλυτο και τον έφεραν στον Ιησού παρακαλώντας τον να τον θεραπεύσει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι ενώ κάθε φορά απαιτείται η ατομική, η προσωπική πίστη αυτού ο οποίος ζητάει να θεραπευθεί, εδώ έχουμε την πίστη των ανθρώπων οι οποίοι τον κουβαλούνε. Πρώτον δείτε ότι πιστεύουν ότι ότι ο Ιησούς έχει αυτή τη δυνατότητα να θεραπεύσει. Και επίσης εκφράζουν την αγάπη τους στον παράλυτο. Δεν τον αφήνουν, θυμηθείτε την περίπτωση του παραλύτου της Βηθεσδά, όπου δεν είχε άνθρωπο να τον σπρώξει και να πέσει στο νερό έτσι ώστε να θεραπευθεί. Εδώ αντιθέτως βρέθηκαν άνθρωποι να τον βοηθήσουν, να τον συμπαρασταθούν. Άρα λοιπόν δύο χαρακτηριστικά βλέπει κανείς στους συνοδούς. Το ένα είναι η πίστη. Πιστεύουν οι ίδιοι στην δύναμη του Θεού, η θεραπευτική δύναμη, την πνευματική δύναμη του Θεού, του Ιησού. Και το δεύτερο είναι η αγάπη στον συνάνθρωπο. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό. Η σωτηρία του ανθρώπου, η λύτρωσή του δεν αποτελεί ένα ατομικό άθλημα. Δεν συμβαίνει ερήμην τον άλλον ή εναντίον ή απορρίπτοντας τους άλλους. Σώζεται κανείς μαζί με τους άλλους.

σώζεται κανείς μέσω τον άλλον. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα και το κάθε μέλος σώζεται μέσα από τη μετοχή του εκκλησιαστικού σώματος. Άρα κανένα μέλος δεν είναι μόνο του. Και η σωτηρία μας εξαρτάται από τη συμπεριφορά και τη σχέση που έχουμε προς τους άλλους. Και εμείς συμβάλλουμε στη σωτηρία των άλλων, αλλά και οι άλλοι συμβάλλουν στη δική μας σωτηρία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι είμαστε υπεύθυνοι για τη σωτηρία των άλλων. Άρα δεν το κρατάμε για τον εαυτό μας, αυτό που μας συμβαίνει, αυτό που ζούμε, αλλά το μεταδίδουμε και στους άλλους. Και αυτό που λέγεται ότι ο άλλος μέσα από τον άλλον μπορεί κανείς να οδηγηθεί στην κόλαση, την ακοινωνισία. Η άρνηση κοινωνίας με τον άλλο είναι η κόλαση και η σχέση κοινωνίας και εξάρτησης από τον άλλο είναι ο παράδεισος. Αυτή η προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου, κυρίως μέσα από το κίνημα του δικαιωματισμού, να ανεξαρτητοποιηθεί δίνοντας αυτό το περιεχόμενο στην έννοια της ελευθερίας, αυτό αποτελεί μια δαιμονική, θα έλεγα, συμπεριφορά, διότι ο δαίμονας θέλει να απομονώνει τους ανθρώπους για να μπορεί εύκολα να τους χρησιμοποιεί και να τους αποτρέψει από τη σωτηρία τους. Άρα λοιπόν, δείτε πόσο σημαντικό μηνύματα δίδει το Ευαγγέλιο μέσα από την προσπάθεια των ανθρώπων, το έχουμε δει και άλλες φορές αυτό, μέχρι να ανοίγουν το ταβάνι, τη σκεπή και να κατεβάζουν επίσης ακόμα έναν παράλυτο για να θεραπευθεί από τον Ιησού. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι ο καθένας μόνος του, είμαστε όλοι μαζί, όλη η ομάδα. Η οικογένεια βοηθάει τα άτομά της. Το κάθε άτομο μέσα από τη συμπεριφορά προς τους άλλους, στους γονείς του και μέσα από τα αδέρφια του μπορεί να αντιτρωθεί. Άρα λοιπόν αυτή η εικόνα των συνοδών, οι οποίοι λόγω της πίστεώς τους εκφράζουν και την αγάπη τους, είναι μια πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για όσους διεκδικούμε τον τίτλο και την ιδιότητα του χριστιανού. Ένα άλλο σημείο που με εντυπωσιάζει είναι ο χαρακτηρισμός του Ιησού. Λέει προς τον παραλυτικό, θάρση τέκνων. Τη λέξη τέκν, παιδί μου, που δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν στοργικό θεάνθρωπο, με έναν στοργικό Υιό του Θεού, με έναν στοργικό Ιησού, ο οποίος δεν στέκεται αδιάφορος μπροστά στα προβλήματα που μπροστά του ενεργοποιούνται, αλλά ο ίδιος ενδιαφέρεται να αποκαταστήσει τα προβλήματα αυτά και γι' αυτό και ονομάζει παιδί μου. Είναι μια στοργική έκφραση. Θα μπορούσε να τον αποκαλέσει με άλλους τρόπους, αλλά τον αποκαλεί τέκνο, δείχνει στοργικότητα. Το επόμενο χαρακτηριστικό, το επόμενο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ο Χριστός πρώτα συγχωρεί τις αμαρτίες και μετά θεραπεύει την ασθένεια. Το έχουμε δει και στην περίπτωση του τυφλού, αλλά και άλλων. Εκείνο που τον ενδιαφέρει δεν είναι να γίνει ο άνθρωπος καλά, να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία, η φυσική κανονικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό είναι προσωρινό. Κανείς από αυτούς που ανέστησε ή που θεράπευσε δεν έμεινε αιωνίως αυτή τη ζωή. Και αυτοί πεθάνανε και αυτοί που ίσως ξανααρρωστήσανε. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι σημασία έχει η αποκατάσταση της σχέσης με το Θεό, η αποκατάσταση της σχέσης προς τον συνάνθρωπο. Και αυτό ονομάζουμε υπέρβαση της αμαρτίας. Και αυτό που επίσης αμφισβητούν και τον κατηγορούν ότι αυτό που κάνει είναι βλασφημία και προσβολή κατά του Θεού, το γεγονός δηλαδή ότι επικαλείται την εξουσία του να συγχωρεί αμαρτίες, αυτό ακριβώς είναι που κάνει ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Ιησούς, να συγχωρεί αμαρτίες. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά συγχωρεί, γιατί κάθε αμαρτία που κάνουμε ουσιαστικά έμεσα ή άμεσα είναι μια προσβολή κατά του Θεού. Είναι διακοπή της σχέσης κοινωνίας με το Θεό. Βεβαίως θα μου πείτε, εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες έχει μόνο ο Θεός. Στο τέλος ναι. Γιατί και εμείς έχουμε εξουσία. Είναι μια προέκταση του βασιλικού αξιώματος που έχουμε
κατά αναλογία του τρισού αξιώματος του Κυρίου. Το βασιλικό αξίωμα λοιπόν το οποίο έχουμε όλοι μας είναι η δυνατότητα που έχουμε να συγχωρούμε αμαρτίες. Και αν εμείς δεν συγχωρήσουμε τις αμαρτίες των άλλων, δεν θα συγχωρήσει και ο Θεός τις δικές μας αμαρτίες. Γι' αυτό και ο Θεός δεν συγχωρεί εάν δεν συγχωρήσουμε και εμείς τους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, η εξουσία του αφιένε αμαρτίες είναι εξουσία, είναι εξουσία αυτή, ανήκει στο Θεό. Οι ιερείς και όσοι έχουν εξουσία, και εμείς, οι οποίοι έχουμε την υποχρέωση να συγχωρούμε τους άλλους, είναι μια, μας έχει παραχωρηθεί από τον μόνο έχοντα την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Η στάση των Φαρισαίων πάντως είναι ακόμα μια φορά ακόμα έτσι απογοητευτική. Είναι αντί να χαρούνε για την θεραπεία του παραλύτου, αντί να προβληματιστούν για την πραγματικά εντυπωσιακή παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος από τα σπλάχνα του λαού βγήκε, αντί λοιπόν να είναι ευγνώμονες απέναντι του Θεανθρώπου Χριστού, προσπαθούν να βρουν κάτι αρνητικό. Είναι και αυτό δαιμονικό, αν θέλετε, να έχουμε την τάση, ενώ βλέπουμε τον άλλον να έχει πολύ θετικά χαρίσματα και να είναι πολύ καλός σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής του, ψάχνουμε, επειδή δεν το αντέχουμε αυτό, ο άλλος να είναι καλύτερος από εμάς, ψάχνουμε την ευκαιρία να βρούμε κάτι, ένα μικρό αρνητικό του, να βρούμε να το γιγαντώσουμε και να τον αχριστεύσουμε. Αυτό ακριβώς έκαναν με κάθε ευκαιρία και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της εποχής του Ιησού. Αυτό το ξαναλέω, είναι μια δαιμονική ενέργεια. Είναι ζήτημα ευγενικής καταγωγής να εκμηδενίζουμε τα αρνητικά των άλλων και να μεγαλοποιούμε τα θετικά τους. Αυτό είναι πραγματικά ένα μεγαλείο ανθρώπου. Αυτό δείχνει ότι καταγόμαστε από το Θεό, γιατί και ο Θεός ακριβώς αυτό κάνει. Δεν μένει στις λεπτομέρειες. Καμιά φορά κάνει και τα στραβά μάτια. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς να σε βρει να κάνεις κάτι το αγαθό. Πώς να σε βρει να τον κοιτάς, να κοινωνείς μαζί του. Και αυτό το εκμεταλλεύεται και το γιγαντώνει ο Θεός. Το ίδιο λοιπόν έπρεπε να κάνουν και οι Φαρισαίοι. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με αυτούς οι οποίοι προσπαθούν, έχουν κακούς λογισμούς, επανακριφτούν από τον Ιησού. Αυτό δεν τους φανερώνουν, δεν είναι έγκυβοι αυτοί οι λογισμοί, τους έχουν, είναι κρυφοί, και εκείνος τους αποκαλύπτει βέβαια, και αντί να εντυπωσιαστούν ακόμα και από αυτό, προσπαθούν να ακυρώσουν το έργο του Ιησού. Και γνωρίζετε πολύ καλά, μπορεί να κρύψεις κάτι ακόμα και από τον εαυτό σου, πολύ περισσότερο από τους άλλους, αλλά από τον Θεό δεν μπορείς ποτέ να κρυφτείς. Και θα τελειώσω με τη συμπεριφορά του Χριστού απέναντι στον παράλυτο. Έχουμε λοιπόν για ακόμα μια φορά την ανάδειξη της θεότητας του Ιησού. Ότι δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Ότι έχει τη δυνατότητα να συγχωρεί αμαρτίες, να ανακαινίζει, να θεραπεύει ασθένειες, να ικανώνει τον άνθρωπο να αλλάξει, να αναστηθεί και από την αμαρτία αλλά και από την ασθένειά του, έχει την ευχέρεια να δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να αποκαταστήσει τη σχέση προς το Θεό, αποκαθιστώντας πρώτα, μετανοώντας για όσα ο ίδιος έχει κάνει και στη συνέχεια προσπαθώντας να αξιοποιήσει μέσα από τα έργα της μετανοίας. Ο Χριστός λοιπόν έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει την ελευθερία του ανθρώπου, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Και αυτό φαίνεται. Πάρε το κρεβάτι σου και φύγε. Και αυτό ακριβώς έκανε και ο παράλυτος αυτής της εποχής. Και βεβαίως είναι αυτό που είπα και στην αρχή, εντυπωσιάζει, γιατί αν δούμε άλλες συμπεριφορές άλλων κατοίκων και άλλων αυτοκτών μαρτύρων των θαυμάτων του Ιησού, το πλήθος αντιδρά θετικά. Δοξολογεί το Θεό, διότι θεωρεί ότι αυτός ο Ιησούς είναι θεόσταλτος, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να κάνει τόσο σημαντικά πράγματα, τον ευγνωμονεί και αλλάζει και ο ίδιος συμπεριφορά. Και ένα τελευταίο, αν θέλετε, για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, είναι ότι τα θαύματα ο Ιησούς δεν τα έκανε σε κάποιο ναό, σε κάποιο ιερό μέρος, αλλά πορεύεται
στην καθημερινότητα, κάνει παρέα με τους καθημερινούς ανθρώπους, βλέπει τα προβλήματά τους και επεμβαίνει άμεσα. Άρα ο Θεάνθρωπος, ο Ιησούς, άρα ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν είναι των σαλονιών, δεν είναι της άρχουσας τάξης, δεν είναι για τους φτασμένους, για τους σοφούς, για τους εξουσιαστές. Δεν κάνει παρέα με αυτούς, το απέδειξε άλλωστε, αλλά κάνει παρέα με τον καθημερινό άνθρωπο, ενδιαφέρεται για τα προβλήματά του και θεωρεί ότι η αποκατάσταση της καθημερινότητας, η υποστήριξή του στον καθημερινό άνθρωπο, τον βοηθάει πραγματικά να περάσει και στην πνευματική του ανακαίνιση, που δεν είναι, ο σκοπός της οποίας δεν είναι άλλος παρά η κοινωνία με τον Θεό και η θέωσή του. Χαίρετε.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Η Εκκλησία του Χριστού ευλογεί όλη τη ζωή του ανθρώπου, δηλαδή αγιάζει τον άνθρωπο. Ακριβώς γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο για να αγιάσει τον άνθρωπο, να θεώσει τον άνθρωπο, να θεώσει την ανθρώπινη ζωή και να τον επαναφέρει στην κατάσταση του Αδάμ πρώτης πτώσης και να τον ανεβάσει ακόμη περισσότερο και ακόμη υψηλότερο μάλλον. Άρα η Εκκλησία ευλογεί όλη τη ζωή του ανθρώπου και μεταξύ αυτών ευλογεί και την οικογένεια. Ευλογεί και τον γάμο και αυτό το κάνει με το μυστήριο του γάμου. Το μυστήριο του γάμου θεωρείται και λέγεται ότι είναι μυστήριο του έρωτος, είναι μυστήριο της αγάπης. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία ευλογεί την ένωση δύο ανθρώπων και την αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για το μυστήριο του γάμου, που είναι ένα από τα μυστήρια τα οποία έχει η Εκκλησία μας, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό, όπως και το μυστήριο της ιεροσύνης δεν είναι υποχρεωτικό, που σημαίνει δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι αναγκαστικά να γίνουν ιερείς, ούτε και μπορούν όλοι οι άνθρωποι να παντρευτούν. Είναι από τα λεγόμενα προαιρετικά, είναι μέσα στην προαίρεση του ανθρώπου. Ας δούμε λοιπόν λίγο το μυστήριο του γάμου, γιατί αυτό έχει σχέση με την οικογένεια και η οποία η οικογένεια είναι το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής αλλά και το κύτταρο της κοινωνικής ζωής. Το πρώτο σημείο να τονίσουμε είναι ο γάμος προ και μετά την πτώση, γιατί υπάρχει γάμος, η ένωση ανδρός και γυναικός πριν από την πτώση του Αδάμ και της Εύας, και έχουμε λοιπόν μετά το γάμο μετά την πτώση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όλα τα θέματα πρέπει να τα εξετάσουμε μέσα σε αυτή την προοπτική, προπτωτική κατάσταση, μεταπτωτική κατάσταση, που σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και αμέσως μετά δημιούργησε και την Εύα και πήρε ένα κομμάτι από το σώμα του Αδάμ και έπλασε και έγινε η Εύα, και έτσι ο Χριστός τους ευλόγησε. Έχουμε λοιπόν τη δημιουργία του Αδάμ από τη γη, από το χώμα, και έχουμε τη δημιουργία της Εύας από το ίδιο το σώμα του Αδάμ. Λέει λοιπόν εκεί η Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός επέβαλε ύπνωση στον Αδάμ, σαν να κοιμήθηκε ο Αδάμ, και μετά έκανε αυτή την επαρέμβαση, την επέμβαση μάλλον, και πήρε λοιπόν ένα κομμάτι και έπλασε την Εύα. Μόλις ξύπνησε ο Αδάμ, τι είπε? «Τούτο οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Αυτό που βλέπω τώρα, χάρηκε πολύ και είδε, πρώτη φορά είδε έναν άνθρωπο δίπλα του και λέει, αυτό είναι η σάρκα μου. Πώς το ήξερε? Το ήξερε διότι ο Αδάμ είχε νοερά προσευχή. Ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως είχε και τη λογική, που όταν κανείς έρχεται σε ύπνωση η λογική υποτονεί και δεν μπορεί, δεν σκέφτεται, αλλά υπάρχει όμως η νοερά ενέργεια. Οπότε ενώ κοιμόταν ο Αδάμ, επέβαλε ύπνωση ο Θεός τον Αδάμ, τότε με την νοερά ενέργεια ήταν προφήτης και έβλεπε και είδε τη δημιουργία της Εύας και χάρηκε. Έχουμε λοιπόν το πρώτο ζευγάρι. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός και άλλοι, ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσις και άλλοι πατέρες, ότι πρώτης αμαρτίας, πριν αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, ζούσαν μέσα στον παράδεισο μάλλον ως άγγελοι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, ως άγγελοι διητώντο. Δηλαδή ζούσαν ως άγγελοι. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μας λέει, μετά την παράβαση τα τη συνουσίας γέγονεν. Άρα δεν υπήρχε συνουσία πρώτης παραβάσεως. Βεβαίως τους είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύστε την γη και τα λοιπά. Αλλά αφενός μεν μπορούσε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο η αύξηση, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όπως οι άγγελοι είναι χίλιοι, χιλιάδες και εκατομμύρια και τα λοιπά, χωρίς να υπάρχει συνουσία μεταξύ των αγγέλων, έτσι θα μπορούσε να γίνει και όπως έγινε και η Εύα, έτσι να ακολουθήσουν να γίνουν και οι απόγονοι και οι άλλοι από αυτούς. Αφενός μεν αυτό, και βεβαίως το άλλο, ότι μετά την πτώση εισήλθε τα της συνουσίας, και τότε ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, εξηγούν οι πατέρες, το ερμηνεύουν ότι αυτό θα γινόταν επειδή έβλεπε ο Θεός ότι θα γίνει η πτώση, ότι αυτό το αυξάνεστε και πληθύνεστε με τον τρόπο αυτό θα γινόταν μετά την πτώση. Πάντως εδώ κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού λέει, η Δονή και ο Δίνη τη φύση της σαρκός ου συνεκτίστησαν. Δηλαδή από την αρχή που δημιούργησε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, δεν τους έβαλε η Δονή και οδύνη. Αυτό έγινε μετά την πτώση. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι μετά την παράβαση τα της συνουσίας γέγονεν. Οπότε χρειάστηκε η ευλογία του Θεού, ευλόγησε ο Θεός, ώστε και μετά την πτώση να υπάρχει αυτή η ευλογία. Γι' αυτό και χρειάζεται τώρα μετά την πτώση να γίνει, να γίνεται μυστήριο, δηλαδή χρειάζεται η ευλογία της Εκκλησίας, ώστε μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία και οι δύο, όχι ως άνθρωποι ιδιαίτεροι, αλλά ως σύζυγοι, να μπορούν να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς είναι τα της παραβάσεως και τα της συνουσίας είναι μετά την πτώση, γι' αυτό και χρειάζεται η ευχή της Εκκλησίας, ώστε να ευλογούνται όλα αυτά και να αρχίζει να αναπτύσσεται η οικογένεια κάτω από την ευλογία του Θεού. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, ότι ο γάμος τελικά είναι μυστήριο, με αυτή την έννοια είναι μυστήριο. Δηλαδή σε όλα τα έργα πρέπει να παρακαλούμε τη βοήθεια του Θεού, να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Και οι αρχαίοι μας προόγονοι έλεγαν «από Θεού άρξαστε». Και εφόσον από Θεού άρξαστε, πρέπει να αρχίζει κανείς, και όταν αρχίζει την οικογένειά του, να αρχίζει από το Θεό και γίνεται αυτό το μυστήριο. Και υπάρχει μια τεκμηρίωση. Τεκμηρίωση και αγιογραφική. Το πρώτο, πάνω στο πιστηρίζεται το να είναι μυστήριο, αυτή η ένωση ανδρός και γυναικός να γίνεται με ευλογία του Θεού και το μυστήριο, είναι το θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός στην Κανά της Γαλιλαίας. Και ήταν το πρώτο θαύμα το οποίο έκανε. Που είναι γνωστόν, το ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα, η Εκκλησία το καθόρισε να διαβάζεται κατά την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Και εκεί εκλήθη ο Χριστός και η Παναγία και οι μαθητές, εκλήθησε το γάμο. Κάποτε τελείωσε το κρασί, το καλό κρασί, τελείωσε το κρασί και η Παναγία είπε στον Χριστό, τελείωσε το κρασί. Παρακάλεσαν την Παναγία και η Παναγία είπε στον Χριστό, τελείωσε το καλό κρασί, και ο Χριστός ευλόγησε τους, ζήτησε η Παναγία να φέρουν δοχεία με νερό, τα οποία τα ευλόγησε και έγινε ο ίνο, συγγνώμη, το νερό, το ίδωρ, έγινε καλό κρασί. Αυτό είναι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το βιολογικό νερό, δηλαδή δύο άνθρωποι προσφέρονται μέσα στην Εκκλησία, το βιολογικό σώμα, το βιολογικό θα έλεγα νερό, μετατρέπεται και γίνεται πνευματικό σύνος. Δύο άνθρωποι ανεξάρτητοι εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία και γίνεται αυτή η ένωση και η αγάπη τους γίνεται εν Χριστώ. Και επίσης ο αρχιτρίκλινος, εκείνος που ήταν υπεύθυνος για το κρασί, όταν είδε ότι έφεραν κρασί καλύτερο από το πρώτο, τότε είπε, πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση, και όταν με θυστώσει τότε τον ελάσω. Μα τι είναι αυτό που βλέπω τώρα εδώ? Στα γεύματα, στους γάμους, στα γλέντια, πρώτα φέρουμε το καλό κρασί και όταν μεθούν οι άνθρωποι τότε φέρουν το χειρότερο κρασί, ώστε να μην το πιούνε. Εσύ δε τα τήρικας, είπε ο αρχιτρίκλινος στον εμφύο, εσύ δε τα τήρικας των καλών είναι ο νέος άρτη. Δηλαδή το καλό κρασί το έφερες μετά από το προηγούμενο, προς το τέλος. Και όπως έχω εξηγήσει και άλλη φορά, ότι εδώ δείχνει ότι το ανδρόγυνο που ενώνεται κατά Χριστόν, στην αρχή έχουν αγάπη και τα λοιπά, αλλά όσο περνάει ο καιρός δεν μειώνεται η αγάπη, αυξάνεται η αγάπη. Και η καλή αγάπη, απειλαγμένη από πάθη, από μικρότητες, από αδυναμίες, η πολλή αγάπη μεταξύ τους είναι όσο περνούν τα χρόνια και μάλιστα προς το τέλος. Τότε των καλών είναι οτίθηση. Και εκεί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξα αυτού και επίστευσαν σε αυτόν οι μαθητέ αυτού. Επομένως έχουμε το πρώτο θαύμα, την αρχή των σημείων, την αρχή των θαυμάτων. Ο Χριστός την έκανε σε ένα γάμο και ευλόγησε το κρασί και με την παρουσία του ευλόγησε και το γάμο. Με αυτήν λοιπόν την έννοια καλούμε το Θεό να ευλογήσει το νέο ανδρόγυνο, πηγαίνουμε στην εκκλησία, παρακαλούμε το Θεό να τους ευλογήσει και ευλογούνται για να αναπτύξουν μια καλή και χριστιανική οικογένεια. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν από την αρχαία παράδοση, γιατί έχουμε τον Αποστολικό Πατέρα, τον Άγιο Ιγνάτιο, ο οποίος γράφει μια επιστολή του προς τον Άγιο Πολύκαρπο. Του λέει, με τα γνώμης του Επισκόπου την ένωση ποιήστε, ή ναή κατά Θεόν και μη κατ' επιθυμίαν. Καταπληκτικό χωρίο. Λέει λοιπόν ότι η ένωση μεταξύ ανδρός και γυναικός πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου. Γι' αυτό και όταν πρόκειται να εκδώσουμε κάποια άδεια γάμου, πηγαίνουμε στη Μητρόπολη και ζητάμε την άδεια του Μητροπολίτου. Και εκείνης δίνει εντολή. Δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να είναι σε όλους τους γάμους. Στην πραγματικότητα, ο γάμος πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου. Επειδή δεν μπορεί να είναι σε όλες τις συνορίες και σε όλους τους γάμους, γι' αυτό και πηγαίνουμε στη Μητρόπολη και εκδίδεται η άδεια του γάμου με εντολή του Επισκόπου στον ιερέα να τελέσει το μυστήριο του γάμου αντί αυτού. Και λέει, με τα γνώμης του Επισκόπου την ένωση ποιήστε, γιατί η ναή κατά Θεόν και μη κατά επιθυμία. Για να είναι η ένωση αυτή, ανδρός και γυναικός, να είναι κατά τον Θεόν, εν Θεό, εν Χριστό, και όχι με την ατομική επιθυμία του καθενός. Όχι ο καθένας θέλει μόνος του να έχει μια επικοινωνία, να έχει μια σαρκική ένωση με τον άλλον. Αλλά αυτή η ένωση πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Θεού. Και αυτό γίνεται με την άδεια του Επισκόπου. Είναι ένας πολύ άλλος χαρακτηριστικός ορισμός, ο οποίος δόθηκε από έναν Ρωμαίο νομιμαθή χριστιανό, νομικό, όχι νομιμαθή, νομικό, του 3ου αιώνα μετά Χριστόν στη Ρώμη, τον Μοδεστίνο, ο οποίος έδωσε τον χαρακτηριστικότερο ορισμό του γάμου. Τι είναι ο γάμος? Και γάμος εστίν, ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τα λέει όλα. Δηλαδή, πρώτον, ο γάμος είναι ένωση ανδρός και γυναικός, διαφορετικά φύλλα, όχι του ίδιου φύλου. Αυτό είναι ο γάμος όπως τον λέει εκείνος τον 3ο αιώνα, και φυσικά γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ανδρός και γυναικός, πρώτον. Δεύτερον, και συγκλήρωση του βίου παντός. Εδώ δεν χωρεί διαζύγιο. Αυτό σημαίνει να υπάρχει ενότητα μέχρι το τέλος του βίου. Συγκλήρωση του βίου παντός. Και το τρίτον είναι θείου, ανθρωπίνου και θείου κοινωνία. Θείουται και ανθρωπίνου κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που στηρίζεται σε θεϊκό νόμο, δηλαδή με την ευλογία του Θεού, και σε ανθρώπινο νόμο που επικυρώνεται και από την πολιτεία. Χρειάζεται και τα δύο. Όχι μόνο τις πολιτείες, γιατί μόνο τις πολιτείες λέγεται πολιτικός γάμος εντός εισαγωγικών. Χρειάζεται και ο θρησκευτικός γάμος, και φυσικά μετά καταγράφεται και στα βιβλία της πολιτείας. Αυτός ο ορισμός είναι, νομίζω, καθοριστικός. Γάμος εστίν, ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ερχόμαστε στο τρίτο σημείο, είναι η ακολουθία του γάμου. Όλα τα μυστήρια έχουν μια τυπική διάταξη και το μυστήριο του γάμου έχει τη δική του τυπική διάταξη. Χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο είναι η ακολουθία του αραβόνος ή η ακολουθία των μνήστρων, και το δεύτερο είναι η ακολουθία του στεφανώματος, των στεφάνων. Είναι δύο ακολουθίες. Αρχίζουμε με το ευλογητός ο Θεός, την ακολουθία του αραβόνος, των μνήστρων, και μετά, αμέσως μετά από λίγο, όταν αλλάζουν τα δακτυλίδια, γιατί αυτό που λέμε ακολουθία των μνήστρων είναι η ακολουθία των δακτυλιδίων. Το κεντρικό είναι το δακτυλίδι, γίνεται η αλλαγή των δακτυλιδίων μεταξύ του ανδρός και της γυναικός. Και το άλλο, ακολουθία του στεφανώματος, το κεντρικό σημείο είναι το στεφάνωμα, είναι η ένωση, η άρμωση των χεριών του νυφίου και της νύφης, και μετά αρχίζει, γίνεται μάλλον η στέψη. Λοιπόν, έχουμε δύο ακολουθίες, και αυτή το δεύτερο αρχίζει με το ευλογημένη, η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Γίνονται μαζί και οι δύο αυτές ακολουθίες. Την παλιά εποχή ήταν ξεχωριστές ακολουθίες. Άλλο ήταν η ακολουθία του Αραβόνος και άλλο ήταν η ακολουθία του Στεφανώματος ή του γάμου. Γίνονται σε διαφορετικά μέρη και η ακολουθία του Αραβόνος ή των μνήστρων γινόταν και στο σπίτι. Πήγαινε ο ιερέας στο σπίτι και έκανε την αλλαγή των δακτυλιδίων και διάβαζε τη σχετική ευχή. Αυτό όμως καταργήθηκε. Καταργήθηκε το να γίνεται διαφορετικά η μία από την άλλη ακολουθία, να γίνεται διαφορετικά η ακολουθία του Αραβόνος και διαφορετικά η ακολουθία του Στεφανώματος του γάμου. Γιατί, διότι τα παλαιότερα χρόνια συνήθως όσοι αραβωνιάζονταν κατά βάση παντρεύονταν και δεν υπήρχε περίπτωση να αραβωνιαστεί κάποιος και να μην παντρευτεί. Και όταν γινόταν η ιερολογία, όταν δηλαδή διάβαζε ευχές, αυτή που διαβάζουμε και τώρα για την αλλαγή των δακτυλιδίων, τότε αν ήθελαν να χωριστούν, τότε έπρεπε να γίνει μια διαδικασία μέσα από και δικαστήρια για να γίνει ο χωρισμός, γιατί ήδη διαβάστηκαν ευχές. Γι' αυτό και τώρα έχουν ενωθεί ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε μερικά μέρη εκτός Ελλάδος γίνεται διαφορετικά ο αραβόνος και μετά, όταν δεν θέλουν να προχωρήσουν σε γάμο, τότε γίνεται διαδικασία πάλι διαζυγίου. Για να αποφευχθεί αυτό, ενώθηκαν οι δύο ακολουθίες, ώστε όταν πηγαίνουμε σε μια ακολουθία του γάμου, γίνεται και η ακολουθία του αραβόνος και η ακολουθία του γάμου. Και για να μην γίνεται αυτό, απλώς να σας πω, ίσως δεν το ξέρετε, ότι στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος το 590 του 1977 και μάλιστα στο άρθρο 49 του καταστατικού χάρτου, εκεί απαγορεύεται ρητός να γίνει και χωρισμένος η ακολουθία του αραβόνος από το γάμο, δηλαδή σε άλλη ημέρα και ώρα να γίνεται η μια ακολουθία και άλλο η άλλη, με παρουσία ιερέως και ευχή. Και μάλιστα λέει ότι αν ένας ιερεύς κάνει αυτό το χωρισμό, τότε τιμωρείται με ένα χρόνο αργία από πάση ιεροπραξίας και πολιτικά τιμωρείται με ένα χρόνο φυλάκιση. Γιατί αμέσως μετά βάζει σε περιπέτειες τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αραβωνιάζονται, δεν παντρεύονται και μετά πρέπει να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Επομένως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι δύο αυτές ακολουθίες τώρα γίνονται στην Εκκλησία μαζί. Αρχίζει η ακολουθία του αραβόνος ή των μνήστρων και ακολουθεί η ακολουθία του Στεφανώματος. Είπα προηγουμένως ότι η βάση της ακολουθίας του αραβόνος, των μνήστρων, είναι το δαχτυλίδι. Δηλαδή δίνεται το δαχτυλίδι και στη γυναίκα και στον άνδρα. Εδώ υπάρχει μια πατερική αρχαία παράδοση, να την πω έτσι, του Κλίμεντος του Αλεξανδρέως, ο οποίος λέει γιατί δίνεται το δαχτυλίδι και μάλιστα στη γυναίκα, δίνει ο άντρας στη γυναίκα. Τώρα γίνεται και εναλλαγή. Λέει, δίνεται στη γυναίκα το δαχτυλίδι εις το αποσημένεστε τα οίκη φυλακής άξια δια την επιμέλεια αντίς φραγίδος. Δηλαδή ο άντρας έδινε το δαχτυλίδι στη γυναίκα ώστε να επιμελείται όλα και τα οποία είναι μέσα στο σπίτι αντίς φραγίδος, ότι έχει την εξουσία. Έχει την εξουσία να είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι. Και επίσης υπάρχει μια άλλη μαρτυρία ενός Μητροφάνους Κρητόπουλου, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας τον 17ο αιώνα, που λέει για το δακτυλίδι: «Η των δακτυλίων περίθεσης δειλεί εκάτερον εκατέρω εαυτόν εγχειρίζειν και μηδέτερον του λοιπού εξουσιάζειν εαυτού, αλ έτερον εταίρου». Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτή το ότι δίνεται το δαχτυλίδι και γίνεται αναλλαγή, αυτό δείχνει ότι ο κάθε ένας ανήκει στον άλλον, δεν ανήκει στον εαυτό του και εξουσιάζει, δεν εξουσιάζει κανείς μόνο τον εαυτό του αλλά και τον άλλον. Αυτό δείχνει την επικοινωνία, την ενότητα μεταξύ τους και επομένως ο ένας προσφέρεται και δίνεται στον άλλον. Μετά έχουμε την ακολουθία του Στεφανώματος. το κέντρο της ακολουθίας του στεφανώματος είναι η βάση μάλλον της ακολουθίας αυτής του μυστηρίου, είναι η άρμωση των χεριών. Εκεί παρακαλεί σε κάποια στιγμή ο ιερεύς και λέει: Κύριε ο Θεός ημών, προσεύχεται, άρμωσον τους δούλους σου. Και τους ενώνει τον άντρα με τη γυναίκα. Τότε γίνεται το κέντρο του μυστηρίου. Το κέντρο του μυστηρίου είναι ακριβώς τότε που γίνεται η άρμωση των χεριών. Κάθε μυστηρίο έχει το κέντρο του. Όταν έχουμε το βάπτισμα, για παράδειγμα, ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου? Είναι που εύχεται ο ιερεύς να ευλογήσει το νερό και να γίνει ευλογημένο νερό. Και μετά βαπτίζει μέσα στο νερό. Αυτό είναι το κέντρο. Ο εμβαπτισμός του παιδιού μέσα στο νερό είναι το κέντρο του βαπτίσματος, του μυστηρίου του βαπτίσματος. Ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας? Το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι όταν παρακαλεί ο ιερεύς σε κάποια στιγμή, την ώρα που οι ψάλτες λένε «Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δοξολογούμε και σε ευχαριστούμε Κύριε», τότε λέει, παρακαλεί τον Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, και λέει «Μεταβαλών το Πνεύμα Τίσου το Αγίο». Τότε ακριβώς κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Λίγο νωρίτερα είναι σκέτος, Άρτος και Ίνος. Αμέσως μετά από αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Είναι το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου του γάμου? Είναι ακριβώς αυτή η άρμωση των χεριών. Όχι απλώς τα στέφανα, γιατί μερικοί νομίζουν ότι τα στέφανα είναι. Την ώρα που τους λέει στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού, δεν είναι τότε. Είναι τότε που διαβάζεται η ευχή και λέει άρμωσαν αυτούς. Και μετά γίνεται η στέψη, διότι ήδη έχουν ενωθεί και τους στεφανών και τους δυο μαζί. Και αυτό μας θυμίζει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα από το βιβλίο του Τοβίτ. Είναι ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη που λέγεται το βιβλίο του Τοβίτ. Και ήταν ένας ευσεβής πατέρας, ο οποίος μια ολόκληρη ιστορία που εκεί στο βιβλίο φαίνεται ότι είναι δύο οικογένειες. Η μία οικογένεια είναι η οικογένεια του Τοβίτ και η άλλη είναι η οικογένεια του Ραγουήλ. Και κάποια στιγμή ενώνονται μεταξύ τους και ο υιός του Τοβίτ, ο Τοβίας, παντρεύεται την θυγατέρα του Ραγουήλ που λέγεται Σάρα. Και έρχεται λοιπόν ο πατέρας της γυναίκας και ενώνει και παίρνει το χέρι της κοπέλας και το δίνει στον Τοβία και ενώνονται και τους ευλογεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να διαβάσει κανείς το βιβλίο του Τοβίτ. Αν είναι ένα βιβλίο που μιλάει καθαρά για το μυστήριο του γάμου, πώς γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει όλο το περιεχόμενο, εκεί θα δει ακριβώς τι είναι ο γάμος, πώς είναι, γιατί άγγελος Κυρίου τον οδήγησε προς τα εκεί, ο Ραφαήλ, ο άγγελος τον οδήγησε τον Τοβία για να συναντήσει τη Σάρα, και το τι έγινε και πώς ενώθηκαν μεταξύ τους, πώς έγινε η ένωση κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που μιλάει για τον γάμο. Όπως επίσης ένα καλό βιβλίο είναι το Άσμα Ασμάτων. Βέβαια το Άσμα Ασμάτων αναφέρεται στον πνευματικό γάμο, στη σχέση της Εκκλησίας με τον Χριστό και στη σχέση του Χριστού, του πιστού με τον Χριστό. Αλλά αναφέρεται και στα θέματα αυτά, στην αγάπη δύο ανθρώπων. Αλλά το κυριότερο βιβλίο που περιγράφει τι είναι ο γάμος και πώς πρέπει να γίνεται ο γάμος είναι το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται το Βιτ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη βάση, όπως έλεγα προηγουμένως, η άρμωση των χεριών και μετά αρχίζει και γίνεται το στεφάνωμα. Στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού, τρεις φορές, εις το όνομα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού, τον δούλο του Θεού, τρεις φορές, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί στεφανώνονται? Τι δείχνει το στεφάνωμα? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Στέφανοι τες κεφαλές των εμφύων επιτίθενται, σύμβολον της νίκης, ότι μη κατηγονίστησαν υπό της ειδονής». Όπως στεφανώνονταν οι αθλητές παλιά και τώρα, όπως στεφανόνταν όταν έκαναν έναν αγώνα και πετύχαναν, και έρχεται σε μια επίσημη τελετή και τους στεφανώνουν, έτσι γίνεται και εδώ και με τους δυο αυτούς νέους. Τους στεφανώνουν γιατί, διότι ήταν και αυτοί αγωνιστές, αθλητές, είναι σύμβολα της νίκης, διότι δεν ιτήθηκαν από την ειδονή πριν από το γάμο, αλλά αγωνίστηκαν για να φτάσει στο γάμο καθαροί και στη συνέχεια να στεφανωθούν ως νικητέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και άλλωστε και τα ρούχα τα οποία φοράει, το άσπρο, το λευκό, το πέπλο, το ένδυμα, το λευκό που φοράει η γυναίκα, δείχνει την καθαρότητα τη σωματική, και έτσι αγωνίστηκαν να παραμείνουν καθαροί μέχρι το γάμο. Και ερχόμαστε και του στεφανώνουμε και λέμε ο δούλος του Θεού, που σημαίνει τήρησε τις εντολές του Χριστού, τη δούλη του Θεού. Και μετά γίνεται και ο χορός του Ισαΐα. Αφού γίνεται όλη αυτή η στέψη, μετά χαιρόμαστε, όπως χάρηκε και ο Ισαΐας που είδε την έλευση του Χριστού διά της Παρθένου. Και εκεί τι γίνεται στο χορό αυτό? Γίνεται, ενώνονται οι δύο, ο άντρας και η γυναίκα, προηγείται ο ιερεύς κρατώντας το Ευαγγέλιο, τους κρατάει ο ιερέας τον νυμφίο, ο νυμφίος κρατάει την νύμφη, ο ιερεύς έχει το Ευαγγέλιο και γυρίζουν γύρω γύρω από το τραπέζι και ψάλλουν, εκτός από το Ισαΐα χόρευε, Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύστε προς Κύριον, ελεηθήνετε τας ψυχάς ημών. Επικαλούμαστε τους Αγίους Μάρτυρες, που σημαίνει στα βήματα της ζωής σας, στην πορεία της ζωής σας, λέει η Εκκλησία με την πράξη αυτή, που θα είναι μαρτυρικά, θα είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο δύο διαφορετικοί άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής τους να ενωθούν μεταξύ τους και ο ένας να υποχωρήσει στον άλλον. Στα βήματα της ζωής σας, για να μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε σε αυτό το μαρτύριο που θα περάσετε, θα πρέπει να προηγείτε ο ιερέας, ο πνευματικός σας πατέρας, ο οποίος όμως θα σας καθοδηγεί με το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον, με τις εντολές του Χριστού. Και όπως γίνεται και στα αθλήματα που έχουμε τους αθλητές που αγωνίζονται και έχουμε και τους προπονητές και έχουμε και τους διαιτητές. Έτσι γίνεται και εδώ. Αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Και σε μια ευχή λέει εκεί, ευλόγησον αυτούς Κύριε Θεός ημών, μετά λέει διαφύλαξον αυτούς Κύριε Θεός ημών, και μετά μνημόνευσον Κύριε Θεός ημών εν τη βασιλεία των ουρανών. Μεγάλο μυστήριο, δεν μπορούμε περισσότερο να πούμε, είπαμε τα πιο βασικά, και να ευχηθούμε όλοι όσοι δέχτηκαν το μυστήριο αυτό να το ζούνε εν Χριστώ. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξη», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Θέμα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής είναι η λειτουργική θεολογία της Εκκλησίας μας. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Καλιαδόρος. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και πανηγυρίζει τη μνήμη του εναγίης πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Αφήνοντας λοιπόν για λίγο στην άκρη το θέμα της σχέσεως της εβραϊκής λατρείας με τη χριστιανική λατρεία, θεωρήσαμε καλό σήμερα να ασχοληθούμε με τη λειτουργική και θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από τα συγγράμματά του. Για το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου έχουν γραφτεί πολλά και αξιόλογα. Αν και συμπληρώνουμε μόλις έναν αιώνα από την οσιακή του κοίμηση, η παρουσία του μέσα στην Εκκλησία είναι έντονη, τόσο με τα θαύματα που συνεχίζει με τη χάρη του Θεού να επιτελεί στους πιστούς, όσο και με τα συγγράμματά του που μας μεταφέρουν την θεολογική του σκέψη στο σήμερα. Πριν όμως ασχοληθούμε με τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη, ας εξετάσουμε λιγάκι ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου για να δούμε πότε έζησε και πότε έδρασε. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε στη Σιλιβρία της Θράκης το 1846. Γονείς του ήταν ο Δήμος και η Βασιλική Κεφαλά. Ήταν το πέμπτο αγόρι της οικογένειας και όταν τον βάπτισαν του έδωσαν το όνομα Αναστάσιος. Στη Σιλιβρία διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα, αλλά επειδή η οικογένειά του ήταν φτωχή, αποφάσισε να πάει στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συνέχιζε τις σπουδές του ενώ ταυτόχρονα θα εργαζόταν. Πράγματι, σε ηλικία 14 ετών, πήγε στη βασιλεύουσα όπου άρχισε να εργάζεται στο καπνεργοστάσιο ενός συγγενή του. Παρόλο που εργαζόταν, δεν τον πλήρωναν για την εργασία του και έτσι ο Άγιος δυσκολεύονταν να βρει ακόμα και να φάει. Οι δυσκολίες της ζωής δεν τον εμπόδισαν όμως τα βράδια του να τα αφιερώνει στη μάθηση και να τα περνά διαβάζοντας βιβλία και εκκλησιαστικές μελέτες. Κάποια στιγμή αποφάσισε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τα εκεί, ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή και κινδύνευσε το πλοίο να βυθιστεί. Ο Άγιος Νεκτάριος βύθισε στη θάλασσα το σταυρό που κουβαλούσε πάντα μαζί του και η θάλασσα αμέσως ημέρεψε. Ο σταυρός όμως χάθηκε και ο Άγιος λυπήθηκε πολύ. Όταν το πλοίο έφτασε σώος στον προορισμό του, ο σταυρός βρέθηκε κολλημένος στα ύφαλα του πλοίου. Αυτό ήταν και το πρώτο θαύμα που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος εν ζωή. Το μετόχι του Παναγίου Τάφου προσέλαβε τον Άγιο και έτσι έμεινε εκεί ως την ηλικία των 20 ετών. Όταν συμπλήρωσε το 20ο έτος της ηλικίας του, πήγε στο χωριό Λυθή της Χίου. Εκεί δίδαξε γράμματα στα παιδιά του χωριού επί 7 συνεχή έτη. Η επιθυμία του Αγίου ήταν να γίνει μοναχός. Κάνοντας πράξη την επιθυμία του, χρήστηκε μοναχός στη Νέα Μονή της Χίου. Στη Νέα Μονή μελέτησε εκτενώς τα συγγράμματα που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη της Μονής. Το 1877 χειροτονήθηκε διάκονος στο ναό του Αγίου Μινά και έλαβε το όνομα Μενεκτάριος. Με τη βοήθεια του Ιωάννη Χορέμη και του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρονίου, ο Άγιος τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού πήρε το πτυχίο του το 1885, πήγε στην Αλεξάνδρεια όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εργάστηκε ως γραμματέας του Πατριαρχείου και ως Πατριαρχικός Επίτροπος στο Κάιρο. Το έτος 1889 χειροτονήθηκε στο Κάιρο Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Ο Άγιος Νεκτάριος ασκούσε τα καθήκοντά του με ζήλο και αρετή. Η προσωπικότητά του όμως και οι δραστηριότητές του προκάλεσαν το μίσος σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο περιβάλλον του Πατριάρχη Σοφρονίου. Αυτοί συκοφάντησαν τον Άγιο Νεκτάριο ότι εποφθαλμιούσε το αξίωμα του Πατριάρχη και κατέφεραν να εκδιωχθεί από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Μετά την εκδίωση του Αγίου, ο ίδιος ήρθε στην Αθήνα, όπου για ένα έτος δεν έβρισκε εργασία και στερούνταν συχνά και το ίδιο το φαγητό. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να τον διορίσει ιεροκήρυκα όπου επιθυμούσε το Υπουργείο σωστό. Τελικά, διορίστηκε ιεροκήρυκα στη Χαλκίδα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί, αποκαλύφθηκε η συκοφαντία που είχε υποστεί στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Το 1894, ο Άγιος Νεκτάριος διορίστηκε διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής. Ο Άγιος διεύθυνε τη σχολή με υποδειγματικό τρόπο και απεριόριστη αγάπη για τους σπουδαστές της. Όσο ήταν ακόμη διευθυντής στη σχολή, αγόρασε ένα μικρό και παλιό μοναστήρι στην Αίγινα. Με πολλούς κόπους κατάφερε να αναστηλώσει και να μεγαλώσει το μοναστήρι αυτό. Το 1908, και αφού είχε διευθύνει τη Ριζάριο για 14 συνεχή έτη, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή για λόγους υγείας. Ο Άγιος Νεκτάριος συνέχισε τον βίο του στο μοναστήρι της Αίγινας, ταπεινός και απλός όπως ήταν, λάβανε στο μοναστήρι μέρος σε κάθε ασχολία, βοηθώντας ακόμη και τους εργάτες στις εργασίες τους. Παράλληλα με τις εργασίες του αυτές, μελετούσε βιβλία και συνέγραφε. Στη Μονή έζησε ο Άγιος Νεκτάριος ως το 1920, που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στον προστάτη του και αρρώστησε. Υποφέροντας από φρικτούς πόνους, μεταφέρθηκε στο Αρετέιο Νοσοκομείο Αθηνών. Στις 9 Νοεμβρίου του 1920 παρέδωσε το πνεύμα του σε ηλικία 74 ετών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως και μετά το πέρας αυτής, ο Άγιος έκανε πολλά θαύματα. Είναι ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας και η μνήμη του τιμάται στις 9 Νοεμβρίου. Εξετάζοντας τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασκήθηκε ιδιαίτερα στην αρετή της συγνώμης και της υπομονής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε λοιπόν με τη λειτουργική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου. Θα εξετάσουμε το κείμενό του Ποιμαντική, μέσα στο οποίο κείμενο ο Άγιος περιγράφει την θεολογική του σκέψη γύρω από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις τελετές. Έτσι, ξεκινώντας λοιπόν, τα μυστήρια για τον Άγιο Νεκτάριο έχουν κέριο ρόλο στην Εκκλησία. Ο ίδιος τα θεωρεί τελετάς αισθητικάς, κατά τις οποίες ενεργεί η χάρις του Θεού δια της επιφύτησεως του Αγίου Πνεύματος με σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Άγιος, για να ενισχύσει την άποψή του για τον χαρακτηρισμό των μυστηρίων ως τελετάς αισθητικάς, αναφέρει τα εξής. Τα Θεία Μυστήρια είναι ουσιαστικά πράξεις ιερές που μεταδίδουν την Θεία Χάρη και τον Αγιασμό. Η Εκκλησία αποδίδει στα μυστήρια τρεις χαρακτήρες. Την Θεία Σύσταση, την ορατή ή αισθητή μορφή ή εικόνα, τη μετάδοση μέσω αυτών της αοράτου Θείας Χάριτος στο Πίμνιο. Εκτός από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ιερών

η μετάνοια, η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος για την εποχή του είναι καινοτόμος, δεδομένου ότι απομακρύνεται από την προτεσταντική αντιμετώπιση των μυστηρίων και τον κλειστό αριθμό αυτών και αναφέρει ο ίδιος του ότι τα όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία από καταβολής κόσμου είναι μυστήρια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε την έντονη θεολογική σκέψη του Αγίου, ο οποίος πολλά χρόνια πριν διατυπώνει πράγματα και γεγονότα τα οποία η σύγχρονη λειτουργική επιστήμη αλλά και η σύγχρονη επιστήμη της διαγματικής έχουν διατυπώσει. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε την λειτουργική σκέψη του Αγίου γύρω από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ξεκινάμε από το βάπτισμα. Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος εισάγει τον άνθρωπο στο εκκλησιαστικό σώμα του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί. Αυτή αποτελεί και την βασική θεολογική πεποίθηση του Αγίου, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα στο κείμενό του Ποιμαντική. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδη να της ελθύνει στη Βασιλεία του Θεού. Το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί την απαρχή της καινής ζωής και συνάμα την προϋπόθεση για τη συμμετοχή του πιστού στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Για τη θεολογία του Αγίου Νεκταρίου, το μυστήριο του βαπτίσματος είναι θεόσδοτο διότι έχει θεία σύσταση και μεταδίδει με αισθητά σημεία την χάρη του Αγίου Πνεύματος στον πιστό. Τα σημεία αυτά, όπως τα αναφέρει ο Άγιος μέσα στο παραπάνω κείμενό του, είναι το ίδωρ, η τριπλή κατάδυση και ανάδυση σε αυτό, καθώς και οι λόγοι του ιερέως «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Συνεπώς, για τον Άγιο Νεκτάριο το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος κατέχει πρωταρχική θέση στη ζωή του χριστιανού. Είναι το πρώτο από τα μυστήρια το οποίο δεν επαναλαμβάνεται, τελείται άπαξ και συγχρόνως αποτελεί προϋπόθεση και για τα υπόλοιπα μυστήρια. Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος συμφωνεί κατά απόλυτον τρόπο με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, για τον οποίο το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί την έναρξη της σχέσεως μεταξύ του Θεού με τον πιστό. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θα τονίσει επιπλέον ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι λουτρό παλιγενεσίας που καθαρίζει το βαπτιζόμενο από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, αναγεννώντας τον στην αιώνια ζωή. Κατά τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, το μυστήριο του βαπτίσματος άρχισε να τελείται από τους Αγίους Αποστόλους με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τους μετέβαλε σε όργανα ιερά. Τονίζει ο ίδιος ο Άγιος πως το βάπτισμα αρχικά τελούνταν μόνο από τους Αποστόλους και αργότερα μεταδόθηκε αυτή η δυνατότητα στους διαδόχους των Αποστόλων, δηλαδή τους Επισκόπους. Το μυστήριο το τελεί και ο Πρεσβύτερος σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, πάντα όμως με την άδεια του Οικείου Επισκόπου. Θέλοντας ο Άγιος να διασώσει την θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, θεωρεί πως ως τελικό αίτιο του βαπτίσματος την αναγέννηση του βαπτιζομένου και την σωτηρία του. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να συμφωνεί με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αναφέρει «Όσοι εβαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν». Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει νημάστη αμαρτία. Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει πως οι άνθρωποι προορίζονται για την Θεία Υιοθεσία. Διδάσκοντας ο Άγιος Νεκτάριος γύρω από την ορθή τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος, δηλαδή θα λέγαμε κάνοντας ένα μάθημα τελετουργικής μέσα από το κείμενο της ποιμαντικής του, παραθέτει τον 50ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, στον οποίο αναφέρονται τα παρακάτω. Τρία βαπτίσματα ημάς μοιήσεως επιτελήν. Δηλαδή, τρεις καταδύσεις σε ένα βάπτισμα και κάθε μία κατάδυση στο όνομα της Αγίας Τριάδος και όλες μαζί γίνονται κατά τον τύπο της τριημέρου ταφής του Κυρίου. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη, ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει τις προτυπώσεις του μυστηρίου του βαπτίσματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί πως το πέρασμα μέσω της Ερυθράς Θαλάσσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως προτύπωση του μυστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς όσοι από τους Ισραηλίτες την διαπέρασαν σώθηκαν από την δουλεία του Φαραώ.

Σε αυτό το σημείο, για ακόμη μια φορά βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να διασώζει τη θεολογική σκέψη του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος διδάσκει τα εξής: «Πάντες υπό την εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Μαζί με το βάπτισμα γίνεται και το μυστήριο του χρίσματος. Ο Άγιος Νεκτάριος συμφωνεί με την παράδοση πως το χρίσμα είναι το μυστήριο στο οποίο ο χρειόμενος παραλαμβάνει τα αγιοπνευματικά χαρίσματα και ενώνεται με το θεαρχικό πνεύμα. Ο Άγιος Νεκτάριος θεωρεί πως επειδή η ζωή είναι μια διαρκής δοκιμασία, όπως άλλοτε αναφέρεται και στο Μακάριο Ιώβ, οι άνθρωποι είναι αναγκαίο να μοχθήσουν για αυτή και ο αγώνας τους να είναι ωφέλιμος και πνευματικός. Η χρήση με το Άγιο Μύρο κρίνεται αναγκαία για τον αγώνα κατά των δαιμόνων. Το Μύρο, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, παρέχει 4 στοιχεία στο χρειόμενο. Πρώτον, τον εφοδιάζει μέσω του σημείου του ζωοποιού σταυρού για να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε εχθρική δύναμη. Δεύτερον, τον αναδεικνύει στρατιώτη του Μεγάλου Βασιλέως, του οποίου και φέρει τη σφραγίδα. Τρίτον, του παρέχει ίαση ψυχής και σώματος. Και τέταρτον, τον διατηρεί άτρεπτο από τα βέλη του πονηρού, σύμφωνα με τον προφήτη Ιεζεκιήλ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι ο Άγιος Νεκτάριος θεωρεί αλληλένδετα τα δύο αυτά μυστήρια, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Γιατί με το μεν βάπτισμα ο άνθρωπος αναγεννάται στην καινούργια Χριστό ζωή, με το δε χρίσμα απολαμβάνει και παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που του χρειάζονται για τον πνευματικό του αγώνα εναντίον των δαιμόνων. Ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει πως τα σημενόμενα του χρίσματος είναι τα εξής: το μύρο, η σφραγίδα και οι χρήσεις. Το μύρο παρέχει στο βαπτιζόμενο ευωδία. Η σφραγίδα δίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και την οποία ο πιστός φέρει στο μέτωπο, τους οφθαλμούς, την μύτη, τα αυτιά, το στήθος, τα χέρια και τα πόδια. Ο ίδιος ο Άγιος αναφέρει πως το μυστήριο ονομάζεται χρίσμα, καθώς κάνει τους πιστούς κοινωνούς του αληθινού και θείου χρίσματος, που είναι το Πνεύμα το Άγιον, δια του οποίου ο Μεσσίας χρίστηκε Χριστός. Προχωρώντας παρακάτω, θα δούμε την θεολογική και λειτουργική σκέψη του Αγίου γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα πρέπει αρχικά να τονίσουμε πως η λατρεία, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, δεν είναι ένα τμήμα της ζωής του ανθρώπου, αλλά ολόκληρη η ζωή του. Ο πιστός δεν περιορίζεται σε λίγες ευχαριστιακές προσευχές, αλλά συνεχώς δοξολογεί και ευχαριστεί τον Τριαδικό Θεό για τα δώρα της αγάπης του και τις ευεργετησίες του. Έτσι, η λατρεία προσλαμβάνει τη σημασία της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Άλλωστε, αυτό το έχουμε τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, δείχνοντας ακριβώς την σημασία και τη σπουδαιότητα και την διαφορά της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Ο Ιερός Νεκτάριος αναφέρει πως ο πρώτος που τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γενόμενος άνθρωπος θυσιάστηκε για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός. Άλλες ονομασίες της Θείας Ευχαριστίας που αποδίδει ο Άγιος Νεκτάριος μέσα στο κείμενό του είναι η διακονία, υπηρεσία, υπουργία, ιερουργία, ανέμακτος θυσία, προσφορά, λογική λατρεία, τίμιο δώρο, αγία κοινωνία. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, μπορεί να εξαχθεί το ακόλουθο συμπέρασμα για τη Θεία Ευχαριστία. Ο άρτος και ο ίνος στη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα του Χριστού, αληθώς, πραγματικός, ουσιωδός. Θα λέγαμε ότι ο Άγιος ξεκαθαρίζει τη θεολογική του θέση, πως το σώμα και το αίμα του Κυρίου μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν είναι τύπος και σύμβολο, αλλά αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει ιδιαιτέρως και την οικουμενικότητα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ο ίδιος διδάσκει πως ενώ τελούνται πολλές Θείες Ευχαριστίες ταυτόχρονα σε όλη την οικουμένη, δεν υπάρχουν όμως πολλά σώματα. Άλλωστε, το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι το μελιζόμενο και ου διαιρούμενο σύμφωνα με την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας.
Ακόμα και στο μυστήριο της Ευχαριστίας, ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει τις προτυπώσεις που εντοπίζει στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι για τον ίδιο, ο αμνός, το μάνα, ο άνθραξ, η θυσία του Μελχισεδέκ και η πνευματική θυσία των πατέρων είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα προτυπώσεων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι καρποί που δέχεται ο προσευχόμενος στην Θεία Ευχαριστία πιστός είναι δύο. Τόσο η ανάμνηση και η μέθεξη του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού, όσο και η κάθαρση, καθώς το σώμα και το αίμα που μεταλαμβάνει ο πιστός τον καθαρίζουν από τα πάθη και τις αμαρτίες του. Εδώ ακριβώς ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει τη σπουδαιότητα της τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας για τον χριστιανό κάθε εποχής. Ο Θεός, θα τονίσει ο Άγιος Νεκτάριος, από πτώσεως Αδάμ δεν σταμάτησε να καλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Η μεγίστη απόδειξη της φιλανθρωπίας του είναι η αποστολή που ανέθεσε στο μονογενή Υιό του να άρει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού ως πρόδρομο για την άφεση των αμαρτιών, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα το βάπτισμα που τελούσε ο Ιωάννης ως αραβόνα της αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Αν και ο Άγιος Νεκτάριος θεωρούσε πως η Θεία Ευχαριστία είναι μυστήριο εις άφεση αμαρτιών, ο ίδιος δεν παραθεωρούσε να τονίσει και την ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα που έχει το μυστήριο της εξομολογήσεως για τη ζωή της Εκκλησίας. Ο Ιερός Πατήρ λοιπόν ορίζει τη μετάνοια ως το μυστήριο με το οποίο ο εξομολογούμενος λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών και αποκαθιστά την σχέση του με τον Θεό. Είναι δηλαδή ένα λουτρό καθαρισμού και επανόδου από την παραφύση στην καταφύση κατάσταση του βίου. Η πράξη που δηλώνει τη μετάνοια είναι η μεταμέλεια και η μετάγνωση. Χαρακτηριστικά του ίδιου μυστηρίου είναι η συντριβή της καρδίας, τα δάκρυα, η αποστροφή της αμαρτίας και η αγάπη της επιτέλεσης των αρετών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί την εξομολόγηση αναγκαία και για τρεις επιπλέον λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι πως η εξομολόγηση είναι θεία εντολή. Ο δεύτερος είναι διότι επαναφέρει και αποκαθιστά την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο και η εξομολόγηση τελικά σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο ωφελεί τον άνθρωπο τόσο ηθικά όσο και πνευματικά. Βέβαια ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει στο κείμενό του «Ποιμαντική» την βασική προϋπόθεση για τη σωστή εξομολόγηση που δεν είναι άλλη από την κατάλληλη προετοιμασία του πιστού. Ως κατάλληλο τρόπο ο Ιερός Πατήρ προτείνει την νηστεία, διευκρινίζοντας πως εννοεί την πραγματική νηστεία και όχι την νηστεία του Φαρισαίου, αλλά εκείνη που παραδόθηκε από την Εκκλησία και έχει ως σκοπό τον κατευνασμό της ψυχής και την ανύψωσή της από τον υλικό στον πνευματικό κόσμο. Ο κάθε χριστιανός χρειάζεται να γνωρίζει πως νηστεία μέσω της οποίας ο νους και η ψυχή δεν ανυψούνται πνευματικά είναι ασύμφορος. Συνεπώς, η νηστεία και η προσευχή σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο τον Επίσκοπο Πενταπόλεως είναι δύο πνευματικά εφόδια του πιστού τα οποία ο Άγιος τα προτείνει ως απαραίτητα για την προετοιμασία της εξομολογήσεως. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχει για τον Άγιο Νεκτάριο το μυστήριο της ιεροσύνης. Επίσκοπος ο ίδιος θεωρεί το μυστήριο της ιεροσύνης ως σημαντικό για την τέλεση των μυστηρίων μέσα στο Κυριακό Σώμα της Εκκλησίας. Μάλιστα ο ίδιος, συμφωνώντας πάλι με τον Απόστολο Παύλο, προβάλλει τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ο ιερέας προκειμένου να ανταποκριθεί στο λειτουργήμά του. Έτσι λοιπόν κατά τον Άγιο Νεκτάριο, ο ιερέας χρειάζεται να είναι ανεπίληπτος, δηλαδή να έχει ζωή καθαρή. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται ο ιερέας να είναι νυφάλιος, άγρυπνος φλήλακας της πείμνης και διορατικός. Επιπλέον τονίζει ο Άγιος πως ο ιερέας οφείλει να είναι σόφρον, ηθικά δυνατός στην ψυχή για να μπορεί να αποκρούει και να ξεφανίζει τα ίχνη των αισχρών λογισμών διατηρώντας το σώμα και την ψυχή του ακυλίδωτα. Ακόμη ο Άγιος Νεκτάριος διασώζει πως ο υποψήφιος ιερέας οφείλει να είναι φιλόξενος και διδακτικός, προσόντα ιδιαίτερα για την Εκκλησία. Να μην πλήττει τις συνειδήσεις του ποιμνίου, να μην είναι εσχροκερδής και πάρινος και να χαρακτηρίζεται από τη θερμή αγάπη για τον Ιησού Χριστό, τον ιερό ζήλο, τον Άγιο φόβο του Θεού, καθώς και τη σταθερή και ζωντανή πίστη σε Αυτόν.
Ο Μητροπολίτης της Πενταπόλεως κάνει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των φυσικών και των διανοητικών προσόντων που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ιερέας και τα οποία χωρίζονται σε επίκτητα και φυσικά. Στα φυσικά προϊόντα του προσόντα του ιερέως ανήκει το αντιληπτικόν, η δύναμη δηλαδή της διανοίας, καθώς και η ετοιμότητα του πνεύματος και ο διοικητικός νους. Ενώ στα επίκτητα προσόντα της ίδιας κατηγορίας ανήκει η φιλολογική και θεολογική παιδεία, η εκκλησιαστική δηλαδή και η εγκυκλοπαιδική μόρφωσή του. Ως προς τα σωματικά προσόντα, ο ιερέας σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο απαιτείται να είναι αρτιμελής. Οι μη αρτιμελείς δεν μπορούν να ιερωθούν. Ενώ σχετικά με την ηλικία, ο επίσκοπος Πενταπόλεως τονίζει πως καλό θα είναι ο επίσκοπος να έχει συμπληρώσει το 50ο έτο της ηλικίας του, ο πρεσβύτερος το 30ο και ο διάκονος το 25ο. Ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει επιπλέον πως ο ιερέας χρειάζεται να έχει και μια σειρά από ηθικές αρετές για να μεταβληθεί σε πνευματικό ποιμένα και ηγέτη, όπως ειρήνη, ταπεινοφροσύνη, μετριοφροσύνη, αυταπάρνηση, υπομονή, ανεξικακία, καρτερία, επιοίκεια, εσπλαχνία, πραότητα, ανδρεία, ελεημοσύνη. Αντιθέτως, θα πρέπει ο υποψήφιος ιερέας να αποφεύγει την υψηλοφροσύνη, την φιλαυτία, τον εγωισμό, την αθυμία, την ακιδεία, την ανανδρεία, την σκληροκαρδία, την ανελεημοσύνη, την φιδωλία, την πονηρία και την μνησικακία. Μέσα στο έργο του Ποιμαντική ακριβώς συναντούμε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος ιερέας. Στο ίδιο έργο ο Άγιος Νεκτάριος πραγματεύεται και το έργο των επισκόπων, των πρεσβυτέρων και των διακόνων. Έτσι λοιπόν τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος πως το βασικότερο έργο των επισκόπων είναι η χειροτονία των κληρικών. Οι επίσκοποι τελούν όλα τα μυστήρια, διδάσκουν το Λόγο του Θεού και μεριμνούν για τις ψυχές του ποιμνίου της επισκοπής τους. Οι πρεσβύτεροι δύνανται να τελέσουν όλα τα μυστήρια εκτός από εκείνα της ιεροσύνης, του καθαγιασμού των μύρων και των θυρανιξίων των ιερών ναών, ενώ το μυστήριο της εξομολογήσεως το τελούν όσοι λάβουν ειδική άδεια από τον επίσκοπο. Τέλος, οι διάκονοι διακονούν, δηλαδή υπηρετούν τον επίσκοπο και τους ιερείς όταν τελούν τα μυστήρια και τις υπόλοιπες ιερές πράξεις. Δεν παραλείπει ο Άγιος Νεκτάριος να διευκρινίσει πως το αποστολικό αξίωμα είναι διαδοχικό και συνεπώς αιώνιο, διότι μόνο έτσι μπορεί να στηριχθεί η Εκκλησία και να συνεχίσει το έργο της. Οι τάξεις των πρεσβυτέρων, διακόνων και υποδιακόνων απορρέουν κυρίως από το αξίωμα του επισκόπου. Συνοψίζοντας τη θεολογική σκέψη του Μητροπολίτη Πενταπόλεως γύρω από το μυστήριο της ιεροσύνης, μπορεί κάποιος να συμπεραίνει από όλα τα προηγούμενα πως η αποστολή του Πνευματικού Πατέρος είναι να διαπιμάνει το ποίμνιο που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία, να το αγαπά και να το διδάσκει και να του διδάσκει τις ευαγγελικές αλήθειες, να επανορθώνει τους αμαρτωλούς και τέλος να συνεχίζει το έργο των Αποστόλων στο σήμερα. Γι' αυτό και μέσα στην ποιμαντική του Άγιος αναφέρει πως συνοπτικά το έργο των λειτουργών της Εκκλησίας είναι το εξής: να επιτελούν τα μυστήρια, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία, να διακυβερνούν και να ποιμένουν με καλό τρόπο το ποίμνιό τους. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στη συνέχεια της εκπομπής μας για να εξετάσουμε την λειτουργική και θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως γύρω από τα υπόλοιπα μυστηρία της Εκκλησίας και πώς αυτός τα παρουσιάζει μέσα στο κείμενό του που ονομάζεται Ποιμαντική.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη διαφωνική μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατά Τάξη. Σήμερα αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή στην μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και ιδιαιτέρως να δούμε τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη πάνω στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Στον προηγούμενο ημίωρο εξετάσαμε το πώς ο Άγιος δίδαξε γύρω από τα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, της Θείας Ευχαριστίας αλλά και αυτό της ιεροσύνης. Ο γάμος κατά τον Άγιο Νεκτάριο είναι μυστήριο διότι είναι το πρώτο με το οποίο αγιάζονται οι άμπελοι του Θεού και φυλάσσονται η κοινωνία και η βουλή του. Ο Χριστός αναγεννά τον γάμο καθώς αναγέννησε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και τους επανέφερε στην τελειότητα. Στη θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, ο γάμος είναι μυστήριο και είναι το πρώτο με το οποίο αγιάζονται οι άμπελοι του Θεού. Διαφυλάσσονται η κοινωνία και η βολή του Κυρίου. Ο Χριστός αναγεννά τον γάμο όπως αναγέννησε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και τους επανέφερε στην τελειότητα. Μέσα στο κείμενο ποιμαντική συναντάμε ακριβώς την θέση του Αγίου Νεκταρίου σύμφωνα με την οποία ο Θεός ευλογεί τη συζυγία του ανδρός με την γυναίκα και βοηθά τους ανθρώπους να οδηγηθούν με σκοπό την τέλεση του σκοπού και βοηθά τους ανθρώπους να πετύχουν το σκοπό της ύπαρξής τους που δεν είναι άλλος από την είσοδο στον Παράδεισο. Αμέσως μετά στο κείμενο ποιμαντική ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρεται στο Ιερό Ευχέλαιο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας το οποίο τελείται δια της χρήσεως με καθαρό λάδι είτε στον Ιερό Ναό είτε σε κάποιο σπίτι παρέχοντας ψυχική και σωματική ίαση. Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί ως απόδειξη της δυνάμεως του Ευχελαίου τη μυστική ενέργεια του ασθενούντας, η οποία είναι βέβαιη και σταθερή κατά την εκκλησιαστική παράδοση. Ο ίδιος έχει κατά νου τη διδασκαλία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου, ο οποίος στην καθολική του επιστολή αναφέρει τα εξής: «Ασθενήτης εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσεξάστοσταν επ' αυτών, αλείψαντες αυτόν έλεο εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίες ή πεποιικός, αφεθίσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιάθητε, πολύ ισχύ δέησης δικαίου ενεργουμένη». Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι το μυστήριο του Ευχελαίου αποτελεί ένα από τα αρχαία μυστήρια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεδομένου ότι καθιερώνεται ήδη από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Ο Άγιος Νεκτάριος, σεβόμενος αυτήν την εκκλησιαστική παράδοση, τάσεται εναντίον των διαμαρτυρωμένων, των Προτεσταντών δηλαδή, οι οποίοι εκφράζουν την άποψη πως το Ευχέλαιο δεν πρέπει να θεωρείται ένα από τα 7 μυστήρια. Ο ίδιος δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση γύρω από το μυστήριο αυτό και αυτό γιατί μέσω της προσευχής της λατρεύουσας κοινότητας μπορεί ο χρειόμενος να σκεπαστεί από την χάρη του Θεού και όπως αναφέρει αυτολεξή ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, η χάρις λαλίεν την καρδία του πιστού και πείθει αυτόν και κρατίνει εν την πίστη αυτού. Με αυτό το σημείο γίνεται κατανοητό πως ο Άγιος Νεκτάριος δεν τον απασχολεί μόνο να αναφέρει τη λειτουργική και τελετουργική θεολογία γύρω από τα μυστήρια, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπάνω και συντηρεί την παράδοση την εκκλησιαστική όπως αυτή έχει διασωθεί μέσα από την Καινή Διαθήκη. Δεν παραλείπει να αναφερθεί εναντίον των Προτεσταντών οι οποίοι καταργούν τα ιερά μυστήρια και όχι μόνο να αναφερθεί εναντίον τους αλλά να στηρίξει το μυστήριο ιδιαιτέρως του Ευχελαίου έχοντας αναφορά στην δυσχιλιετή παράδοση της Εκκλησίας. Στην αναφορά του Αγίου Νεκταρίου γύρω από τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται και λόγος για το σύμβολο του Σταυρού. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, ο Σταυρός χρειάζεται να τιμάται από τους χριστιανούς για δύο λόγους. Πρώτον, ο Χριστός θανατώθηκε και έχησε το τίμιο αίματος στο Σταυρό σώζοντας τους ανθρώπους από την αμαρτία και δεύτερον, διότι αποτελεί όπλο κατά του διαβόλου. Ο Άγιος Νεκτάριος διασώζει την πατερική διδασκαλία γύρω από το μυστήριο του Σταυρού. Ο ίδιος
παρουσιάζει μέσα στο κείμενό του τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος θεωρεί το χρίσμα ως σφραγίδα του Σταυρού, τον οποίον φέρει ο πιστός με υπερηφάνεια στο μέτωπο, προκειμένου να απομακρύνει από κοντά του κάθε διαβολική ενέργεια. Ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου του, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μεταφέρει τα λόγια του Μεγάλου Αθανασίου, σύμφωνα με τον οποίον παρουσιάζεται ο Σταυρός ως φυρικτή θέα των δαιμόνων, ενώ αλλού θα τονίσει και τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, τον οποίον ο ίδιος αναφέρει ως το ξύφος της αμαρτίας, τη ρίζα μυρίων αρετών, την πηγή της σωτηρίας, το φως της αληθείας και την απελευθέρωση από την πλάνη. Στο βιβλίο του Ποιμαντική ο Άγιος Νεκτάριος συμβουλεύει τους πιστούς πώς πρέπει να σχηματίζουν το σταυρό. Χρειάζεται, λέει ο ίδιος, να σχηματίσετε τρεις φορές με το δεξί χέρι. Ξεκινώντας από το μέτωπο, ο πιστός να λέει εις το όνομα του Πατρός, έπειτα στον ομφαλό λέγοντας και του Υιού, έπειτα στον δεξί ώμο και του Αγίου Πνεύματος και τέλος στον αριστερό ώμο Αμήν. Κάθε κίνηση έχει τον συμβολισμό της, όπως εξηγεί ο Ιερός Πατήρ. Συγκεκριμένα, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος πως ο σχηματισμός του Σταυρού αρχίζει από το μέτωπο, καθώς αναφέρεται στον ύψιστο Θεό που ως κατηχητήριό του έχει τον ουρανό. Η γαστέρα συμβολίζει τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατέβηκε στη γη και ενσαρκώθηκε από τον Θεοτόκο, γενόμενος άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μετά την Ανάστασή του αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε δεξιά του Πατρός, και πάλι θα επιστρέψει ώστε να κρίνει ζώντες και νεκρούς, όπως δηλώνει και η επίθεση του χεριού στα αριστερά. Μάλιστα, ο Άγιος Νεκτάριος θα διατυπώσει την άποψη πως η πραγματική ημέρα της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού δεν είναι η 14η Σεπτεμβρίου, αλλά η ημέρα που η Εκκλησία εορτάζει την Σταυροπροσκύνηση, αιτιολογώντας έτσι την πάυση του εορτασμού της ευρέσεως του Σταυρού κατά την 6η Μαρτίου. Έτσι ο Άγιος διασώζει την ιστορική αλήθεια πως ο Τίμιος Σταυρός βρέθηκε από την Αγία Ελένη την 6η Μαρτίου, η οποία και συμπίπτει με την 3η Κυριακή των Ιστιών. Σε αυτό το σημείο κάνει και μια λειτουργική υπομνημάτιση, θα λέγαμε, τονίζοντας ότι γύρω από την άποψή του συμφωνεί και το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη κανόνων και τροπαρίων για την έβρεση του Σταυρού κατά την 6η Μαρτίου, οι οποίοι και κανόνες και τροπάρια βρίσκονται στην εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, πράγμα το οποίο και δικαιολογεί ιστορικά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Συνεχίζοντας τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη, ο Άγιος Νεκτάριος στο κείμενό του Ποιμαντική θα κάνει μια εκτενή αναφορά γύρω από την άσκηση της νηστείας. Η νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας, η οποία προβάλλει στον χριστιανό την τήρησή της κατά τις διατεταγμένες ημέρες που εκείνη ορίζει. Η νηστεία για τον Άγιο Νεκτάριο δεν αποτελεί επινόηση της Εκκλησίας, αλλά όπως επισημαίνει ο ίδιος, ομίλησε ο Χριστός για αυτήν όταν είπε «Σι δε νηστεύον αλείψε σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε, όπως μην φανείς τις ανθρώπις νηστεύον, αλλά το πατρί σου το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό αποδώσει σι εν το φανερό». Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως συμπεραίνει από τα παραπάνω πως η νηστεία είναι βάρη στον Θεό, καθώς ο νηστεύον ανυψώνει το νου και την καρδία του προς εκείνον. Σε αυτό το σημείο συμπεραίνουμε εύκολα πως ο Άγιος Νεκτάριος δεν διασώζει μόνο τη λειτουργική και θεολογική παράδοση της Εκκλησίας μέσα από τα κείμενά του, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και διασώζει την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από την πιστή τήρηση της ασκήσεως με τη δύναμη της νηστείας. Μιλώντας για τη λειτουργική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην μιλήσουμε για το Θεοτοκάριο, το οποίο έγραψε ο ίδιος του προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί πως η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το πλέον τιμόμενο ιερό πρόσωπο στην Εκκλησία. Η Καινή Διαθήκη δίνει ορισμένες πληροφορίες για τη ζωή της Παναγίας, ενώ τα υπόλοιπα γεγονότα διαφυλάσσονται από την Ιερά Παράδοση. Η υμνογραφία, η εικονογραφία και οι εορταστικοί λόγοι των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας διανθίζουν ανά τους αιώνας την θεολογία του προσώπου της. Ο Άγιος Νεκτάριος εκφράζει απεριόριστη αγάπη και τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Παναγία αποτελεί καρπό της εμπειρίας του.
Εφραίνεται πνευματικά να την αποκαλεί κυρία Θεοτόκου και να την υμνεί. Ο ίδιος του ήταν ένας υμνολόγος της εποχής του, υμνητής του θείου και ενθέους στιχουργός. Οι ύμνοι του είχαν ως στόχο αφενός να ικανοποιήσουν τους πιστούς και αφετέρου να τους μοιήσουν μυσταγωγικά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος είναι συγγραφέας του Θεοτοκαρίου. Είναι ένα έργο εμπλουτισμένο από ύμνους που συναποτελούν την άριστη έκφραση της αγάπης των Αγίων προς τη μητέρα του Κυρίου, την Θεοτόκου. Στόχων των ύμνων και των οδών του Αγίου Νεκταρίου είναι η εξύμνηση και η ευχαριστία προς την Παναγία. Ο ιερός πατήρ ακολουθεί την παράδοση των Αγίων του Ιωάννου του Δαμασκηνού, Θεοδόρου του Γαραπτού, Ανδρέου του Κρήτης, Ιωσήφ του Υπνογράφου και πολλών άλλων, οι οποίοι υπήρξαν και οι κυριότεροι συγγραφείς των οδών του Θεοτοκαρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η προσωνυμία Θεοτόκος κατά τον Άγιο Νεκτάριο είναι η μοναδική που αρμόζει στη μητέρα του Θεού, θέση η οποία δεν γίνεται καθολικά αποδεκτή. Αν και πολλές σύγχρονες αιρετικές ομάδες δεν θεωρούν την Παναγία Θεοτόκο, ο Άγιος Νεκτάριος όμως, έχοντας κατά νου τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο, εστερνίζεται την προσωνυμία αυτή Θεοτόκος, δηλαδή στηριζόμενος όχι μόνο στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά και στις προφητείες της Παλαιάς, καθώς και στην διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Γνωρίζοντας ο Άγιος Νεκτάριος την διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου Αλεξανδρίας, σύμφωνα με την οποία, όπως λέει ο Άγιος, τον σαρκοθέντα εκ της Αγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, καθώς και τη διδασκαλία του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων, ο οποίος αναφέρει «και δηλαβανωμένη Θεοτόκος, τον εκ του αχράντου και επαναμόμου αυτής θυσιαστηρίου, σαρκοθέντα ζωόπιον και ανέκφραστον άνθρακαν ως λαβίδι», ήδη ο Άγιος Νεκτάριος από το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης του περί της Μητρός του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ξεκαθαρίζει πως η Εκκλησία ομολογεί ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν και πρωτόκου Παρθένος και κατά τη κοίηση Παρθένος και μετατόκου Παρθένος. Εδώ ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε την θεοτοκοφιλία του Αγίου Νεκταρίου και την έντονη προσπάθειά του να υποστηρίξει την προσωνυμία Θεοτόκου και την Παναγία που τόσο πολύ αγαπούσε. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Άγιος τιμούσε το πρόσωπο της Παναγίας, δεδομένου ότι προσευχότανε ήδη από τα πρώτα παιδικά του χρόνια μπροστά σε συγκεκριμένη εικόνα της Θεοτόκου, από την οποία και απόλαβε πολλά θαυμαστά γεγονότα. Αναφερόμενοι στο πρόσωπο της Θεοτόκου, θα ήταν καλά να κάνουμε μια επισήμανση γύρω από την θέση και την παρουσία της γυναίκας μέσα στην ποιμαντική και λειτουργική διακονία του Αγίου Νεκταρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε αρχικά ότι ο Άγιος δεν ασχολήθηκε συστηματικά με τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, και αυτό γιατί προφανώς στην εποχή του δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει. Τη διδασκαλία του για τη θέση της γυναίκας στη ζωή και το έργο της Εκκλησίας την αντλούμε από διάφορα θεολογικά συγγράμματά του και από τις κατηχητικές επιστολές του. Στη θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άνδρα ήδη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους. Η Εύα ως σάρξ εκ της σαρκός του Αδάμ δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και πήρε τις ίδιες ευλογίες και επαγγελίες με τον άνδρα. Ο Άγιος Νεκτάριος, σε μια δύσκολη εποχή για την παρουσία της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, πίστευε ότι η ίδια η γυναίκα είναι ο συνεκτικός δεσμός των κοινωνιών. Η υπεποίθησή του αυτή τον οδηγούσε να ενδιαφέρεται για τη θρησκευτική και πνευματική ανάπτυξη των κοριτσιών, που ήταν, όπως λέει ο ίδιος, η μόνη εδραία βάσης εφής να οικοδομείται άπασα η μόρφωση αυτών και περί ταύτης οφείλουσι πολιτεία και γονείς πρωτίστως να μεριμνώσιν, όπως αναδείξωση Χριστάς Μητέρας, αξίας του υψηλού αυτών προορισμού. Ο ίδιος έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ανατροφή των κοριτσιών, διότι η ελλιπής αυτών ανατροφή θέλει έχει άφικτα επακόλουθα την επιλήψη αυτών, των τέκνων αυτών ανατροφήν ή της θέλει καταστήσει αυτά δυστυχή και μάστιγα της κοινωνίας. Θεωρούσε πως ήδη από μικρή ηλικία θα έπρεπε να διδαχθούν τα κορίτσια τη σπουδαιότητα της αποστολής τους και τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχουν την αποστολή αυτή.
Αυτός ήταν και ο λόγος που ως διευθυντής της Ριζαρίου είχε εκφράσει την επιθυμία να ιδρύσει μια σχολή όπου νεαρές γυναίκες θα μορφώνονταν ηθικά, θρησκευτικά και επαγγελματικά, ώστε να γίνουν άξιες σύζυγοι και μητέρες ή και ακόμα μοναχές. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η διαπαιδαγώγηση του μικρού κοριτσιού έπρεπε να είχε ως στόχο το νου και την καρδιά, γιατί αυτά είναι τα κέντρα γύρω από τα οποία στρέφεται η διανοητική και ηθική μόρφωση του ανθρώπου, γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος, παιδείαν άρα και θρησκείαν ανάγκη να παρέχομεν εις τα κοράσιαν ημών, όπως δυνηθώσει και ταύτα να μεταδώσωσιν αυτά εις τα εαυτόν τέκνα. Για τον ίδιο Άγιο, η παιδεία και η θρησκεία είναι, όπως έλεγε, οι δύο της ψυχής οφθαλμοί, διόν τα περί αυτήν σκοπούσι, βαδίζει απροσκόπτως εις την ευδαιμονίαν και σωτηρίαν. Η επιστολή που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος στο Υπουργείο των Θρησκευτικών με κύριο στόχο να τονίσει την ίδρυση μιας σχολής ηθικοθρησκευτικής πρακτικής, όπως την αποκαλούσε ο ίδιος, για την διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών, αποδεικνύει την έντονη αγωνία του Αγίου για τη μόρφωση και εκπαίδευση των γυναικών σε μια εποχή που η γυναίκα δεν είχε επουδενή το δικαίωμα στη μόρφωση, μιας και ο λόγος ύπαρξής της ήταν μονάχα οι δουλειές του σπιτιού, η ανατροφή των παιδιών και η προσφορά εργασίας στις αγροτικές σχολείες. Ταυτόχρονα όμως ο Άγιος δεν παραλείπει να διδάξει την ιερότητα και το διάλειτο του γάμου. Και μάλιστα τονίζει ότι ο γάμος αγιάζει δια της ευλογίας αυτής την απαρχήν του ανθρωπίνου γένους ή της προάγεται κατά θείον θέλημα πως πλήρωσιν της εαυτής εν το κόσμο αποστολής δια του γάμου καινή εγγενίζεται κτίσεις κατά θέλημα Θεού προς δόξαν Θεού. Αυτός ήταν και ο λόγος που συχνά τόνιζε τη σημασία του ρόλου της γυναίκας ως σύντροφο του άντρα. Για τη θεολογική σκέψη του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, η γυναίκα για τον ίδιο οφείλει ή να φοβείται τον άνδρα, δηλαδή να σέβεται και να τον αγαπά, διότι όση αγάπη και ο φόβος της Εκκλησίας προς τον Σωτήραν Χριστόν προσφυλεστέραν αυτήν ως νύφην τον νυφίο Χριστό ποιούσιν, ούτω και η αγάπη και ο φόβος της γυναίκος προς τον αυτής άνδρα προσφυλεστέραν αυτήν αυτόν ποιούσιν. Ο φόβος της γυναίκας προς τον άνδρα της είναι ιερός, αγνός και δίκαιος και ότι επιβάλλεται ούτως εις της γυναίκας ως θεία εντολή δια την εαυτόν ευτυχίαν και αιωνίαν ευδαιμονίαν και των αδιάρρηκτων σύνδεσμων της κοινής αγάπης. Επειδή πολλοί χριστιανοί παρεξηγούσαν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», ο Άγιος Νεκτάριος δημοσίευσε το 1902 στο περιοδικό Ανάπλασης ένα σύντομο άρθρο με θέμα «Την ορθή ερμηνεία της παραπάνω αποστολικής ρήσης». Εκεί τόνιζε με βαθύ θεολογικό λόγο πως ο φόβος για τον οποίο μιλά ο Απόστολος Παύλος πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με το κριτήριο και το σχήμα άνδρας-γυναίκας Χριστός-Εκκλησία. Η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, αγαπά και ταυτόχρονα φοβάται το σωτήρα και κεφαλή της. Ο φόβος όμως αυτός γεννάται από την πολλή αγάπη προς τον αγαπήσαντα Χριστό και εκφράζεται σε ευλάβεια προς τον Χριστό και τις εντολές του ως υποταγή και προθυμία προς ευαρέσκειά του. Η αγάπη της Εκκλησίας προς τον Χριστό εκδηλώνεται ως φόβος μη υποληφθεί εν τίνη και εκπέσει της αγάπης αυτού αναξία τούτης δεικνυωμένη. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η οικογένεια είναι το πεδίο μέσα στο οποίο η χριστιανή γυναίκα αναδεικνύεται νικήτρια αγωνιζομένη από το υψηλό βάθρο στο οποίο την έχει τοποθετήσει συζυγία και μητρότητα. Ως υψηλό έργο και διακονία των γυναικών, ο Άγιος δέχονταν τη μητρότητα και την ανατροφή καλών και αγαθών χριστιανών πολιτών. Ο Άγιος διδάσκει μέσα από τα συγγράμματά του πως η μέλουσα σύζυγος και μητέρα πρέπει να έχει αγαθότητα, σοφία, σύνεση, ανδρεία, υπακοή, σοφροσύνη και άλλες αρετές, ενώ επίσης οφείλει να αποφεύγει τα συνηθισμένα γυναικεία ελαττώματα όπως είναι η φιλοκοσμία και η ματαιοδοξία. Υποχρέωση της γυναίκας μάνας είναι να οδηγεί τα παιδιά της στον Θεό διδάσκοντας αυτά το δόγμα και την ηθική του χριστιανισμού. Η επίδραση της μητέρας στην ψυχή του παιδιού είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα κατάλληλα ηθικά προσόντα αλλά και τις πρακτικές γνώσεις ώστε να αναθρέψουν καλούς και χριστιανούς
πολίτες, προσφέροντας έτσι τα μέγιστα στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερως πως ο Άγιος Νεκτάριος συνέβαλε ώστε να αναζωπηρωθεί ο γυναικείος μοναχισμός σε μια περίοδο κατά την οποία ο μοναχισμός στο σύνολό του περνούσε μια κρίση. Για το σύνολο του έργου του Αγίου Νεκταρίου, ο γάμος και η μητρότητα δεν είναι οι μόνοι τρόποι προσφοράς μιας γυναίκας μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος θεωρούσε ανώτερο τρόπο ζωής τον μοναχισμό, στον οποίο αφιερώθηκε και ο ίδιος του σε όλη του ζωή. Για τον ίδιο, στο περιβάλλον μιας ιεράς μονής, η γυναίκα καταξιώνεται ως νύμφη Χριστού, αλλά και ως μητέρα Χριστό πολλών ανθρώπων που ωφελούνται από τις προσευχές και τις νουθεσίες της. Ο Άγιος Νεκτάριος εξυψώνει πολύ συχνά στα συγγράμματά του την Παρθενία, που είναι σύμφωνα με τον ίδιον αληθώς θυσία ευάρεστος στο Χριστό, ότι πέρα αυτού και της αγάπης αυτού γίνεται, διότι η Παρθένος ζητεί πώς αρέσει το Χριστό κατά τον Απόστολο Παύλον. Ενώ αλλού θα τονίσει ότι η παρθενική ζωή είναι μίμηση αγγελική, διότι ως άγγελοι Θεού ζώσιν επί της γης η Παρθένη. Μιλώντας για τη θέση του Αγίου Νεκταρίου του Επισκόπου Πενταπόλεως γύρω από το πρόσωπο της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, θα ήταν παράληψή μας αν δεν αναφερόμασταν και στη διακονία της γυναίκας ως διακόνισσα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι γεγονός πως ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ο πρώτος ο οποίος χειροθέτησε υποδιακόνισσα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος χειροθέτησε μια υποδιακόνισσα στην Ιμονή της Αγίας Τριάδος, τον κατηγόρησαν για απαράδεκτη καινοτομία και συνέδεσαν την πράξη αυτή με την αναβίαση του θεσμού των διακονισσών. Μάλιστα, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος τον εγκάλεσε, πιστεύοντας ότι με αυτή του την πράξη προσπαθεί να δημιουργήσει και να καινοτομήσει γύρω από τη χειροτονία και την ιεροσύνη των γυναικών. Είναι όμως αλήθεια ότι στη Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα ο Άγιος Νεκτάριος χειροθέτησε μόνο υποδιακόνισσες για να εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Ιεράς Μονής. Αυτές ήταν οι μοναχές Ελισάβετ Ροκά και Μαγδαληνή Μουστάκα, η οποία και αργότερα έγινε ηγουμένη στην Μονή Κοιμήσεως του Θεοτόκου Χρυσεολοντήσης. Τα ακριβή καθήκοντα των διακονισσών τα μαθαίνουμε μέσα από ένα κείμενο το οποίο ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος μας παρέδωσε. Έτσι λοιπόν ο ίδιος έγραφε σχετικά: «Περί των υποδιακονισσών γνωρίζω ότι αύτε κυρίως είναι νεοκόρη του ιερού. Η περιβολή εγένετο κατά τον τύπο των εν τες εκκλησίες των πόλεων περιβαλλομένων ιερά άμφια αναγνωστών. Τα υπομάνικα επετράπησαν δια τους εξής λόγους. Επειδή εν γυναικεία μονή δεν υπάρχουσι διάκονοι εν δε τηρημένοι ούτε ιερείς, εγώ δε ούτε δύναμαι να φροντίζω περί της καθαριότητας του ναού, ούτε πάντοτε να διαμένω νεοκορών εν το ναό, έχει δε απόλυτον ανάγκην το ιερών τεταγμένων προσώπων, όπως καθαρίζωση τα ιερά σκεύη, αλλάσωση τα καλύματα και τα συνδόνα της Αγίας Τραπέζης, μετακινώσει το Άγιον Αρτοφόριον και ποιώσει πάσα ενεργασία του νεοκόρου εν το ιερό, εθεώρησα να τάξω δύο ή να εναλλάξει τελώσει τη διακονία του ιερού. Εν απολύτω ανάγκη μεταφέρωση στα ασθενούσας βαρέως αδελφάς την Αγίαν Ευχαριστίαν εντός μικρού ποτηρίου δια την ανάγκη ταύτην κατασκευαστέντος πλην της κατανάγκης εξαιρέσεως ως και τα λοιπά εις η νεοκόρη». Για τον Άγιο Νεκτάριο, η διακόνισσα έπρεπε να έχει εξαιρετικά ηθικά προσόντα και συνέστηση των καθηκόντων της, αλλά έπρεπε να έχει και κλίση από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Νεκτάριος άφηνε στον Θεό την επιλογή του προσώπου όπου θα υπηρετούσε ως διακόνισσα στο μοναστήρι. Η μοναχή φορούσε στιχάριο, διακονικό ωράριο και επιμάνικα. Η υποδιακόνισσα είχε αρμοδιότητες που πάντα είχε και σήμερα έχει η γυναίκα στην ενορία, με μοναδική εξαίρεση τη μεταφορά της Θείας Ευχαριστίας στις ασθενούσες μοναχές. Αυτή η εξαίρεση είναι απόλυτα δικαιολογημένη δεδομένου ότι ζούσε σε ένα γυναικείο μοναστήρι όπου δεν υπήρχε πάντοτε μόνιμος ιερέας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Άγιος δεν σκεφτόταν ως μεταρρυθμιστής ή καινοτόμος της λειτουργικής ζωής. Το μόνο που ήθελε ήταν να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξυπηρετούνται οι πνευματικές ανάγκες των μοναζουσών, και γι' αυτόν το λόγο ο ίδιος χειροθέτησε διακόνισσες μέσα στο ιερό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.
Ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος σε κανένα σημείο του έργου του δεν αμφισβητεί την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας γύρω από την υπόθεση των μυστηρίων. Αντιθέτως, εξετάζοντας κανείς τα έργα του, μπορεί εύκολα να εντοπίσει και να παρατηρήσει στοιχεία με τα οποία τον βοηθούν να μελετήσει εις βάθος τα μυστήρια της Εκκλησίας και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος με τα τρία εισαγωγικά μυστήρια της Εκκλησίας θεωρεί ότι ο πιστός έρχεται σε άμεση κοινωνία με τον Θεό και συνδέεται ουσιαστικά και με την ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Για τον ίδιο η μετάνοια καλό θα ήταν να προηγείται της Θείας Κοινωνίας μας όπως συμβουλεύει ο ίδιος και γιατί ο πιστός οδηγείται με την μετάνοια στην εκούση εξαγόρευση των μαρτιών και παραλαμβάνει και παίρνει την Θεία Συγχώρηση ως προϋπόθεση για το γνώθι σε Αυτόν. Ενώ η ιεροσύνη αποτελεί το μέγιστο υπούργημα, αφού ο ιερέας ως διάδοχος των Αγίων Αποστόλων γίνεται λειτουργός των μυστηρίων και κήρυκας του Λόγου του Θεού. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος αποτελεί τον ακρεφνή θεολόγο ή και τον ακρεφνή, θα λέγαμε, λειτουργιολόγο, ο οποίος με τα κείμενά του και κυρίως με αυτό το βιβλίο της Ποιμαντικής βοηθά στο να μεταφερθεί η παράδοση της Εκκλησίας γύρω από τα μυστήρια στο σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, ο οποιοσδήποτε από εμάς συμβουλεύεται, ακούει ή διαβάζει τα κείμενά του, αποκτά μια πλήρη γνώση και επαφή με την παράδοση της Εκκλησίας για τα ιερά μυστήριά της. Αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο αφήσαμε στην άκρη, δηλαδή να δούμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ της εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας. Καλή σας ημέρα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Τραγούδια από τη Μουργκάνα Θεσπρωτείας επαρχίας Φιλιατών θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή μας με τη χοροδία του ομίλου Μουργκάνας. Μουργκάνα είναι η οροσειρά της Υπήρου στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η ονομασία Μουργκάνα προέρχεται από τη λέξη Μούργκα και σημαίνει σκοτεινόχρωμη νέφωση που καλύπτει τις κορυφές της κατά την εποχή του χειμώνα. Η παραδοσιακή μουσική στην περιοχή ανθίζει τα βυζαντινά χρόνια και φτάνει στο απόγειό της τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η θεματολογία τους καλύπτει όλο τον κοινωνικό βίο και εξέχουσα θέση έχουν τα ιστορικά τραγούδια, απαθανατίζοντας με λεπτομέρειες γεγονότα και κατορθώματα αγωνιστών της Επαναστάσεως. Πολλά από αυτά αποτελούν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, όπως τα δύο πρώτα που θα ακούσουμε. Ο ρυθμός τους συρτώ στα δύο. Αναφέρεται το πρώτο στο θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη το καλοκαίρι του 1823, όταν προσπάθησε να ανακόψει το δρόμο στα τουρκαλβανικά στρατεύματα που επέδραμαν προς τη Δυτική Ρούμελη. Επικεφαλής 350 σουλιωτών τη νύχτα της 7ης Αυγούστου του 1823 επιτέθηκε εναντίον της εμπροστοφυλακής του Μουσταή Πασά της Κόδρας που είχε στρατοπεδεύσει στο Κεβαλόβρισο του Καρπενησίου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό του, συνέχισε να πολεμάει, οπότε μία τουρκική σφαίρα τον άφησε νεκρό. Τότε οι σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέκοψαν τον αγώνα, παρέλαβαν τα λάφυρα και τον αρχηγό τους και έφτασαν στο Μεσολόγγι όπου και τον ενταφίασαν. Ένα πουλί θαλασσινό και ένα πουλί βουνίσιο. Πέτρα την πέτρα περπατούν, κλαδάκι σε κλαδάκι. Να βρουν του Μάρκου την οπλή, του Μάρκου το λιμέρι. Το Μάρκο το σκοτώσανε ψηλά στο Καρπινήσι. Αφήνω γιά ψηλά βουνά και σούλα τα λιμέρια. Αφήνω διάτα στα παιδιά, σούλα τα παλικάρια. Να πολεμήσουν την Τουρκιά και τους κοντζαμπασίδες. Και το συρτό στα τρία που ακολουθεί, ιστορικό αφιερωμένο σε ναυμαχία των Ελλήνων και των Τούρκων. Κάτω στις μαύρες θάλασσες, στις πράσινες λιμνούλες, ράζουν καράβια τουρκικά, ράζουν και τα ρωμαϊκά. Τα τουρκικά ήσαν 18 και τα ρωμαϊκά 10 και αρχίνησαν τον πόλεμο 3 μέρες και 3 νύχτες. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαϊκά. Πήραν μανάδες με παιδιά και πεθερές με νύφες. Πήραν μια αρχοντοπεθερά με 18 νυφάδες. Όλες οι νύφες περπατούν και μια δεν περπατάει. Τι έχεις κυράμ και χλίβεσαι και δεν βεργολυγέσαι. Μήνα τα ρούχα σου βαρούν, μήνα τα σημοκούμπια. Ουδέ τα ρούχα με βαρούν, ουδέ τα σημοκούμπια. Μον με βαραίνει η Τουρκιά και αυτήν οι Τουρκαλάδες. Μου σκότωσαν τον άντρα μου, μου πήραν το παιδί μου. Τραγουδά η ομάδα τραγουδιού Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Παίζουν η μουσική κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Σουλιώτες μετανάστευσαν από τους κάμπους της Θεσπρωτείας στα βουνά της Μουργκάνας. Μία συνομοσπονδία των γενών συγκρότησε ενιαίο μέτωπο ενάντια στους Οθωμανούς. Οι πρώτοι κάτοικοι κατάγονταν από τα γύρω χωριά. Κατά κύριο λόγο, στην καταγωγή ήσαν Αρβανίτες, όμως υπήρχαν παραμυθιώτες και λελοβίτες. Διακρίθηκαν σε όλους τους αγώνες για την απελευθέρωση της Ελλάδας και έγιναν θρύλοι για τις πολεμικές τους ικανότητες και τις άλλες αρετές τους. Γνωστές είναι και οι συγκρούσεις τους με τους Δελβινιώτες, όπως μας πληροφορεί και η Λαϊκή Μούσα. Το μάθες, Μορδόλια Μάνα, τι έχει γίνει στη Μουργκάνα? Πολεμούσαν οι Σουλιώτες με τους κάτω Δελβινιώτες και έκαναν 2 ώρες μάχη, πήρανε φλουριά και γρόσια. Πήραν και 9 ρωμιοπούλα, στο βουνό την ανεβάζουν. Κάθονται και την ξετάζουν, Τούρκα είσαι για ρωμιά, ρωμιοπούλα μου καημένη και μελάδι βαπτισμένη. Και με πήραν την καημένη απ' της μάνας μου τα χέρια, απ' της μάνας μου τα χέρια, του πατέρα τα καρτέρια.

Σε πολλά τραγούδια συναντάμε ιστορίες με όνειρα που εξιστορούνται από τον πρωταγωνιστή σε μεγαλύτερο συνήθως, τη μάνα του, τον παππού του ή τη γιαγιά, και εκείνοι με τη σειρά τους τα εξηγούν. «Απόψε το δα όνειρο το βράδυ που κοιμόμουν. Είδα ένα φίδι με φτερά, φίδι με δύο κεφάλια συναντάμε σε άλλο τραγούδι. Και απόψε που κοιμόμουν γλυκά ονειρευόμουν. Είδα σε πύργα ανέβαινα, σε περιβόλι έμπαινα. Και δύο ποτάμια με νερό ξύγα το μάναμ το όνειρο. Νο πύργος είναι ο άντρας σου, το περιβόλι ο γάμος σου. Τα δύο ποτάμια με νερό κρασί για το συμπεθεριό». Αυτή η εξήγηση δίνεται από τη μάνα στην κόρη. Στην προκειμένη περίπτωση, την κοπέλα την ξυπνά το άσχημο όνειρο το οποίο επαληθεύεται με τον ξενιτεμό εκείνου που αγαπά και δεν βρίσκεται δίπλα της. «Ψες είδα στο όνειρό μου, μαύρα μάτια στο πλευρό μου και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω, μόρχεται θα ξεψυχήσω». Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες της ανθρώπινης ιστορίας αναφέρουν όνειρα που περιέχουν θεϊκά μηνύματα. «Και γάρ τόναρ εκδιώσες την». Διότι τα όνειρα τα στέλνει ο Δίας, μας πληροφορεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Αντιθέτως, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος πιστεύει πως τα όνειρα δεν έχουν θεία προέλευση ούτε δύναμη μαντική, αλλά προκαλούνται από σύμπτωση ειδόλων. Η λαϊκή μούσα τα αποδέχεται και τα εξηγεί. Στα δημοτικά τραγούδια οι εξηγητές ήσαν σοφοί και η πραγματοποίηση της πρόγνωσής τους ή η οπωσδήποτε αληθοφανής εξήγηση ενός ονείρου ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει μεγάλες εύνοιες. Τέτοια παραδείγματα παραλαμβάνουμε και από την Ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας με τα όνειρα που είδαν ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τραγουδιού που ακούσαμε είναι το γύρισμά του. «Γάλανα ξανθά γλυκά και μαύρα μάτια». Πολυσύνθετη λέξη με 12 συλλαβές και 29 γράμματα. Οι πολυσύνθετες λέξεις στα άσματα και σε άλλα γνωμικά έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία εποχή. Στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, του μεγάλου αυτού κωμικοτραγωδού της αρχαίας Ελλάδος, παραλαμβάνουμε μία συνταγή φαγητού με 172 γράμματα. Στις Φίκες συναντάμε τη λέξη ορθοφυτοσικοφαντοδικοταλεπόρον με 14 συλλαβές και 33 γράμματα. Ο Μέγας Βασίλειος τον ισοφαρίζει, θα λέγαμε, με τη λέξη άστραποβροντοχαλαζόρυθροδαμάστου, ενώ ο Ιωάννης Τζέτζης, βυζαντινός λόγιος του 12ου αιώνος, παρουσιάζει κομπορήματοχρηματομετερεοφέναξ με 14 συλλαβές και 30 γράμματα. Στη λαϊκή ποίηση η μεγαλύτερη λέξη φαίνεται σε ρουμελιώτικο τραγούδι με το ίδιο θέμα «Είδα απόψε στον ηρώ μου». Είναι το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. «Γάλανα ξανθά γλυκά και κράσο γαλανό μαυρωματό φτιαγμένα μαύρα μάτια μου» με 23 συλλαβές και 56 γράμματα. Θα συνεχίσουμε με συρτό στα δύο της αγάπης τραγούδι γνωστό και από άλλες περιοχές. «Στου παπά τα παραθύρια κάθονται δύο μαύρα φρύδια. Νάχα εγώ τα μαύρα φρύδια και ο παπά τα παραθύρια. Στου παπά τα μπαλκονάκια κάθονται δύο μαύρα μάτια. Νάχα εγώ τα μαύρα μάτια και ο παπά τα μπαλκονάκια. Να τα πούρχονται από πέρα με βασιλικό στα χέρια. Με γαρίφαλο στην τσέπη χαίρεται όποιο τα βλέπει».

μια κόρη υπηρώτησα, μια ζηλεμένη κόρη που είχε ασημένιο αργαλιό και κρουσταλένιο χτένι και τη σαΐτα που ρίχνε κι αυτή μαλαματένια. Και από τον κρότο του αργαλιού και από τον ηχό της κόρης ραΐστηκε ο αργαλιός, τσακίστηκε το χτένι. Στο παραθύρι κάθεται, τη θάλασσα γναντεύει, βλέπει βαρκούλες στο γυαλό, καράβια να αρμενίζουν. Την παίρνει το παράπονο και κάθεται και κλαίει, έχει άντρα στην ξενιτιά. Οι Ελληνίδες κράτησαν πολλά τραγούδια ζωντανά, διότι αρκετά τα έλεγαν στον αργαλιό. Ο αργαλιός και η υφαντική δεν λησμονείται από το λαϊκό ποιητή. Στη Ρούμελη τραγουδούν το τσάμικο «Αγγέλο κρένει μάνα σου, δεν ξέρω τι σε θέλει. Να πας αγγέλο για νερό, διψούν τα παλικάρια. Τα παλικάρια κι αν διψούν νερό να παναπιούνε. Τ' εγώ χωρώ και αργαλιό και υφαίνω τα πρικιά μου». Ο αργαλιός περιγράφεται λεπτομερέστερα στο δημοτικό τραγούδι. Ο σκελετός του αποτελείται από 4 στήλους, τα δε κυριότερα εξαρτήματά του είναι τα αντιά, το χτένι, το στιμόνι, η σαΐτα. Θεέ μου, να τσακιστεί τα ντί, να ραγιστεί το χτένι και να κοπούν πολλές κλονιές να μπώναντι στις δέσω. Συναντάμε σε άλλο τραγούδι που ο διαβάτης γοητεύεται από την όμορφη κοπέλα που υφαίνει στον αργαλιό. Αποτελεί οικιακό απόκτημα στενά συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή του ελληνικού λαού από την απότερη αρχαιότητα. Ιστός λεγόταν. Και γνωστός από τον Όμηρο ως ο ιστός της Πινελόπης. Παρόλο που σήμερα η φαντουργική αποτελεί πια βιομηχανία, ο παραδοσιακός αργαλιός εξακολουθεί να απαντάται σε ορισμένα χωριά. Συνεχίζουμε με το Συρτό στα Τρία. Καλώς ανταμωθήκαμεν εμείς οι ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Κι αύριο καλές αντάμωσες, ώσπου να ανταμωθούμε. Στον Αελιά, στον Πλάτανο, στις κρύες της Βρυσούλες. Είναι τραγούδι του καλωσορίσματος.

Με το τραγούδι της Χάιδος που λέγεται «Αντιφωνικά σιγά σιγά» φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σαν τούτη νύχτα κι άλλη μια, σαν νύχτα δεν ταιριάζει. Να ήμουν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τα ψήλου. Να γνάντευα να λόγιαζα τις δελβινιωτοπούλες. Το πώς χορεύουν στο χορό, πώς χιούνται, πώς λυγιούνται. Πώς χιούνται τα μαντήλια τους, τα κλωθομάντιλά τους. Και ένα σπασάς δροβόλαγε στο γρίβα καβαλάρης. Το γρίβα του σταμάτησε και το χορό αγναντεύει. Και με το νου του έλεγε και με το νου του λέει. Να ήμουν κι εγώ ένας Ρωμιός και λαδοβαπτισμένος. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε την παραδοσιακή μουσική της Μουργκάνας επαρχίας Φιλιατών, της γης του βασιλιά Πύρου. Ο βασιλιάς Πύρος, γιος του Εακίδου και της Φθίας, διακρίθηκε σε νεαρή ηλικία για την τόλμη και το στρατηγικό πνεύμα που επέδειξε στη μάχη της Ιψού το 301 π.Χ. Το 196 π.Χ., έπειτα από βραχύχρονη βασιλεία κατά τα έτη 307-303 π.Χ., ανακατέλαβε το θρόνο της Ιππήρου με τη βοήθεια του Πτολεμαίου του Λάγου. Μετά τη νίκη του κατά του Δημητρίου του Πολιορκητή, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας 291-286 π.Χ. Εκστράτευσε με μεγάλη στρατιωτική δύναμη κατά των Ρωμαίων, υποστηρίζοντας τους Ταραντίνους. Η συντριπτική ήττα των Ρωμαίων στην Πεδιάδα μεταξύ Πανδοσίας και Ηρακλείας το 280 π.Χ. και ένα χρόνο μετά στο Άσκλο από τα στρατεύματα του Πύρου έμεινε στην ιστορία ως Πύριος νίκη. Αργότερα εκστράτευσε εναντίον των Καρχιδονίων ύστερα από πρόσκληση των Σικελιωτών και των Σιρακουσίων, χωρίς επιτυχία όμως, διότι οι Καρχιδόνοι σύναψαν συμμαχία με τους Ρωμαίους. Σκοτώθηκε στο Άργος το 272 π.Χ. κατά τη διάρκεια οδομαχίας την οποία πήγε να αναμετρηθεί με τον Αντίγονο. Πάντως, χαρακτηρίστηκε εφάμιλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε στρατιωτική αρετή και ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατιλάτες της ιστορίας. Οι ντόπιοι νιώθουν μεγάλη υπερηφάνεια που πατούν τη γη του. Και αυτή η υπερηφάνεια και η λεβεντιά είναι που χαρακτηρίζει τη μουσική τους, το χορό και τα τραγούδια. Θα κλείσουμε με τραγούδι από την εποχή της τουρκοκρατίας. Είναι της αγάπης. Μωρή φράγκα φραγκοπούλα και όμορφη γενιωτοπούλα. Ποιος σου το είπε «Δε σε θέλω» και έβαλε τα λερωμένα. Και έβαλε τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα μπαλωμένα. Βγάλε αυτά τα λερωμένα και έλα φράγκα με τεμένα. Και έλα φράγκα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα. Δεν ερχόμαι με τεσένα και είσαι ένας κακός λεβέντης. Τραγούδησε η ομάδα παραδοσιακού τραγουδιού της Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Έπαιξαν η μουσική, κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος. Από τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Της πίστης μας ο ασπασμός.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος στο ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το «Κύριε φώτισόν μου το σκότος», πάντα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, από το πλέργιο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς καθημερινά όλοι μας το βιώνουμε με τον πλέον πρόδειλο τρόπο. Δυστυχώς όλα αυτά τα σκοτάδια συνεχώς γύρω μας πληθαίνουν. Προσευχόμαστε λοιπόν και σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, του Χριστού μας το φως να περιβάλλει τις ψυχές μας, να τις δίνει με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας, κατά τον ιερόν ψαλμοδό. Να φωτίζει μόνο και να διώχνει, να απομακρύνει συνεχώς από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς σας, το σχολιασμό σας και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της Χριστιανικής Ορθοδόξου Πίστεώς μας, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, είναι το φωτί@yahoo.gr, αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο και το ομότιτλο ιστολογιό μας, εκεί θα βρείτε οτιδήποτε αφορά ημέρες και ώρες μετάδοσης, αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες εκπομπές και όλα αυτά που βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας υπάρχουν εκεί, περιστοιχιζόμενα από τους λόγους των Θεοφωτίστων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Της πίστης μας ο ασπασμός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Το συν, το ένα, το ομοθυμαδόν είναι πάντα και ατελευτήτως κυρίαρχα ζητούμενα στην Αγία μας πίστη. Το ιναώσι εν ήταν το κυρίαρχο αίτημα της συγκλονιστικής προσευχής του Χριστού μας λίγο πριν το θεληματικό του Άγιο Πάθος. Το συν είναι πάντα το ζητούμενο σε οποιαδήποτε έκφανση της πνευματικής μας, της όποιας, τέλος πάντων, πνευματικής μας διαδρομής. Πάντα στο νου και στην καρδιά αυτό το συν. Ο διπλανός, ο κάθε πλησίον ελάχιστος των αδελφών του Κυρίου. Συν προσευχή, συμπόρευση, συναλληλία, συνοδηπορία συναμαρτωλών ελπιζόντων στην Θεία Χάρη και στο άμετρο έλεος του φιλεύσπλαχνου Πατέρα. Σύναξη. Σπουδαία μέρα. Μέσα στον ευλογημένο εν ιαυτό κάθε εορτή συνάξεως είναι μια σπουδαία μέρα. Μετά από κάθε καθοριστικό γεγονός για τη σωτηρία των ανθρώπων, μετά από κάθε μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική εορτή, έχουμε στην Μητέρα Εκκλησία την σύναξη προς τιμήν εκείνου του προσώπου ή εκείνων των προσώπων που διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην εορτή της προηγουμένης ημέρας. Εορτάζεται η μεγάλη δεσποτική θεομητορική εορτή και την επαύριον με επανάληψη των περισσότερων ύμνων της.

συνέρχονται οι Άγιοι. Στα πεφυλημένα και τόσο λαοφιλή συναξάρια που στήριξαν την πίστη και την κράτησαν απόρθητη, απαρασάλευτη. Σε δύσκολους καιρούς διωγμών και θεομάχων. Αυτό το συν μας κράτησε, αδελφοί μου, στην αμαρτωλή. Το συν όμως που ξέρει να αποφεύγει την κακοδοξία, τους εξοραϊσμούς, τις ανίερες υποχωρήσεις. Αυτό το συν πρέπει να μας κρατήσει και τώρα, ώστε να συνεχίσουν κάποιοι, έστω και λίγοι, να έχουν δυσανεξία. Είναι πολύ επίκαιρος αυτός ο όρος και τον χρησιμοποιούν ιδιαιτέρως όλοι οι θεομάχοι. Να συνεχίσουν λοιπόν κάποιοι, έστω και λίγοι, να έχουν δυσανεξία σε ό,τι δεν ευλογεί ο Θεός. Αυτό το συν πρέπει να μας κρατήσει. Δύο είναι αυτοί που συγκρατούν την Εκκλησία μας στην περίφημη και τόσο συχνά απαντώμενη εικόνα της σύναξης των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Πέτρος, όπως την κοιτάμε εξ αριστερών, και ο Απόστολος Παύλος εκ δεξιών. Πάντα τους θωρούμε στις κολόνες των μεγάλων εκκλησιών. Πάντα οι ναοί που αφιερώνονται είναι και των δύο, ποτέ μόνο του ενός. Γι' αυτό και συν εορτάζουν. Γι' αυτό και ατενίζουμε με έκσταση και δέος τον περίφημο ασπασμό τους στην κοινή εικόνα τους στο Άγιο Όρος. Να έχουμε εδώ ένα αντίγραφο απέναντί μας στο προσκυνητάρι της εκπομπής. Από την Ιερά Μονή Καρακάλου, εκεί που είναι και προστάτες, αλλά τον περίφημο ασπασμό τον συναντάμε και σε άλλες ευλογημένες περιοχές, σε ευλογημένα προσκυνήματα, στην Πάτμο, για να θυμηθούμε, μα και σε όλη την Ορθοδοξία, σε όλα τα ορθόδοξα σεβάσματά μας. Το είχαμε ακούσει στον μακαριστό ιεροκήρυκα του Παραδείσου, στον κύριο Δημήτρη τον Παναγόπουλο, αυτό το περιστατικό για μια ευλαβέστατη γυναίκα που με πολύ αγάπη και σεβασμό, ίσως γιατί έτσι λεγόταν εκείνη ή κάποιο συγγενικό της πρόσωπο, δεν θυμάμαι καλά να σας πω, παρήγγειλε κάποτε σε έναν αγιογράφο μια εικόνα του Αγίου Παύλου για να την πάει στην ενορία της ως θάμα. Το ίδιο βράδυ της παρουσιάστηκε στον ύπνο της σε ζωντανό όνειρο ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών, ο Άγιος Παύλος, και με μια γλυκιά αυστηρότητα την επέπληξε και της είπε: «Μην τολμήσεις να πας εικόνα μου χωρίς τον αδελφό μου στην εκκλησία». Και έτσι το άλλο πρωί κιόλας άλλαξε την παραγγελία της εκείνη η γυναίκα στον αγιογράφο, και ο αγιογράφος εξιστόρησε ακόμα έναν άγιο ασπασμό των πρωτοκορυφαίων. Αληθινό το γεγονός. Ποτέ δεν έλεγε φανταστικές ιστορίες σου, κύριε Δημήτρης ο Παναγόπουλος. «Δεν ήρθα εδώ για να αμαρτήσω». Αυτή ήταν η φράση που συνόδευε τέτοια θαυμαστά εξιστορήματα. Πάντα έλεγε αλήθειες, ένα αληθινό γεγονός αυτό που μαρτυρά αυτό το παμπόθητο συν της πίστης μας. Κάποιοι το αμφισβητούν αυτό το συν, αυτό το ομοθυμαδόν, ερμηνεύοντας τις συναντήσεις, αυτές τις ελάχιστες στιγμές που συναντήθηκαν οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Αμφισβητούν αυτό το ομοθυμαδόν τους, μα τους διέψευσαν οι ίδιοι

οι πρωτοκορυφαίοι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για αυτούς τους δυο και για τις πίστες μας, τον ασπασμό. Για αυτήν την μια ψυχή που δεν διασπάται και δεν κατατέμνεται, δεν κατηγοριοποιείται, δεν ομαδοποιείται, είναι μία όπως η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Αγία Ορθοδοξία, με τους στυλοβάτες της Πέτρο και Παύλο. Περηφανή εγκαλοπίσματα, της οικουμένης εντρυφήματα, ποιης πνευματικής άσμασιν επενέσομεν Πέτρων και Παύλων, τα την αθεότητα σφάτοντα και μη αμβλυνόμενα στόματα, της φρικτής του πνεύματος μαχαίρας. Διαβάζουμε στην Εκκλησιαστική Παρέμβαση Ιούνιος του 2000 του Διακόνου Σίγμα Καπαπίτα αρχικά. Ο ασπασμός Πέτρου και Παύλου πραγματικά πρόκειται για τις δυο αυτές κορυφαίες φυσιογνωμίες που σαγίνευσαν με τον λόγον τους και δίδαξαν με τη βιωτή τους, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους στο πνεύματι, τα σύμβολα της ειρήνης τους, πρωτοκορυφαίους. Η εικονογραφική παράσταση του ασπασμού των δύο κορυφαίων αποστόλων της Εκκλησίας του Χριστού αποτελεί σύμβολο της οικουμενικής ειρήνης, καθώς και το τροπάριο της εορτής αναφέρει «Ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε». Μια από τις πολλές εικόνες του ασπασμού των πρωτοκορυφαίων βρίσκεται στην Μονή της Πάτμου. Χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα και δεν φέρει υπογραφή σε συσχετισμό με άλλα γνωστά έργα του Αγιογράφου Αγγέλου, όπως εναγκαλισμός ολόσωμων των Αγίων Αποστόλων στην εικόνα από τη Μονή της Οδηγητρίας, αλλά και σε άλλες με στιθάριο, σε στρογγυλές εικόνες όπως αυτή που μελετάμε, πιθανολογείται ότι και αυτή είναι δική του δημιουργία. Οι Απόστολοι, ο Πέτρος αριστερά και ο Παύλος δεξιά, με τα γνώριμα προσωπογραφικά τους χαρακτηριστικά, εναγκαλίζονται με τα πρόσωπα ενωμένα, χωρίς να κοιτάζονται. Στο συναξάριο του Μηναίου διαβάζουμε: «Ή το δε ο θεσπέσιος Πέτρος κατά τον χαρακτήρα του σώματος λευκός εις το χρώμα, ο λίγον οχρός, ή το λευκός εις τα μαλλία της κεφαλής, είχε το μεν γένιον λευκόν και δασί, την δε μύτην μακράν, σηκωμένα επάνω τα οφρίδια. Και για τον θεσπέσιο Παύλο, ή το δε ο μακάριος Παύλος κατά τον χαρακτήρα του σώματος φαλακρός την κεφαλήν, χωρίς μαλλιά, είχε τα μάτια χαροπά και τα οφρίδια κάτων εύοντα, το γένιον πολλά εύμορφα κατεβασμένων, τη μύτην κυρτήν και πρέπουσαν εις όλων των πρόσωπών του. Το ένα χέρι φαίνεται πίσω από το λαιμό των Αποστόλων και το άλλο ακουμπά φιλικά στον ώμο του Παύλου και κοντά στη μασχάλη του Πέτρου, και ενώ εμείς ατενίζουμε τον θείο αυτόν ασπασμό, έρχεται στο νου μας η κατάληξη του δοξαστικού των στοιχειρών από τον μεγάλο εσπερινό της ημέρας. Ως έχων παρησίαν ζεύγος αγιόλεκτων, Χριστόν των Θεών ημών οικετεύσατε, σωθήνετας ψυχάς ημών. Τα δύο κεφάλια που συγκλίνουν και τα δύο χέρια που εναγκαλίζονται σε ημικυκλικό σχεδόν σχήμα είναι πολύ πιθανό να έχουν αποσπαστεί από την ολόσωμη σύνθεση του έργου. Δύο μεγάλα γεγονότα στη ζωή των δύο κορυφαίων Αποστόλων, για τον Απόστολο Πέτρο η προδοσία και για τον Απόστολο Παύλο ο διωγμός των χριστιανών, έδωσαν αφορμή για τον μετέπειτα θρήνο και των δύο. Για τον θρήνο αυτό και για την εν γέννη στάση ζωής τους μετά από αυτό, ο φιλάνθρωπος Κύριος χάρισε σε αυτούς την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στους λοιπούς Αποστόλους. Για τον Απόστολο Πέτρο στο τρίτο στοιχειρό των ένων λέγει: «Συ επαξίως Πέτρα προσιγορεύθης, εν ή την ακράδαντον πίστην ο Κύριος της Εκκλησίας εκράτηνεν, αρχιπημένα των λογικών προβάτων ποιήσασε, εν δεύθεν, κλειδούχον σε των ουρανίων πυλών ως αγαθός εγκατέστησεν, ανοίγειν πάσιν της μεταπίστεως προεδρεύουσιν». Ενώ για τον Απόστολο Παύλο διαβάζουμε στον Κλίμεντα Ρώμης: «Διαζήλων και έρην Παύλος υπομονής βραβείων έδειξεν επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευθείς, λιθαστείς, κήρυξ γενόμενος εν τέτοι Ανατολή και εν τη Δύση. Το γενναίον της πίστεως αυτού κλαίος έλαβε, δικαιοσύνην διδάξας όλων των κόσμων, και επί το τέρμα της Δύσεως ελθών και μαρτυρήσας επί των ηγουμένων, ούτως απειλάγει του κόσμου και εις τον Άγιον τόπον επορεύθη, υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός».
του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου, κύριο Γεωργίου Γαλίτη, το επόμενο «Πέτρος και Παύλος, διαφωνία και υπέρβαση». Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία όρισε να συνεορτάζονται την ίδια μέρα οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι. Ίσως πέρα από τον τονισμό της σημασίας τους ως στυλοβατών της Εκκλησίας, θέλησε να επισφραγίσει την άρση των διαφωνιών τους και την τελική συμφωνία τους σε θέματα όχι πίστεως, αλλά βιώσεώς της στην πράξη και στην καθημερινή ζωή. Τα αρχαιότερα κείμενα του χριστιανισμού, οι πράξεις των Αποστόλων και οι επιστολές του Παύλου, είναι εναργείς μάρτυρες της συγκρούσεως δύο κόσμων, του παλαιού και του καινούριου. Τον πρώτο εκπροσωπούσε ο Πέτρος, τον δεύτερο ο Παύλος. Δεν διαφωνούσαν σε θέματα πίστεως και οι δυο ήταν φλογεροί κήρυκες του αναστημένου Χριστού. Ο πρώτος, ο Πέτρος, το στόμα των Αποστόλων, όπως τον αποκαλεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ήταν ο ζηλωτής, ο αγωνιστής, ο ασυγκράτητος μαχητής. Όπως ένας μικρός μαθητής πετάγεται να απαντήσει πρώτος στις ερωτήσεις του δασκάλου, έτσι και ο Πέτρος προτρέχει να δώσει πρώτος την απάντηση. Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου? Εσείς, ποιος λέτε πως είμαι? Ρωτάει ο Χριστός. Εσείς ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού, σπέβδει να απαντήσει ο Πέτρος. Στον μυστικό δείπνο δεν δέχεται να του πλύνει τα πόδια του ο διδάσκαλος. Αν δεν σου τα πλύνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε Κύριε, όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι να μου πλύνεις. Στη Γεθσημανή κόβει το αυτί του δούλου. Στη δίκη του Ιησού καταφέρνει να μπει στο σπίτι του αρχιερέα που δικαζόταν ο Χριστός, τον οποίον αρνείται από φόβο, για να μετανοήσει κατόπιν και να κλάψει πικρά. Αυτός ήταν ο Πέτρος, γεμάτος συνέστημα, παρορμητικός, μαχητικός, ανυποχώρητος, ζηλωτής, άκαμπτος. Και ήρθε η ώρα μετά την Ανάσταση να ποιμάνει τα πρόβατα, κατά την εντολή του Κυρίου του. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πρέπει να τηρούμε το Μωσαϊκό νόμο. Αφού είμαστε Εβραίοι, ασφαλώς ναι. Και το νόμο του Χριστού, ασφαλώς ναι. Και αυτόν. Και οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες που γίνονται χριστιανοί, ναι και αυτοί. Να ζουν εν Χριστώ, να τηρούν το νόμο της χάριτος, αλλά και παράλληλα να τηρούν τα Σάββατα, τους καθαρμούς, τις Ιουδαϊκές προσευχές, τις θυσίες στο ναό. Ναι, ναι. Και ήρθε ο Παύλος. Από πού? Από το στρατόπεδο των διοκτών του Χριστού. Ήταν κι αυτός Ιουδαίος. Μάλιστα ήταν Φαρισαίος. Γνώριζε δηλαδή καλύτερα από πολλούς τον Μωσαϊκό νόμο, τον οποίο τηρούσε ευλαβικά. Και αυτό στη θαυμαστή κλίση και μεταστροφή του. Κατάλαβε ότι τίποτε δεν μας σώζει παρά μόνο η πίστη στο Χριστό. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Και παίρνοντας τη μάχαιρα του Πνεύματος με λόγο και γραφίδα, περιήλθε όλην την οικουμένη, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Τι του κόστισε αυτό, το περιγράφει ο ίδιος στην δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους. Μόχθησα πολύ. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Φυλακίστηκα πολλές φορές και πολλές φορές έφτασα στα πρόθυρα του θανάτου. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Πιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ. Αυτός ήταν και ο Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα, τον Χριστό. Αυτός που όργωσε όλην την οικουμένη,
και ο καρπός πολλής. Όμως, τι θα γίνει με τους εθνικούς? Ο Παύλος κήρυται πως δεν υπάρχει στον καινούριο κόσμο του Θεού καμία διάκριση. Οι Ιουδαίοι και εθνικοί, άντρες και γυναίκες, δούλοι και ελεύθεροι, είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ένα σώμα. Είναι όλοι παιδιά του Θεού, που δεν χρειάζονται για να σωθούν τίποτε άλλο, παρά να δεχθούν τη χάρη του Θεού και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της σωτηρίας που τους παρέχει η πίστη και το ολοκληρωτικό δόσιμο στον Χριστό. Δεν τα πίστευε αυτά ο Πέτρος? Ασφαλώς τα πίστευε. Αυτό όμως δεν ερχόταν σε αντίθεση με τις απόψεις του περί της ανάγκης στηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου. Ασφαλώς ναι, και ασφαλώς θα το εγνώριζε αυτό. Όμως, είτε επειδή δεν είχε την αναγκαία τόλμη να διακόψει τους δεσμούς με τη συναγωγή, είτε επειδή φοβόταν μήπως σκανδαλίσει τους Ιουδαίους, οι οποίοι γινόμενοι χριστιανοί δεν διεννοούν το να φύγουν από τον Ιουδαϊσμό, επέμενε στις ιδέες του. Και εδώ ήλθε η μεγάλη σύγκρουση. Ο Πέτρος ήταν ο αναποφάσιστος, ο διστακτικός. Ο Παύλος ήταν ο απόλυτος, ο ασυμβίβαστος. Ο Πέτρος φοβόταν τις αλλαγές, σκεπτόταν και το πολιτικό κόστος. Ο Παύλος ήθελε καθαρές λύσεις. Η διαφωνία που εκφράστηκε σε υψηλούς τόνους και προσέλαβε διαστάσεις λύθηκε δημοκρατικά, δηλαδή συνοδικά. Στη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων των 49 μετά Χριστόν, ο Πέτρος ύστερα από πολλή συζήτηση παραδέχθηκε ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους εθνικούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Γι' αυτό το να φορτώνονται βάρη πρόσθετα στον τράχυλο των χριστιανών είναι πρόκληση κατά του Θεού, αφού πιστεύουμε ότι θα μας σώσει. Τους Ιουδαίους, η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους, τους εθνικούς, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Η απόφαση της Συνόδου απεστάλει στις εκκλησίες και έτσι κόπηκε ο ομφάλιος λόρος που συνέδεε την εκκλησία με τη συναγωγή, το παλιό με το νέο, το νόμο με τη χάρη. Αν δεν συνέβαινε αυτό, ο χριστιανισμός δεν θα ήταν τίποτε περισσότερο από μια ιουδαϊκή αίρεση. Τον αναγκαλισμό των δύο Αποστόλων όπως τον βλέπουμε στην εικόνα τους, η εκκλησία μας πρόβαλε τη σύζευξη της πίστεως και των έργων. Με άλλα λόγια, είδε τους Αποστόλους αυτούς ως σύμβολο και τύπο της παραδόσεώς της. Υπήρξε και υπάρχει ακόμη σε ορισμένους η άποψη ότι οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι ακολουθούν διαφορετικές παραδόσεις και εκφράζουν διαφορετικές θεολογίες. Ο Απόστολος Πέτρος, λένε, τονίζει τα έργα ως δρόμο σωτηρίας, γεγονός που τον σχετίζει περισσότερο με την Ιουδαϊκή παράδοση, και ο Απόστολος Παύλος τονίζει κυρίως την πίστη. Άρα είναι ο ρηξικέλευτος και ο αληθινός χριστιανός. Τον Πέτρο είδαν πολλοί ως πρότυπο της θεολογίας του Ρώμαιο Καθολικισμού, η οποία πράγματι υπερτονίζει τα καλά έργα εις βάρος συχνά της πίστεως, και τον Παύλο από την άλλη σχέτισαν με τον Προτεσταντισμό, ο οποίος υποβαθμίζει τα έργα υπέρ της πίστεως. Για εμάς τους Ορθοδόξους όμως, μια τέτοια διασπασμένη κατανόηση της θεολογίας των Αποστόλων αυτών αποτελεί μεγάλη πλάνη. Και τούτο γιατί οι δύο Απόστολοι εκφράζουν την ίδια τελικώς θεώρηση της πίστεως. Δεν προβάλλει άλλον Χριστό ο Πέτρος και άλλον ο Παύλος. Και οι δύο καταθέτουν την ίδια εμπειρία, την εν Χριστώ σωτηρία, για την οποία και οι δύο έδωσαν με μαρτυρικό τρόπο τη ζωή τους. Το Πνεύμα του Θεού άλλωστε που τους φώτιζε ήταν και είναι πάντοτε το ίδιο. Όταν ο Απόστολος Παύλος, για παράδειγμα, τονίζει την πίστη ως προϋπόθεση της σωτηρίας, εξαγγέλει την κοινή μαρτυρία και των άλλων Αποστόλων προεξάρχοντος του Πέτρου, κατά την οποία ναι μεν ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, αλλά η πίστη αυτή εκφράζεται με τα έργα της πίστεως, με τη μετάνοια δηλαδή του ανθρώπου και με τον καρπό της πίστεως, την αγάπη. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Κατά την συνοπτική διατύπωσή του, που σημαίνει ότι τότε η χριστιανική πίστη ζωντανεύει και ενεργοποιείται όταν ακολουθεί τον δρόμο της αγάπης. Πρόκειται για διαφορετική διατύπωση της διδασκαλίας και του Αποστόλου Ιακώβου, κατά την οποία η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί. Διαφορετικά, η πίστη μόνη μπορεί να θεωρηθεί και ως δαιμονική, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουση και φρύτουση. Έτσι, πίστη και έργα πίστεως
συμπορεύονται στην χριστιανική παράδοση, ενώ οποιαδήποτε διάσπαση της πίστεως από τα έργα ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της συγχύσεως της ψυχής και του διασπασμένου νου των αιρετικών. Η εσωτερική δηλαδή διάσπαση την οποία ζουν οι αιρετικοί λόγω της ενεργούσας μέσα τους αμαρτίας τους οδηγεί και στο να βλέπουν διασπασμένη τη θεολογία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Με άλλα λόγια, και στο σημείο αυτό επιβεβαιώνεται η ψυχολογική αρχή σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος για την κατανόηση του κόσμου προβάλλει στην πραγματικότητα τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό που ζει το προεκτείνει και προς τα έξω. Στην πιθανή ένσταση ότι ιστορικά υπήρξε κάποια σύγκρουση των πρωτοκορυφαίων όταν ο Απόστολος Παύλος, τότε που ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησε κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Και σε αυτό το σημείο νομίζουμε ότι μπορούμε να εντάξουμε μια θαυμάσια μελέτη του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θεοδόρου Ζήση, ομοτήμου καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάποια αποσπάσματα από ένα άρθρο του πατρός, όπου γίνεται λόγος για κάποιες ερμηνευτικές παρεκκλήσεις στις νεοελληνικές μεταφράσεις αυτής της περίφημης φράσης του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή: «Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχιαν, κατά πρόσωπον αυτό αντέστην, ότι κατεγνωσμένος ειν». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το γεγονός της Αντιοχίας μεταξύ Πέτρου και Παύλου, λέγει ότι αν διαβάσει κανείς το χωρίο επιφανειακά, απλοϊκά, χωρίς να εμβαθύνει, τότε θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Παύλος κατηγορεί τον Πέτρο ως υποκριτή. Απορρίπτει κατηγορηματικά αυτήν την εκδοχή και αυτή η κατηγορηματική απόρριψη έκανε και εμάς, λόγω της αγάπης και εμπιστοσύνης που έχουμε προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να προσέξουμε τα όσα σημαντικά λέγει. Αντίθετα, βρίσκει σε αυτό το γεγονός να κρύβεται η μεγάλη σύνεση και των δύο ανδρών που ωφελεί τους ακροατές. Πολλοί των απλώς αναγιγνωσκόντων του τίτο ρητών της επιστολής νομίζουσι του Πέτρου των Παύλων κατηγορήν υπόκρισιν, αλλού κέστη ταύτα, ού κέστην, άπαγε. Πολύν γαρ ευρύσομεν και του Πέτρου και του Παύλου την σύνεσιν εγκεκριμένην εντάφθα προς την των ακουόντων ωφέλιαν. Το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αποδεικνύει εν πρώτης ότι δεν είναι δυνατόν να άλλαξε πραγματικά στάση ο Απόστολος Πέτρος από φόβο προς τους εκπεριτομείς. Παραθέτει πολλά περιστατικά που δείχνουν την παρησία και την αφοβία του Πέτρου και πριν από την Ανάσταση, αλλά ιδιαίτερα μετά από αυτήν. Μπροστά σε φανατισμένους Ιουδαίους με φωνικές διαστάσεις και με ενωμένους που ζητούσαν να τους κατασπαράξουν, τόλμησε πρώτος να υψώσει φωνή και να πει ότι ο Σταυρωθής ανελήφθη και βρίσκεται τώρα στους ουρανούς. Και δεν είναι το ίδιο να ανοίξει κανείς μια κλεισμένη πόρτα και να βάλει αρχή σε ένα πράγμα με το να δείχνει κατόπιν θάρρος, αφού έγινε η αρχή. Αυτός λοιπόν που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του μπροστά σε τέτοιο μανιασμένο όχλο, πώς μπορούσε κάποια στιγμή να υποκριθεί? Αυτός που μαστιγώθηκε και δέθηκε και δεν δέχθηκε να μειώσει ούτε κατελάχιστον την παρησία του, και αυτός στην αρχή του κηρύγματος, στο κέντρο των Ιεροσολύμων, όπου υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος, πώς θα ήταν δυνατόν μετά από τόσα έτη στην Αντιόχεια, όπου δεν υπήρχε κίνδυνος και ο ίδιος ήταν πλέον πασίγνωστος και δοξασμένος, να φοβηθεί τους εξιουδαίων χριστιανούς? Αυτός που δεν φοβήθηκε τους ίδιους τους Ιουδαίους στην αρχή και μέσα στην πρωτεύουσά τους, πώς θα φοβόταν μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα σε ξένο τόπο? Αυτούς που άφησαν τους Ιουδαίους και έγιναν χριστιανοί. Μετά από το ισχυρό πράγματι αυτό επιχείρημα, συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος για αυτά που συνέβησαν στην Αντιόχεια δεν στρέφονται εναντίον του Πέτρου, αλλά εξυπηρετούν άλλον σκοπό. Δεν τον ενδιέφεραν τα πρόσωπα, όποια κι αν ήταν. Ήθελε να διασώσει την ακρίβεια του Ευαγγελίου. Είναι κατηγορηματικός και αποφθεγματικός ο Χρυσόστομος επ' αυτού. Δεν στρέφεται ο Παύλος εναντίον του Πέτρου. Δεν κατηγορεί τον Πέτρο. Έτσι φαίνεται. Αλλά δεν είναι έτσι. Και για να μην υπάρχουν στη συνέχεια ερωτήματα και απορίες, αναλαμβάνει ο Ιερός Πατήρ να εξηγήσει τα λεγόμενα. Εξηγεί λοιπόν, επαναλαμβάνοντας κάποιες θέσεις του, ότι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα επέτρεπαν την περιτομή. «Συνεχώρουν περιτέμνεστε,
γιατί δεν ήταν εύκολο συνολικά αθρώων να αποσπάσουν τους εξιουδαίων από την τήρηση του νόμου. Όταν όμως ήλθαν στην Αντιόχεια δεν έθιξαν το ζήτημα, αλλά ζούσαν χωρίς διακρίσεις με τους εξεθνών χριστιανούς, το οποίο έπρατε τότε και ο Πέτρος. Όταν ήλθαν από τα Ιεροσόλυμα κάποιοι εξιουδαίων χριστιανοί και τον είδαν να συμπεριφέρεται διαφορετικά, δεν συνέχισε αυτήν την στάση φοβούμενος μήπως τους πληγώσει, αλλά άλλαξε οικονομώντας με αυτό δύο πράγματα. Αφενός να μην σκανδαλίσει τους εξιουδαίων χριστιανούς και αφετέρου να δώσει στον Παύλο εύλογη πρόφαση για επίπληξη. Γιατί αν αυτός που κήρυτε στα Ιεροσόλυμα δεχόμενος την περιτομή άλλαξε στην Αντιόχεια, θα φαινόταν στους εξιουδαίων ότι το πράττει γιατί φοβάται τον Παύλο και θα τον κατηγορούσαν ότι δεν είναι σταθερός αλλά πολύ εύκολα αλλάζει, πράγμα που θα προκαλούσε όχι μικρό σκάνδαλο. Στον Παύλο όμως που γνώριζε με σαφήνεια αυτήν την αλλαγή και την αιτία της, δεν θα προκαλούσε καμία υπόνοια. Γιατί γνώριζε με ποια πρόθεση, με ποια γνώμη γίνονταν όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Παύλος επιπλήττει και ο Πέτρος το ανέχεται, ώστε βλέποντας οι εξ Ιεροσολύμων μαθητές ότι ο διδάσκαλός τους κατηγορείται και σιωπά, δεν αντιδρά, να αλλάξουν και αυτοί ευκολότερα. Γιατί αν χωρίς να γίνει αυτό τους προέτρεπε ο Παύλος να αλλάξουν, δεν θα κατάφερνε πολλά πράγματα. Τώρα όμως που πήρε αφορμή για αυστηρότερη επιτίμηση, προξένησε μεγαλύτερο φόβο στους μαθητές του Πέτρου, ο οποίος μάλιστα δεν αντιδρά, δεν αντιλέγει. Αν αντέλεγε, θα είχε δίκιο να κατηγορήσει κανείς τον Παύλο ότι ανατρέπει το θεϊκό σχέδιο. Ενώ τώρα βλέποντας ότι ο Παύλος επιτιμά και ο Πέτρος σιωπά, εφοβούντο πολύ οι εξιουδαίων χριστιανοί, γι' αυτό και με αυστηρότητα μεταχειρίζεται τον Πέτρο. Συνεχίζει την ανάλυση του ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι οι συνετοί μπορούν να καταλάβουν ότι δεν επρόκειτο περί διαμάχης των δύο Αποστόλων, αλλά περί οικονομίας. Ειδικώς δε για τη φράση «κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος ειν», εκτιμά ότι το κατεγνωσμένος δεν εκφράζει τη γνώμη του Παύλου. Ήταν κατεγνωσμένος, δηλαδή κατηγορημένος, αποδοκιμασμένος όχι από τον Παύλο αλλά από τους άλλους. Ο Παύλος, όπως είπαμε, γνώριζε την πρόθεση του Πέτρου, ότι δηλαδή υποχώρησε μπροστά στους Ιουδαίζοντες, όχι από φόβο αλλά για να μην τους σκανδαλίσει και για να δώσει αφορμή στον Παύλο να τον ελέγξει. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος ότι για τον λόγο αυτό ο Πέτρος δεν ήταν κατεγνωσμένος από τον Παύλο, γιατί αν ήταν δεν θα δίσταζε να τα πει. Υποστηρίζει μάλιστα ότι και το κατά πρόσωπον αντέστην, δηλαδή η φανερή ενώπιον όλων επίπληξη του Πέτρου, ήταν σκηνοθετημένη, σχεδιασμένη, σχήμα ειν, όπως αναφέρει ο Μέγας Ιερός Πατήρ. Διότι αν ήταν αληθινή διαμάχη και αίρης, δεν θα την φανέρωναν μπροστά στους μαθητές τους, γιατί θα τους σκανδάλιζαν. Επειδή όμως έκριναν ότι θα ήταν ωφέλιμη μια φανερή διαμάχη τους για το θέμα αυτό, την σχεδίασαν και την πραγματοποίησαν. Και όπως ο Παύλος υποχώρησε στα Ιεροσόλυμα, έτσι και αυτοί υποχωρούν στην Αντιόχεια. Δεν πρέπει να μας ξενίζει ότι η στάση του Πέτρου χαρακτηρίζεται ως υποκρισία, ως υπόκρισιν, γιατί πρέπει να φαίνεται αληθινός ο έλεγχος. Δεν ήθελε να φανερώσει, να αποκαλύψει ότι όλο αυτό ήταν σχεδιασμένο για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες. Εφαρμόζοντας το σχέδιο, ο Πέτρος συνυποκρίνεται ως αμαρτάνων για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες, βλέποντας το διδάσκαλο να σιωπά. Χτυπά τον Πέτρο για να διορθωθούν οι Ιουδαίζοντες. Αν λέγει ο μεγάλος ερμηνευτής, επέπλητε ο Παύλος ευθέως τους Ιουδαίζοντες, θα γανακτούσαν και θα τον περιφρονούσαν, γιατί δεν είχαν καλή γνώμη για αυτόν. Όταν όμως βλέπουν τον διδάσκαλο, τον Πέτρο, να επιτιμάται και να σιωπά, ούτε να παραβλέψουν τα λεγόμενα μπορούσαν, ούτε να διατυπώσουν αντίλογο. Στο τέλος αυτής της αναλύσεως, που περιλαμβάνει και τη συνέχεια των όσων είπε ο Παύλος, συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ουσιαστικώς ήταν μια παρένεση όλα, αλλά παρουσιάστηκαν ως επίπληξη για να ωφεληθούν οι Ιουδαίζοντες. Επανερχόμενος δε παρακάτω στο θέμα, επαναλαμβάνει ότι δεν τα είπε αυτά ο Παύλος για να διορθώσει τον Πέτρο, αλλά για να ελέγξει τους Ιουδαίζοντες, ούτε είναι Πέτρον διορθούμενος ταύτα λέγει,
Αλλά εδι μεν προς εκείνον ο λόγος αποτείνεστε τους δε μαθητάς ήλεγχεν. Οι νεότεροι ερμηνευτές όμως, συνεχίζει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, δεν ακολουθούν την ερμηνευτική παράδοση των Αγίων Πατέρων. Μετά από την παρατεθής ανάλυση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των μεταταύτα ερμηνευτών, σχηματίζει κανείς σταθερή και αναμφίβολη γνώμη ότι η επίπληξη του Παύλου προς τον Πέτρο στην Αντιόχεια δεν ήταν αληθινή και κατηγορία για κάποια παράβαση, για κάποιο σφάλμα, για κακή συμπεριφορά του Πέτρου, αλλά προσχεδιασμένο από τους δύο συμβάν, ώστε επιτιμωμένο του Πέτρου να διορθωθούν όχι ο Πέτρος, που δεν ήταν αξιόμεμπτος ή αξιοκατάκριτος, αλλά οι ελθόντες από τα Ιεροσόλυμα, οι Ουδαΐζοντες. Η ενδεδειγμένη ερμηνεία είναι η ακόλουθη. Η επίπληξη ήταν σχεδιασμένη λοιπόν, πλασματική. Δείχνει ότι ο Πέτρος ήταν κατεγνωσμένος, δηλαδή κατηγορημένος όχι από τον Παύλο, αλλά από τους Ιουδαίζοντες και εν πάση περιπτώσει το αξιοκατάκριτος και αξιόμεμπτος ούτε φιλολογικά δικαιολογείται ως ερμηνεία του κατεγνωσμένους. Γισμένα τα υπομνήματα όπως του μακαριστού Τρεμπέλα, είναι δυνατόν στις υποσημειώσεις να ερμηνευθούν τα πράγματα με κάποια σχόλια, όπως συνήθως γίνεται. Στις δε νεοελληνικές μεταφράσεις όπου δεν υπάρχουν υποσημειώσεις, μπορεί με αστερίσκους στα δύσκολα σημεία να δίνονται εξηγήσεις στο τέλος του βιβλίου, όπως επίσης γίνεται. Είναι απολύτως πιστική, θα λέγαμε, και θεοφώτιστη η επιχειρηματολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το επεισόδιο της Αντιοχίας. Για πολλούς λόγους, φιλολογικούς και πνευματικούς, ο αναμφισβήτητα καλύτερος ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου βρισκόταν πιο κοντά στο πνεύμα των όσων έγραφε ο Παύλος από τους σημερινούς ερμηνευτές. Δεν υπήρχε λόγος να επιπλήξει και μάλιστα με τόση σφοδρότητα τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος με παραδειγματική παρησία και τόλμη μετά την Ανάσταση αντιμετώπισε τους ίδιους τους Ιουδαίους στα Ιεροσόλυμα, αλλά πρωτοστάτησε εκεί και στην επίλυση του θέματος της στηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου από τους εξεθνών χριστιανούς έναντι των εξιουδαίων χριστιανών. Θα φοβόταν τώρα μακριά από το κέντρο του Ιουδαϊσμού, στην Αντιόχεια. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος είχε υποχωρήσει στα Ιεροσόλυμα και οικονόμησε και αυτό στα πράγματα εκεί με το να δεχθεί να υποβληθεί σε περιτομή ο Τιμόθεος. Και ο ίδιος σε καθαρμούς και αγνισμούς. Ήταν λοιπόν και αυτός κατεγνωσμένος. Συνεννοήθηκαν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι των Αποστόλων να γίνει αυτός ο έλεγχος και η επίπληξη, όχι γιατί πράγματι ο Πέτρος στην εκτίμηση του Παύλου ήταν κατεγνωσμένος, αλλά για να ωφεληθούν οι Ιουδαίζοντες. Αυτός είναι και ο λόγος, η ολοφάνερη δηλαδή συνεργασία και συμφωνία των δύο Αποστόλων, για τον οποίο σύνολη η ερμηνευτική παράδοση των Αγίων Πατέρων ακολουθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως θα έπρεπε να πράττει και η νεότερη ορθόδοξη ερμηνευτική. Από την ανάλυση που κάναμε, καταλήγει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, προκύπτει και ένα άλλο συμπέρασμα για το ευρέως συζητούμενο θέμα της ανάγκης να μεταφραστούν τα γεωγραφικά και τα άλλα κείμενα της λατρείας, με το επιχείρημα ότι με τη μετάφραση θα κατανοούν οι πιστοί τα λεγόμενα. Η απλή μετάφραση χωρίς ερμηνεία και ανάλυση βοηθάει ελάχιστα στην κατανόηση. Επομένως, τα ερμηνευτικά κηρύγματα και μαθήματα αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα της κατανοήσεως και όχι οι μεταφράσεις. Θαρούμε ήταν απαραίτητη αυτή η αναφορά. Σε αυτή την φράση από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, «Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος ειν». Έχει πολλάκις παρερμηνευθεί αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου και έχουν χτιστεί πάνω της πολλοί μύθοι και ελάχιστες πραγματικότητες. Νομίζουμε ότι αυτοί που ο Ιερός Χρυσόστομος και το μελήρητο στόμα του μέσα από αυτήν την πολύ προσεκτική μελέτη, νομίζουμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, το μελήρητο στόμα του και τα θεοφώτιστα λόγια του, τα αναντίλεκτα, αποκαθιστούν στο έπακρο αυτήν την κάπως παρεξηγημένη, παρερμηνευμένη να το πούμε, συνάντηση των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια,
Το συμπέρασμα είναι ένα και πάνω σε αυτό πρέπει να οικοδομήσουμε την όποια ωφέλεια παραχθεί από την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πως δεν έπαψαν ποτέ οι πρωτοκορυφαίοι να συνεργάζονται, να συνεννοούνται και να συνοικονομούν το πίμνιο που ο Κύριος τους τους εμπιστεύτηκε. Με ταπείνωση, με σιωπή, με άμετρη αγάπη. Με ανυπόκριτη αγάπη. Δεν ήταν αξιοκατάκριτος λοιπόν ο Πέτρος. Ήταν κατηγορημένος. Έτσι μεταφράζεται και έτσι πρέπει να ερμηνεύεται το κατεγνωσμένος. Ήταν κατηγορημένος από τους Ιουδαίζοντες και σε αυτούς και μόνο αποσκοπεί η εντέχνως προσχεδιασμένη αυτή διαμάχη, φαινομενική διαμάχη των δύο τους. Του μακαριστού καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη από το βιβλίο του «Λογική λατρεία» για τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των δύο μεγάλων και κορυφαίων Αποστόλων του Χριστού, του Πέτρου και του Παύλου, εορτάζει τη μνήμη η Εκκλησία. Προς αυτούς τους δύο μεγάλους άνδρες της θα αποτίσει το οφειλόμενο. Προς τους δύο αυτούς μεγάλους άνδρες της θα αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης για την ανυπολόγιστα μεγάλη συμβολή τους στο έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως και της εδραιώσεως της Εκκλησίας μας. Στις εικόνες του ζωγραφίζονται οι δύο Απόστολοι να κρατούν την Εκκλησία που συμβολικά εικονίζεται με ένα μικρό βυζαντινό ναό, γιατί και οι δύο αυτοί Απόστολοι υπήρξαν πράγματι οι στήλοι και οι ακρογωνιαίοι λίθοι επάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το Ιερό Ίδρυμα της Εκκλησίας του Χριστού και συνημμένοι και οι δύο σε μία εορτή, εικονισμένοι σε μία εικόνα, συμβολίζουν την ενότητα της πίστεως, την ενότητα της Εκκλησίας που απετελέστη από ετερογενή στοιχεία, την περιτομή, τους Εβραίους προς τους οποίους εστράφει το ιεραποστολικό έργο του Πέτρου και τα έθνη, τους ειδωλολάτρες, για τον εκχριστιανισμό των οποίων κοπίασε ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που προκάλεσε τη σύσταση κοινής εορτής των δύο κορυφαίων, όταν το έτος 258 στις 29 Ιουνίου ο Πάπας Σίξτος ο Δεύτερος μετακομίζει τα οστά του στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού της Ρώμης. Και ήταν τόσο επιτυχής η συζυγή αυτή, ώστε πολύ γρήγορα η εορτή αυτή έγινε παγκόσμιος, εορταζομένη εν πάσες τες κατατόπων Αγίες του Θεού Εκκλησίες. Οι άλλες εορτές των Αποστόλων και η μνήμη του θανάτου τους επισκιάστηκαν από τη νέα εορτή. Γι' αυτό και σπάνια θα βρει κανείς ναό τιμόμενο στο όνομα ενός μόνο από τους δύο κορυφαίους και εικόνα που να εικονίζει τον έναν μόνο από αυτούς. Αντιθέτως, δεν υπάρχει πόλη ή χωριό που να μην έχει ναό ή παρεκκλήσιο επωνόματι των δύο μεγάλων Αποστόλων. Άπειρες είναι οι εικόνες τους. Κοινή η τιμή, κοινή η προσκύνηση. Κοινός ο εορτασμός. Όπως κοινό ήταν το έργο τους και κοινή η αποστολή τους και κοινή η δόξα τους. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει την εποποιία των κορυφαίων όπως με συγκινητική απλότητα περιγράφεται από τον αυτόπτη και αυτίκο των περισσότερων περιστατικών συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τις ακούσαμε να διαβάζονται στους ναούς μας κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου και παρακολουθήσαμε στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής τα μεγάλα βήματά τους για την κατάκτηση της Οικουμένης. Πώς πήραν τη σημαία του Χριστού, το Σταυρό και τον περιήγαγαν στα πέρατα του κόσμου μέχρι που τον φύτευσαν στην καρδιά της Αυτοκρατορίας, τη Ρώμη. Θα δεις το βιβλίο των πράξεων τους αγώνες και τα παθήματά τους, αλλά και τα περίλαμπρα τρόπαιά τους. Τα ίχνη τους σημειώθηκαν άσβεστα στις καρδιές των πιστών. Κάθε πόλη και χώρα έχει να επιδείξει με ευλάβεια τα σημάδια που άφησαν τα πόδια τους. Τα ωραία πόδια των ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά, τη σωτηρία. Χαρακτηριστικά ομιλεί για τον Απόστολο Παύλο ένα τροπάριο ή υπακοή της ακολουθίας του όρθρου της μνήμης τους. Ποια φυλακή ουκ έσχεσε δέσμιον, ποια διεκκλησία ουκ έχεις ερήτορα. Δαμασκός μέγα φρονεί επί σύ Παύλε, η δεγάρ σε σκελισθέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμενεί και αυτή κομπάζει.
Αλυταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα. Αλλό Παύλε Απόστολε, το καύχημα της οικουμένης προφθάσας ημάς στήριξον. Και γύρω από τα ενθυμήματα αυτά της διαβάσεως των Αποστόλων πανηγύριζαν οι πόλεις και οι χώρες κατά την ημέρα αυτή, όσες δεν είχαν την τιμή όπως οι Ρώμοι να κατέχουν τα ιερά τους λείψανα. Ιδίως ο ελληνικός χώρος είχε να επιδείξει πολλά τέτοια αναμνηστικά σημεία της διαβάσεως του μεγάλου Αποστόλου του, του Παύλου. Αλλού έδειχναν και τιμούσαν τη φυλακή, όπως τους Φιλίππους, αλλού το βήμα όπως τη Βέρεια, αλλού τον τόπο της δίκης όπως το βήμα του Γαλλίων ως την Κόρινθο, αλλού το βράχο που πάτησαν τα πόδια του και κήρυξαν τον λόγο όπως τον Άριο Πάγο στην Αθήνα, αλλού το λιμάνι στο οποίο αποβιβάστηκε όπως τους καλούς λιμένες της Κρήτης και στην Λίνδο. Αλλού συνέδεσαν το πέρασμά του με μύθους και τερατουργίες όπως στη Μυτιλίνη, όπου έδειχναν τον τόπο που φώνευσε δια προσευχής φοβερό δράκοντα. Δεν έχει σημασία αν το αφήγημα αυτό είναι μύθος. Δείχνει συμβολικά πώς αντελήφθη ο λαός το δυναμικό πέρασμα του Αποστόλου, την εξόντωση της θηριώδους ειδωλολατρίας με τη δύναμη του Χριστού. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επιδεικνύουν και σήμερα τον τόπο που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών στο αρχαίο παρεκκλήσιο της Μονής Βλατάδων και τον τόπο που καταδιωκόμενος κατέφυγε στο μικρό σπήλαιο Αγίασμα κοντά στην ομώνυμό του Συνοικία. Κατά το 15ο αιώνα ο Σιμεών, που είναι ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, πρώτης αλώσιος της πόλεως αυτής από τους Τούρκους το 1430, μαρτυρεί ότι στο ναό της Αχυροποιήτου εφυλάσσετο και ετοιμάτο κατά τη μνήμη των Αποστόλων ο λίθος πάνω στον οποίο δέθηκε και ραβδίστηκε ο Απόστολος. Το τυπικό του πανηγυρικού εορτασμού όπως ετελεί το τότε στη Θεσσαλονίκη μας το δίδει ο Σιμεών στο ανέκδοτο τυπικό του. Αφεσπέρασε τελείτο χωροστατούντος του Μητροπολίτου η ακολουθία του Εσπερινού στην Αγία Σοφία. Μετά το τέλος του Εσπερινού έγινε το λιτανία και ψάλλοντες τα ιδιόμελα της λιτής έφθαναν στο ναό του Αγίου Παύλου, το συγκυμένο το ναό της Θεοτόκου της Αχυροποιήτου, ένθα και ο λίθος ενώ έτυψαν αυτόν. Στο λίθο είχε χαραχθεί το ακόλουθο επίγραμμα, ανέκδοτο επίσης, που σώζεται σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Βιέννης. «Εν τόδε Παύλος στανηθείς πριν το λίθο, είναι γεράβδον αφορήτου σεκίας. Ξεστής δε τανίν, μορφοτύπων γλυφίδι, τας προσκυνήσεις λαμβάνει και τα γέρα». Για αυτούς λοιπόν τους δυο κορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τι μεγαλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε κανείς να επινοήσει, παρατηρεί το συναξάριο της ημέρας, παρά τη μαρτυρία και ανακήρυξη του Κυρίου για αυτούς. Τον μεν έναν τον μακάρισε και πέτρα τον ονόμασε, επάνω στην οποία είπε ότι θα ιδρύσει την εκκλησία του, για τον άλλον είπε ότι θα γίνει το σκεύος της εκλογής του και ότι θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον τυράννων και βασιλέων.

Πέτρε θείον άρμα χερουβικών, ουράνιε Παύλε, όχι μάται σεραφικών, υπήρυνος γλώσσα του θεανθρώπου λόγου, πυρός με της γεέννης απολυτρώσαστε.

πίστης μας ο ασπασμός. Αυτή η αγκαλιά των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, έτσι όπως εικονίζεται σε όλες τις θαυμαστές και τόσο ευλογημένες απεικονίσεις τους, πάντα θα τους θωρούμε μαζί. Με αυτό το σύν που μας δίδαξαν, αυτό το σύν που μας κράτησε, αυτό το σύν που ξέρει να αποφεύγει την όποια κακοδοξία, τον όποιο εξοραϊσμό, την όποια ανίερη υποχώρηση. Είναι αυτοί οι δύο που συγκρατούν την Εκκλησία μας στην περίφημη και τόσο συχνά απαντώμενη εικόνα της σύναξης των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Πέτρος, όπως την κοιτάμε εξ αριστερών, και Απόστολος Παύλος εκ δεξιών. Ποτέ οι ναοί που αφιερώνονται δεν αφιερώνονται μόνο στον ένα από τους δυο τους. Γι' αυτό και συν εορτάζουν. Γι' αυτό και ατενίζουμε με έκσταση και δέος τον περίφημο ασπασμό τους, όπου κι αν τον συναντάμε. Πάντα θα συμπορεύονται αυτοί οι δύο και πάντα θα δίνουν απαντήσεις σε αυτούς που αμφισβητούν το συν και το ομοθυμαδόν τους. Πάντα θα διαψεύδουν και με ταπείνωση, με σιωπή, με άμετρη και ανυπόκριτη αγάπη. Θα μας δείχνουν το δρόμο για τη συμπόρευση μέσα στην Μητέρα Εκκλησία με μία ψυχή που δεν διασπάται, δεν κατατέμνεται, δεν κατηγοριοποιείται, δεν ομαδοποιείται. Είναι μία η ψυχή, η Ορθόδοξη, όπως η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Αγία Ορθοδοξία, με τους στυλοβάτες της, Πέτρο και Παύλο, τους θείους κήρυκες της Ευσεβίας, τα έμψυχα ρήθρα της αυθαρσίας και των δογμάτων των ουρανίων, τους εκφάντορες, των Αποστόλων, των θείων, τους πρωτόθρονους, τους ασφαλείς και θεοφθόγγους κήρυκες, τους διδασκάλους της οικουμένης.

0: εμείς καλούμαστε να τους μιμηθούμε στις παρυφές της μνήμης τους, γιατί τιμή Αγίων είναι η μίμηση των Αγίων. Η μίμηση της συμπόρευσης και της κοινής ομολογίας. Και να θυμόμαστε πάντα και να παίρνουμε παράδειγμα για ενδοσκόπηση, για αυτομεμψία, για ταπείνωση. Να θυμόμαστε πάντα ακόμα κάτι σπουδαίο, την μετάνοια και τον Διό τους. Μέχρι την τελευταία τους πνοή, μέχρι το μαρτυρικό τους τέλος. Δεν πέρασε μέρα που ο Απόστολος Πέτρος πικρά να μην έκλαψε, θυμούμενος την τριπλή του άρνηση. Λέγεται πως όποτε άκουγε πετεινό να λαλεί, θυμόταν και έκλαιγε πικρά, όπως εκείνη την πρώτη φορά. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος δεν πέρασε μέρα που να μην αυτομέμφεται και να μην αυτό αποκαλείται έκτρωμα, και να λέγει πως δεν είναι αυτός άξιος να ονομάζεται Απόστολος, αφού εδίωξε πριν την σωτήρια πορεία του προς την Δαμασκό, εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός μας, διαπρέσβειον της Υπεραγίας Μητρός Του και των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστών ποιησό με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου πεξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Μία σειρά τριών εκπομπών μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μας ταξιδέψει στο Άγιο Όρος, στη Σεβασμία Μεγή, στη Μονή του Πατοπεδίου. Τρεις ψηφιακοί δίσκοι, ζωντανή ηχογράφηση μιας αγρυπνίας του 2011 για την εορτή των Βατοπεδινών Αγίων θα μας εισαγάγουν στην κατανυκτική ατμόσφαιρα που βιώνουν όσοι ως ευλαβικοί προσκυνητές αποζητούν την ευλογία της Παναγίας στον Άθο, το περιβόλι της.

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, προλογίζοντας την έκδοση του τριπλού ψηφιακού δίσκου, σημειώνει: «Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει αναδειχθεί καλλίτεκνος και πολύτεκνος. Περίπου 70 από τα τέκνα της έχουν καταταγεί στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σίγουρα όμως οι περισσότεροι άγιοι της Μονής έχουν παραμείνει άγνωστοι. Είχε θεσπιστεί από τον 19ο αιώνα η σύναξη των Βατοπεδινών Αγίων, δηλαδή να τιμώνται σε μια κοινή εορτή όλοι οι άγιοι της Μονής. Ο εορτασμός όμως αυτός με την πάροδο του χρόνου και λόγω της ιδιορύθμου διοικήσεως της Μονής ατόνισε. Μετά την επανακοινοβιοποίηση της Μονής που έγινε το 1990, θελήσαμε να επαναφέρουμε τον εορτασμό της συνάξεως των Βατοπεδινών Αγίων στις 10 ή 23 με το παλαιό ημερολόγιο Ιουλίου κάθε έτους, με πανηγυρική αγρυπνία. Γιατί γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό, το πιο δύσκολο, το πιο ωραίο πράγμα επί της γης είναι να γίνει κάποιος Άγιος. Η επίτευξη της Αγιότητος αποτελεί την πεμπτουσία της ζωής του μοναχού, αλλά και εν γέννη κάθε χριστιανού. Ο Άγιος έφτασε στον τέλειο βαθμό απάρνησης του εαυτού του και προσφέρει τον εαυτό του ως τέλειο ολοκάρπωμα και θυσία ενώπιον του Θεού. Ο Θεός ευαρεστείται πολύ με αυτή την προσφορά του και τον κάνει συνεργό του για την σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι αυτοί που μπορούν να ωφελήσουν την κοινωνία περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο.

Οι βατοπεδινοί Άγιοι, τα ευώδη άνθη του περιβολιού της Παναγίας, διακρίνονται σε απλούς μοναχούς, ιερομονάχους, επισκόπους, πατριάρχες, ιεραποστόλους, οι οποίοι ασκήθηκαν στην ερημική και κοινοβιακή ζωή ακόμη και στην λόγω των ιστορικών συγκυριών ιδιορύθμου τρόπου μοναχική ζωή. Έζησαν σε διαφορετικούς καιρούς και σε διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και άλλες συνθήκες, αλλά όλοι απέδειξαν ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ, γράφει ο γέροντας Εφραίμ, μελετώντας την ιστορία της Μονής Βατοπεδίου, έλεγε χαρακτηριστικά ότι το βατοπέδι το ένα πόδι το έχει στον ησυχασμό και το άλλο στην Ιεραποστολή. Πράγματι, αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη όσο αντιφατικό και αν φαίνεται. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο συνέχει τους Αγίους. Το εφαλτήριο για την Ιεραποστολή είναι ο ησυχασμός, η ένωση με τον Θεό και όχι η επιθυμία για δράση. Ο Ιεραπόστολος πρώτα βιώνει την αγάπη και τη γνώση του Θεού και μετά μπορεί να τις προσφέρει και στο συνάνθρωπο. Ο αληθινός Ιεραπόστολος είναι και αληθινός ησυχαστής.

Κάποιος που μελετά τους βίους των βατοπεδινών Αγίων θαυμάζει τόσο την ποικιλία και την ετερότητα των προσώπων όσο και το μέγεθος της προσφοράς τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους πλούσιους άρχοντες κτήτορες που ανεκαίνησαν την μονή τον 10ο αιώνα, Νικόλαο, Αθανάσιο και Αντώνιο, τον Σάββα τον Βηματάρη, του Σιμεών και Σάββα Νεμάνια, μετέπειτα κτήτορες της μονής Χιλανδαρίου, τον οσιομάρτυρα Ευθύμιο μαζί με 12 άλλους οσιομάρτυρες, τον οσιομάρτυρα Κοσμά τον Πρώτο, τον Νικόδημο τον Ησυχαστή, τον Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Σάββα τον Διαχριστόν Σαλό, τον Φιλόθεο Κόκκινο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, Αγάπιο και Νικόδημο τους Δοχιαρίους, τον Μακάριο Μακρύ, τον Νίφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον Μάξιμο τον Γρεκό, Φωτιστή των Ρώσων, τον Αθανάσιο Πατελάρο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον Ιωσήφ Τιμισοάρας, τον Γεράσιμο Παλαδά, τους οσιομάρτυρες Διονύσιο, Νεόφυτο, Αμβρόσιο και Μακάριο, τον Γρηγόριο τον Διδάσκαλο, τον Ευδόκιμο τον Νεοφανή, τον Ιωακείμ τον Παπουλάκη και άλλους.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Σε κάποια αγρυπνία συνεχίζει ο ηγούμενος της μεγίστης μονής βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, που εορτάζαμε την σύναξη των βατοπεδινών Αγίων, κάποιος γέροντας ασκητής είδε σε όραμα ότι μαζί με τους μοναχούς και τους προσκυνητές της μονής παρευρίσκονταν περισσότεροι από 300 Άγιοι. Στη Θεία Λατρεία οι ακολουθίες τελούνται όχι μόνο με τα ορατά μέλη της Εκκλησίας, αλλά και με τα αόρατα, που είναι οι Άγιοι, οι Άγγελοι. Οι ακολουθίες τελούνται συμβάση της Αγίης. Σε μια τέτοια αγρυπνία, στις 10 ή 23 με το παλαιό Ιουλίου του 2011, μετά από πρόσκλησή μας, ο Βυζαντινός χορός Τρόπος με 25 μέλη και με χωράρχη τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη ανέλαβε να ψάλει στον δεξιό χορό, ενώ στον αριστερό έψαλαν οι πατέρες της μονής. Θελήσαμε να εκδώσουμε σε ψηφιακό δίσκο το αποτέλεσμα εκείνης της αγρυπνίας που φανερώνει το μεράκι, την αγάπη για την ψαλτική τέχνη και τη θεία λατρεία που έχει ο Τρόπος. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη που για πολλά χρόνια έδειξε μεγάλη επιμέλεια προσφέροντας τις γνώσεις του και συνέβαλε τα μέγιστα για τους πατέρες της μονής στην εκμάθηση της ψαλτικής τέχνης, όπως και όλα τα μέλη της χοροδίας του για την συμμετοχή τους. Ευχόμεθα στον χωράρχη και τα μέλη της χοροδίας Τρόπος, αλλά και σε κάθε ακροατή των ύμνων της συνάξεως των βατοπεδινών Αγίων, οι βατοπεδινοί Άγιοι να είναι προστάτες τους και οδοδείκτες στην πορεία τους προς τον ουράνιο πατέρα, προς την αγιότητα.

Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής μας αφιερωμένης στην Αγρυπνία των Βατοπεδινών Αγίων του 2011. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα, την ευχή σας.
3: Κύριε.
2: Κυριακή 6 Ματθαίου και η Ευαγγελική Περικοπή που θα αναγνωστεί στην Εκκλησία αναφέρει το θαύμα που έκανε ο Κύριος σε ένα παραλυτικό. Τι μας διδάσκει αυτή την Κυριακή το Ευαγγέλιο, Γέροντα?
3: Το Ευαγγέλιο αυτό είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, στίχη 1 έως 8. Μας λέει λοιπόν ότι κατά εκείνον τον καιρό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εμβάσεις πλοίο διεπέρασε την λίμνη και ήρθε στην Ιδιαίαν πόλη. Και να, εκεί προσέφεραν σε αυτόν έναν άνθρωπο παράλυτο πάνω σε ένα κρεβάτι, όπως ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Εμείς το προλάβαμε και στην Κύπρο αυτό. Είχε κάποια κρεβάτια ξύλινα που τους έβαζαν επάνω τους παραλύτους ανθρώπους και τους μετέφεραν. Δεν είχαν άλλα μέσα η εποχή. Και εδώ ο Ιησούς την πίστη αυτόν είπε το παραλυτικό: «Θάρση τέκνο να φαίνονται οι αμαρτίες σου». Και βλέποντας ο Χριστός την πίστη τους και του παραλύτου ανθρώπου και του ανθρώπου που τον μετέφερα, είπε με πολύ στοργή: «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες σου». Θεράπευσε το πραγματικό νόσημα, το οποίο ήταν η αμαρτία. Και ως Θεός είχε αυτή την εξουσία, θεραπεύει τις αμαρτίες των ανθρώπων, γιατί αυτοί που προσήλθαν κοντά του είχαν μεγάλη πίστη και μεγάλη ταπείνωση, βέβαια, που η ταπείνωση γεννά την πίστη, και είχαν ανάγκη από αυτήν την άφεση των αμαρτιών τους. Αλλά κάποιοι άλλοι, αυτοί που διάβαζαν τον νόμο, οι γραμματείς, είπαν μέσα τους: «Αυτός λέγει βλασφημίας». Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας τους πονηρούς λογισμούς των γραμματέων, τους είπε: «Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηρά στην καρδιά σας?» Ήξερε τις λογισμούς, ως Θεός ήταν παντογνώστης. «Και γιατί σκέφτεστε πονηρά μέσα σας? Τι είναι πιο εύκολο να πω στον άνθρωπο? Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να του πω σήκου πάνω και περπάτησε?» Για τους ανθρώπους το δεύτερο ήταν πιο σημαντικό από το πρώτο, γιατί φαινόταν, το άλλο δεν φαινόταν. Για να γνωρίζετε δε ότι η εξουσία έχει ο Υιός ανθρώπου της αφιένε αμαρτίας. Για να καταλάβετε δε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου Μεσσίας να συγχωρεί τις αμαρτίες στη γη των ανθρώπων. Λέγει στον παράλυτο: «Σήκου πάνω, πάρω το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αυτός σηκώστηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν είδα αυτό το γεγονός, οι όχλοι θαύμασαν και δόξησαν τον Θεό, το δόντα τη αυτήν εξουσία της ανθρώπης, που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Μας δείχνει εδώ το Άγιο Ευαγγέλιο την πραγματική ανάγκη του ανθρώπου, ότι δεν είναι τόσο η σωματική θεραπεία, διότι η σωματική θεραπεία είναι ανάγκη βέβαια. Σίγουρα όλοι θέλουμε να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς. Είναι σημαντικό να είναι υγιής ο άνθρωπος και να είναι καλά. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει η ψυχή μας να είναι υγιής και η ψυχή μας να είναι καλά. Διότι η ψυχή μας είναι αθάνατη. Το σώμα μας είναι θνητό. Βεβαίως μετά την ανάσταση των νεκρών θα γίνει και το σώμα μας αθάνατο, διότι θα ενωθεί με την ψυχή μας και θα αλλαγεί, όπως το σώμα του Χριστού μετά την ανάστασή του. Και ο άνθρωπος θα γίνει μία ενότητα όπως είμαστε τώρα. Αλλά η θεραπεία πρέπει να έχει αιώνιες διαστάσεις. Η σωματική θεραπεία έχει πρόσκαιρες διαστάσεις. Και ο Χριστός ήρθε για να θεραπεύσει αιώνια τον άνθρωπο. Ο παράλυτος θεραπεύθηκε αιώνια. Οι γραμματείς που διέβαζαν τον νόμο, αυτοί όχι μόνο δεν θεραπεύθηκαν, αλλά καταποντίστηκαν ακόμα παραπάνω, διότι αντί να δουν το θαύμα και να δοξάζουν τον Θεό, όπως έκανε ο κόσμος ο πολλής που λέει το Ευαγγέλιο, αυτοί σκέφτηκαν πονηρά στις καρδιές τους, είχαν κακούς λογισμούς, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα. Και είπαν: «Αυτός είναι βλάσφημος, διότι είπε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου». Δεν σκέφτηκαν ότι πώς είναι δυνατόν να κάνει θαύματα στο όνομα του Θεού αυτός ο οποίος έκαμε το μέγα θαύμα της θεραπείας Και άρα έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες των ανθρώπων.
2: Γέροντα, εδώ βλέπουμε ένα σημείο και ένα θαύμα. Το θαύμα είναι που συγχώρησε τις αμαρτίες και το σημείο είναι που τον γιάντρεψε και σωματικά. Πώς συνδέεται το σημείο και το θαύμα στη θεραπεία τη δική μας?
3: Εμείς ζητούμε από τον Θεό το ελεός Του. Λέμε κάθε φορά, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έλεος συμπεριλαμβάνει τα πάντα, ό,τι χρειαζόμαστε. Κατά την εκάστου ιδία χρειά, όπως λέμε στην Θεία Λειτουργία. Χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι φωτισμό, χρειάζομαι άφεση, χρειάζομαι έλεος, χρειάζομαι παρηγορία. Όλα συμπεριλαμβάνουν στην περιεκτική λέξη ελεησόμε. Αυτό είναι που έχουμε ανάγκη. Και έτσι αφήνουμε τον Θεό να μας θεραπεύσει όπως ξέρει εκείνος και εκεί που εμείς έχουμε πραγματική ανάγκη να δώσει το έλεος Του και τη χάρη Του.
2: Ο Χριστός, όταν είδε την πίστη των φίλων του παραλίτου, του είπε: «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Μπορείτε να μας μιλήσετε για την αλληλεπίδραση που έχει η πίστη από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον άνθρωπο?
3: Σίγουρα, για να πάει εκεί ο παράλυτος, πήγε με τη συγκατάθεσή του. Δεν τον πήγαμε το ζόρι. Και μάλλον ο ίδιος προέτρεψε να τον πάνε εκεί. Και παράλυτος όντας, δέχθηκε να μεταφέρουν στο κρεβάτι του. Και οι άνθρωποι που τον μετέφεραν και ο ίδιος συνέβαλαν στο να λάβει την άφεση των αμαρτιών και τη υγεία του σώματός του και της ψυχής του. Και αυτό βέβαια δείχνει σε εμάς ότι δεν είναι μόνο οι δικές μας προσευχές που μας βοηθούν, αλλά και οι προσευχές και βοήθεια των αδελφών μας. Δηλαδή, όταν προσευχόμαστε για ένα ασθενή άνθρωπο, για ένα άνθρωπο εμπερίστατο, είτε πνευματικά, είτε σωματικά, είτε υλικά, τότε συμβάλλουμε και εμείς στη Θεία Βοήθεια του ανθρώπου. Συμβάλλουμε με την παρουσία μας, με την προσευχή μας, με τη βοήθειά μας. Και μπορεί να γίνει αυτό το θαύμα της συνάντησης του ανθρώπου με τον Θεό και μέσα από τις προσευχές των υπολείπων ανθρώπων.
2: Και τώρα, όταν πιστεύω πραγματικά στο Θεό, εκπροσωπώ και όλους τους άλλους συνανθρώπους μου. Δώστε μας κάποιο παράδειγμα σε αυτό.
3: Όταν κάθε φορά προσεύχεται ένας άνθρωπος, προσεύχεται υπερ όλου του κόσμου. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε» και να εννοείς τον ασθενή, τον έχοντα ανάγκη, τον κεκοιμένο κτλ. Ενώ λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», αυτό πιάνει, αγκαλιάζει, περιλαμβάνει και τους άλλους ανθρώπους. Διότι δεν είσαι ένα κομμάτι μόνος σου αφημένο στο έλεος της αοριστίας και της μονώσεως, αλλά είσαι ένα κομμάτι του σύμπαντος κόσμου. Και λέγοντας εσένα ο Θεός, έλεγε τον κόσμο όλο. Και λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», αγιάζεις τον χώρο στον οποίο βρίσκεσαι. Θυμάμαι κάποιος πατέρας είπε σε κάποιον ιερέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια χώρα αλλόθρησκο. Λέει, εκεί να λες συνεχώς την ευχή. Και λέγοντας την ευχή, αγιάζεις την χώρα στην οποία βρίσκεσαι. Ελκύς την χάρη του Θεού και το όνομα του Χριστού μας και η χάρη του Χριστού μας αγιάζει και φωτίζει τον χώρο στον οποίο κινείσαι καθημερινά.
2: Πολλές φορές είδαμε, μάλλον ο Χριστός είδε την πίστη του ίδιου του ασθενούντος και τον έκανε καλά, και σε άλλες φορές, ίσως και εδώ στον παράλυτο, να είδε και την πίστη των φίλων του. Ακούμε ότι καμιά φορά μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να μην είναι και τόσο καλά λειτουργικά, ας το πούμε να είναι σκοτισμένο, και γι' αυτό ενεργεί ο Χριστός δια των φίλων μας. Πόσο σημασία έχει η ακέραια λειτουργία του μυαλού μας στην πνευματική ζωή?
3: Ο Χριστός ως Θεός αληθινός και παντογνώστης που είναι, δεν βλέπει μόνο τη διάνοιά μας, τον εγκέφαλό μας, αλλά ακούει και τη φωνή της ψυχής μας. Και μπορεί διανοητικά και εγκεφαλικά να μην λειτουργούμε. Ένας άνθρωπος που είναι, ας πούμε, σε αφασία, δεν καταλαβαίνει τίποτα διανοητικά. Και προσευχόμαστε εμείς όλοι υπέρ αυτού και γίνεται καλά. Αλλά προσεύχεται και η καρδιά του. η καρδιά του, δηλαδή το κέντρο των ψυχικών του δυνάμεων και σωματικών του δυνάμεων, προσεύχεται, έχει δική της φωνή η καρδιά μας. Γι' αυτό ο Θεός ακούει την καρδιά του ανθρώπου. Πολλές φορές η λογική μας λέει πράγματα αντίθετα από την καρδιά μας. Η καρδιά μας θέλει το έλεος του Θεού και η λογική μας δεν το θέλει. Και λέει, όχι, εγώ δεν θέλω, ας πούμε, να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ο Θεός παραβλέπει την διάνοια και βλέπει την καρδιά μας. Εκείνη είναι που μιλά αυθεντικά για μας. Και πάλι η καρδιά μας όταν είναι καθαρή και απελαγμένη από τα πάθη.
2: Και καλούμαστε στην Εκκλησία να γίνουμε άνθρωποι, το έχετε πει, με εμπειρία πίστεως, διαγάπης, ενεργουμένης. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για την αρετή της πνευματικής αλληλεγγύης?
3: Η αγάπη είναι το αποτέλεσμα πασών των αρετών και η προ...

0: είπε ότι εγώ κατάλαβα ότι η εμπειρία του Σιλανού ήταν πραγματικά θεϊκή εμπειρία. Διότι μόλις είδε τον Χριστό, αμέσως γεννήθηκε προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Δεν είπε τι ωραία που είμαι τώρα που βλέπω τον Χριστό. Αλλά αμέσως η καρδία του εγύρισε σε μια ανάπηρη προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό είναι το δείγμα της αληθινής θεϊκής εμπειρίας. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι Απόστολοι, μόλις γνώρισαν τον Χριστό με Πνεύματι Αγίο, πήγαιναν να το πούν στους άλλους. Δεν μπορούσαν να το κρατήσουν μέσα τους. Η αγάπη έχει γνώρισμα το ότι διαμοιράζεται με τους άλλους ανθρώπους. Αν αγαπάς, δίνεις το φαγητό σου, δίνεις τα πράγματά σου, δίνεις την εμπειρία της χαράς και της πληρότητας της ζωής που έχεις μέσα σου.
1: Και αυτή είναι μια ενέργεια της καρδιάς, δεν είναι της λογικής.
0: Βέβαια, δεν είναι της λογικής. Η λογική μπορεί να σου πει τι κάνεις τώρα, ας πούμε. Δεις τα πράγματα σου, τρελάθηκες. Θυμάμαι ένα παιδάκι που ήταν μικρό και του είπα μια φορά κάνει μια λεωσίνη. Του λέω, δώσ' τα πράγματά σου στο φίλο σου. Λέει, τρελός είμαι. Το είπε αθώα, αλλά είναι η ανθρώπινη κοσμική λογική. Είναι τρέλα να κάνεις ελεημοσύνη. Δίνεις τα λεφτά σου στον άλλον άνθρωπο που θα τα φάει και θα σε εκμεταλλευτεί πιθανό. Αλλά η αγάπη λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Εδώ βλέπουμε ότι αποκαλεί τον παράκλητο τέκνον. Μπορείτε να μας συνδέσετε τη θεϊκή πατρική συμπεριφορά του Κυρίου στον παράλυτο και με τον άσωτο Υιό?
0: Ναι. Αυτή η φράση του Χριστού μας είναι γεμάτη από αυτήν τη θεϊκή τρυφερότητα και αγάπη. Και μας εδίδαξε ο ίδιος να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα μας. Όταν μας αποκάλυψε την προσευχή την δική του, πώς να προσευχόμαστε. Δεν μας είπε να λέμε Παντοκράτορ, ύψιστε, παντοδύναμε, Θεέ κτλ. Μας είπε να το λέμε Πατέρα μας. Που αυτό που μας είπε ο ίδιος ο Χριστός είναι το απόλυτο αληθές για την αγάπη του Θεού. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι Πατέρας μας, Αυτός μας βλέπει σαν παιδιά Του. Και όπως ένας πατέρας αγαπά τα παιδιά Του και δεν τα απορρίπτει ποτέ και δεν τα κατακρίνει και δεν τα πετάζει, δεν τα βαριέται, δεν κουράζεται με τα παιδιά Του, αλλά συνεχώς είναι κοντά Τους και μάλιστα όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουν τα παιδιά, τόσο πιο πολύ τα αγαπά και τα περιθάλπει και τα έχει στα αγκαλιά. Έτσι και ο ουράνιος πατέρας βλέπει τον κάθε άνθρωπο. Είδε τον πονεμένο άνθρωπο μπροστά του, που γι' αυτόν επήγαινε στην Ιδιαία Πόλη. Γι' αυτόν πήγε για να τον συναντήσει. Τον είπε τέκνον, το αποκάλυψε τη σχέση την πραγματική που είχε μαζί του. Ήταν πατέρας του και αυτός ήταν παιδί του.
1: Τώρα που το ακούω, για να το συνδέσω και με την επόμενη ερώτηση, το να ακούσεις τον Κύριο να σε πει τέκνον, παίρνεις και ένα θάρρος. Του είπε θάρση, δηλαδή έχει θάρρος, μη φοβάσαι. Πρώτον, γιατί το είπε αυτό και τι σημαίνει το θάρρος στον πνευματικό μας αγώνα?
0: Είναι πολύ αναγκαίο στοιχείο της ζωής μας το θάρρος, διότι πηγάζει από την εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό Πατέρα μας. Πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Θεός υπερμαχεί υπέρ ημών. Και δεν κρίνουμε τα πράγματα με την λογική, την ακοσμική και την ανθρώπινη, μαθηματικά, ένα και ένα κάνω δύο. Αλλά κρίνουμε με την κοσμική, με τη λογική του Θεού. Δηλαδή, πάντα ισχύω εντοδυναμούνται με Χριστό. Χωρίς Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Χωρίς Χριστό δεν μπορώ να πω πουθενά. Αλλά με τον Χριστό μπορώ να κάνω τα πάντα.
1: Και στη σημερινή μας πραγματικότητα, πώς μας ενθαρρύνει ο Κύριος όταν ξέρει ότι έχουμε πάρα πολλές αμαρτίες και παρόλα αυτά μας ενθαρρύνει? Πώς το κάνει αυτό?
0: Ο Χριστός δεν μετρά τις αμαρτίες μας, μετρά την αγάπη μας και την επίκληση με πίστη που κάνουμε στο Πανάγιο όνομά Του. Οι αμαρτίες μας είναι πάντοτε εκεί και πάντοτε θα αμαρτάνουμε, αλλά η ταπείνωση και η μετάνοιά μας είναι αυτοί οι οποίοι ελκύουν τη Θεία Χάρη και μας δίνουν και εμάς δύναμη και παρηγορία, ελπίζοντας όχι στα δικά μας έργα, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ούγαρε επίσαμε τι αγαθόν επί της γης. Θαρούμε στην αγάπη, όχι στα έργα μας. Δεν έχουμε θάρρος στα δικά μας έργα.

0: Δεν κάναμε κάτι καλό πάνω στη γη. Και τι μπορούμε να κάνουμε καλά, αφού τα πάντα είναι από τον Θεό. Εξού και το θέλει και το ενεργεί τη ανθρώπου υπάρχει. Από τον Θεό υπάρχουν όλα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα το θάρρος μας και η ελπίδα μας είναι η αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού και η σπλαχνία του Θεού και τίποτε άλλο.
1: Βέβαια, τώρα έρχεται όμως ο διάβολος και μας αποθαρρύνει όταν έχουμε πολλές αμαρτίες και σου λέει τώρα τι πάει να κάνεις, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
0: Ο γέροντας Ιωσήφ, ο γέροντας μας ο ύμνηστος μας ερμήνευε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία αυτή την επιχειρηματικότητα του διαβόλου και έλεγε έρχεται ο διάβολος να μας κάνει τον δικηγόρο και να μας πει ότι να μας δικάσει και να μας πει ότι δεν έχεις δικαίωμα εσύ να ζητάς την θεϊκή αγάπη και το θεϊκό έλεος, την πατρική στοργή. Και εμείς του απαντούμε ότι εμείς έχουμε να κάνουμε με τον πατέρα μας. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με σένα. Πατέρας μας είναι και αν πέσαμε και αν λερωθήκαμε και αν πληγωθήκαμε, αυτός είναι πατέρας μας και εμείς προσπίπτουμε στην πατρική του αγκαλιά.
1: Καμιά φορά μιλάμε για αμαρτία και ο κόσμος ο διπλανός μας γελάει, κοροϊδεύει. Ποιο είναι το βάρος της αμαρτίας, Γέροντα?
0: Η αμαρτία είναι τραύμα, θανατηφόρο τραύμα. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μας, σκοτώνει την παρησία της ψυχής. Όλο το είναι μας. Είναι όπως πίνεις ένα ποτήρι δηλητήριο και δηλητηριάζεις ολόκληρος και δεν μένει τίποτα όρθιο. Και η χάρη αντίθετα είναι θεραπεία ολοκληρωτική όλου του ανθρώπου.
1: Και τι συμβαίνει όταν έχουμε πια, όταν έρχεται η ώρα και πια έχουμε συνέστηση των αμαρτιών μας? Τι αλλάζει η ζωή μας?
0: Τότε ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Φεύγει ένας βαρύς λίθος που συντρίβει την καρδιά μας. Και ξαναβρίσκουμε το θάρρος μας, την παρησία μας, την παρηγοριά μας στον Θεό και συνεχίζουμε την πορεία μας προς Αυτό με πλήρη επίγνωση ότι Αυτός είναι Πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά Του.
1: Και η άφεση αμαρτιών τι σημαίνει για μας?
0: Για μας σημαίνει ότι ο Θεός διέγραψε τα πάντα. Και όχι απλώς τα διέγραψε, όχι απλώς μας έκανε μια εγχείρηση και φαίνεται η ουλή των τραυμάτων. Αλλά οι πατέρες μας λένε ότι είναι ως μη γενόμενα. Σαν να μην έχω γίνει. Ως να μην έχω γίνει ποτέ. Έτσι είναι η άφεση των αμαρτιών μας.
1: Στη σημερινή εποχή που είναι τόσο θορυβώδη και γεμάτη ταραχή, πώς ακτινοβολεί και αλληλοπιδρά πρακτικά εμάς ο ανθρώπος στην καθημερινότητά μας η αγάπη του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων?
0: Νομίζω πάντοτε ήταν μεγάλη η ανάγκη, η ψήστη ανάγκη αυτή η αγάπη του Θεού στην καρδιά των ανθρώπων. Αλλά σήμερα περισσότερο που πολιορκούμαστε από πολλές εμπειρίες, γνώσεις, προκλήσεις, αμφισβητήσεις και η ψυχή μας κουράζεται μέσα από όλα αυτά. Έχουμε ανάγκη τη Θεία Παρουσία, διότι ο Χριστός ξεκουράζει τον άνθρωπο, δεν μας κουράζει. Μια φορά ήμουν στο Άγιον Όρος, στη Λιτανία της Παναγίας, της Φοβεράς Προστασίας. Ήμουν διάκονος τότε και λιτανεύαμε την Τρίτη του Πάσχα, την Φοβερά Προστασία, την εικόνα της Μονής Κουτρουμουσίου. Και ήταν ο Γέροντας Παΐσιος δίπλα μου και εγώ θυμίαζα την εικόνα και ο Γέροντας κρατούσε την εικόνα της Παναγίας. Και όπως ήταν και αδύνατος και νηστικός και ξαγρυπνισμένος, ήταν σαν ένα πράγμα που μόλις έστεκε στα πόδια του. Και εγώ με την παιδική μου αφέλεια, ήμουν τότε 22 χρονών, του λέω «Γέροντα, κουραστήκατε? Κουράστηκες, Γέροντα?» Μου λέει «Ευλογημένε, η Παναγία δεν κουράζει, ξεκουράζει». Και πράγματι αυτό είναι γεγονός, δεν μας κουράζει ο Θεός. Η αμαρτία μας κουράζει. Η αμαρτία μας εξουθενώνει, ο Θεός δεν μας κουράζει.
1: Αλλά εμείς όμως αλληλεπιδρούμε πάντοτε με την αγάπη. Αυτή που δεχόμαστε.
0: Πρέπει να έχουμε τις καρδιές μας ανοιχτές και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και την καρδιά μας ανοιχτή και να επικαλούμαστε το έλεος του Θεού.
1: Θυμάμαι, Γέροντα, ένα περιστατικό. Είχα ακούσει με τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Όση Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που θα γινόταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα μια εκδήλωση και είχαν βάλει μια αφίσα σε μια κολόνα στο δρόμο. με τον γέροντα Εφραίμ.
0: Ναι.
1: Και σταματάει ένα παιδί με ένα μηχανάκι στη μέση του δρόμου και πάει και αγκαλιάζει την κολόνα και άρχισε να φυλάει το γέροντα. Και από εκείνη την ώρα άλλαξε όλη τη ζωή του. Άλλαξε ζωή του μόνο με αυτό. Δεν είχε καμία σχέση με την εκκλησία. Είχε πει αυτό το παιδί. Πώς γίνεται αυτό σε κάποιον που είναι εντελώς άσχετος με την εκκλησία?
0: Είναι επίσκεψη χάριτος. Η μορφή του γέροντα που ήταν πλήρης χάριτος και Αγίου Πνεύματος επέδρασε στην νεανική ψυχή του παιδιού εκείνου και ο Θεός βρήκε μια ανοιχτή πόρτα και εισήρθε στην καρδιά του. Είναι επίσκεψη χάριτος.
1: Είδαμε στο Ευαγγέλιο ότι μερικοί από τους γραμματείς σκέφτηκαν ότι αυτός βλαστημεί να συμβεί διότι οποιείται την εξουσία του Θεού κτλ. Πώς θα αισθανθούμε όταν κάποιος αγιασμένος άνθρωπος μας επιπλήττει για το καλό μας? Εκεί τους ο ίδιος ο Ιησούς, ο Χριστός είδε τις πονηρές σκέψεις τους. Το κατάλαβε. Εμείς έρχεται κάποιος αγιασμένος άνθρωπος και μας επιπλήττει και δεν μας πολύ αρέσει αυτό.
0: Το κίνητρο του αγιασμένου ανθρώπου είναι πάντοτε η αγάπη. Και αφού είναι η αγάπη το κίνητρό του και το κάνει μέσα από θεϊκή παρόρμηση και πληροφορία, δεν μας σκοτώνει. Μπορεί να μας κλαδεύει, μπορεί να μας κόβει τα περιττά, αλλά αυτό το κλάδεμα, αυτή η χειρουργική επέμβαση είναι σωτήρια. Όπως όταν πας στον γιατρό και σου πονάει το δόντι και πονάς, το τραβάει, το βγάζει και αμέσως ανακουφίζεσαι και λες δόξα σε ο Θεός, ησύχασα. Έτσι είναι και αυτή η χειρουργική επέμβαση των Αγίων. Μπορεί προς στιγμή να μας τρομάξει, αλλά αμέσως φέρει τη θεϊκή παρηγοριά και την ελευθερία από τη δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε.
1: Πώς μας τυφλώνει αυτή η πονηρή διάθεση που έχουμε καμιά φορά?
0: Η απειρία μας στην πνευματική ζωή και τα πάθη μας μας κάνουν να κλωτσάμε τους γιατρούς και να μην τους αφήνουμε να μας θεραπεύσουν.
1: Πολλές φορές λέει κάποιος ότι είμαι πολύ νευρικός, φέρνω ταραχή σε όσους είναι δίπλα μου κτλ. Γιατί αυτό είναι κληρονομικό. Έρχεται ο πνευματικός και σου λέει φταίς γιατί είσαι πορωμένος άνθρωπος και το γεγονός ότι τα ρίχνεις στην κληρονομικότητα ομολογείς ότι είσαι αναπήδικτος μαθήσεως. Πώς αυτός ο λόγος εκτός από έλεγχος θα γίνει θεραπεία της νευρικής συμπεριφοράς μου? Πάλι ήρθε και ουσιαστικά με επιπλήττει εδώ πέρα.
0: Σίγουρα. Υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό μας το έλεγαν και οι πατέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκφύσεως νευρικοί, θυμώδεις κτλ. Αυτό το πράγμα δεν μας απαλλάσσει της ευθύνης, διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να μετανοούμε για τα λάθη μας. Και να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας και να λέμε τι να κάνω, έτσι είμαι εκφύσεως, είμαι νευρικός και δικαιολογούμε να νευριάζω και να φωνάζω. Εντάξει, νευρίασες, φώναξες. Μετανόηση για αυτό το οποίο έκαμε, ταπεινώθου και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Γι' αυτό είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε μηχανήματα. Δεν είμαστε προδιαγεγραμμένοι. Ο άνθρωπος έχει ελευθερία. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά και αν δεν διορθωθεί, δεν θα κριθούμε γιατί κάναμε λάθη. Αυτό είναι ανθρώπινο. Θα κριθούμε γιατί δεν μετανοήσαμε για τα λάθη που κάναμε. Η μετάνοια είναι αυτή που θα μας παραστήσει ενώπιν του Θεού. Όχι ο λάθαστος βίος. Αλλά θα στο βίο δεν έχει κανένας, ούτε θα τον αποκτήσουμε ποτέ. Η μετάνοια όμως, η οποία γεννάται από την ταπείνωση, αυτή θα μας στήσει μπροστά στο Θεό και θα μας σώσει. Εάν σωθούμε, θα σωθούμε διότι μετανοήσαμε, όχι διότι γίναμε αλάθαστοι.
1: Και τώρα αυτή η νευρικότητα τη βλέπουμε πολλές φορές ως χαρά και ακόμη χειρότερα ως στοιχείο δύναμης και εξουσίας. Πώς θα αποκτήσουμε διάκριση να καταλάβουμε ότι δεν είναι έτσι?
0: Όταν ζούμε την υπόλοιπη πνευματική ζωή του Ευαγγελίου, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ντροπή μας αυτά που κάνουμε και δεν είναι για να χαιρόμαστε, για να κομπάζουμε. Αλλά γινόμαστε, ο θυμώδης γίνεται τρελός, γίνεται παράφρο. Και ότι ο θυμός είναι γέννημα του εγωισμού κατά κύριο λόγο.
1: Και όταν αλλάζουμε έστω και λίγο και έχουμε την ελάχιστη εικόνα του τι πραγματικά είμαστε, ουσιαστικά τι συμβαίνει στην πνευματική μας ιδιοσυγκρασία?
0: Συμβαίνει ότι μας επισκέπτεται ο λίγον η χάρις και βλέπουμε την πραγματική μας ανάγκη και πώς είμαστε όταν είμαστε εν ώρα χάριτος και πώς γινόμαστε όταν υποταχθούμε στα πάθη και στην αμαρτία. Γινόμαστε αλότροι, ξένοι προς τον εαυτό μας.
1: Καταλαβαίνω, Γέροντα, για να ολοκληρώσουμε ότι ότι πρέπει στην προσευχή να παρακαλούμε να μας ενισχύει ο Κύριος την πίστη μας.
0: Βέβαιος, την πίστη μας και όλη αυτή την πνευματική τροφοδοσία για να έχουμε όλα τα απαραίτητα και τη σωτηρία μας. Αλλά θέλω να πω ακόμα ότι ο Κύριος δεν μας είπε πράγματα αδύνατα, ούτε πράγματα δύσκολα, ούτε πράγματα ανέφικτα. Όταν μας είπε ότι είσαστε εμείς τέλειοι, σημαίνει μπορούμε να το κάνουμε, να γίνουμε τέλειοι. Και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι η τελειότης δεν είναι να μην κάνεις λάθη ή να μην κάνεις αμαρτίες. Η τελειότης είναι να είσαι ταπεινός και να μετανοείς. Αυτή είναι η τελειότης. Και οι Άγιοι έγιναν Άγιοι όχι γιατί ήταν αναμάρτητοι ή αλάνθαστοι, αλλά γιατί ήταν ταπεινοί και μετανοούσαν. Και με τη χάρη του Θεού βέβαια απαλλάχθηκαν και από τα μεγάλα και σοβαρά αμαρτήματα και τα υπόλοιπα που είχαν ως άνθρωποι. Αλλά η ατέλεια της φύσεως υπάρχει. Δεν θα σωθούμε γιατί θα γίνουμε αψεγάδιαστοι άνθρωποι, αλλά γιατί θα μάθουμε να μετανοούμε. Και ο ληστής μας έδειξε τον τρόπο και τον δρόμο της σωτηρίας. Και ο τελώνης και όλη η πορεία του Ευαγγελίου είναι μια πορεία μετανοίας. Γι' αυτό και το Άγιο Ευαγγέλιο αρχίζει, όπως λέει ο Χριστός, με την πρόσκληση «Μετανοείται ίγκυ και η Βασιλεία των Ουρανών».
1: Άρα έχουμε ακόμη χρόνο να γίνουμε αληθινοί και πραγματικοί όπως ο Θεός μας θέλει και όπως μας ονειρεύεται.
0: Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ο ληστής έκαμε την πιο μεγάλη ληστεία και την πιο επιτυχή ληστεία την τελευταία στιγμή της ζωής του. Ελίστευσε τον Παράδεισο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί για τα μικροθρεπτικά συστατικά. Κατά καιρούς έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στα μακροθρεπτικά συστατικά και στο ρόλο που αυτά έχουν στην καθημερινή μας διατροφή, τόσο σε θρεπτικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο, δεν έχουμε όμως μιλήσει για την αξία των μικροθρεπτικών συστατικών. Λοιπόν, τα μικροθρεπτικά συστατικά πρόκειται για τα συστατικά εκείνα που ο οργανισμός χρειάζεται σε μικρές ποσότητες, αλλά είναι εξίσου σημαντικής σημασίας, αφού συμβάλλουν στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και χρησιμεύουν παράλληλα ως δομικά συστατικά του οργανισμού, επιτελώντας πολλές και σημαντικές διεργασίες. Τα μικροθρεπτικά συστατικά δεν αποδίδουν στον οργανισμό ενέργεια, δηλαδή θερμίδες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το νερό, οι βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη σημασία του νερού για τον οργανισμό σε προηγούμενη ενότητα, οπότε πάμε μαζί να δούμε τα υπόλοιπα μικροθρεπτικά συστατικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις βιταμίνες. Κάνοντας ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, θα δούμε ότι η πρώτη αναφορά στις βιταμίνες έγινε το 1986, όπου ο Ολλανδός ιατρός Christian Eichmann ανακάλυψε πως υπεύθυνη για την ασθένεια Beriberi ήταν η αποφλίωση του ρυζιού, κατά την οποία έλειπε μία σημαντική ουσία, την οποία ονόμασε θιαμίνη και η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε βιταμίνη Β1. Η έρευνα του αυτή οδήγησε στην παρατήρηση ότι τα τρόφιμα περιέχουν και άλλες χημικές ενώσεις, τις οποίες ονόμασε βιταμίνες, από τη λατινική λέξη βήτα, που σημαίνει ζωή, και τη λέξη αμίνη, που είναι ουσιαστικά οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις μέσα στο μία αμινομάδα. Αυτός ο χαρακτηρισμός βέβαια δεν ήταν ακριβής τελικά, αφού αρκετές χημικές ενώσεις δεν περιείχαν τελικά άζωτο, με αποτέλεσμα στην πορεία να δοθούν ονόματα καταλληλότερα σύμφωνα με τη δομή τους. Ποιος είναι ο ρόλος των βιταμινών? Οι βιταμίνες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού. Είναι εκείνες που ρυθμίζουν τις διάφορες αντιδράσεις του οργανισμού και χωρίς την παρουσία των οποίων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες μεταβολικές λειτουργίες. Χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις υδατοδιαλυτές και τις λιποδιαλυτές. Στις πρώτες, τις υδατοδιαλυτές, ανήκουν η βιταμίνη C καθώς και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ στις δεύτερες, τις λιποδιαλυτές, ανήκουν οι βιταμίνες Α, D, Ε και Κ. Ας ξεκινήσουμε με τις λιποδιαλυτές βιταμίνες. Βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α ανήκει στις λιποδιαλυτές βιταμίνες και έχει ως παράγωγα τη ρετινόλη, τη ρετινάλη, το ρετινικό οξύ και τους εστέρες της ρετινίλης. Είναι απαραίτητη για το σχηματισμό και τη διατήρηση της δομής του δέρματος και των μεμβρανών των βλενογόνων, ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητη για την όραση, καθώς και για την ανάπτυξη και την ομαλή ανοσοποιητική λειτουργία. Μαζί με τη βιταμίνη C και τη βιταμίνη Ε, δρά απενεργοποιώντας τις ελεύθερες ρίζες και ενεργοποιώντας το οξυγόνο, αποτρέποντας έτσι την καταστροφή των κυττάρων. Ο οργανισμός χρειάζεται μικρές ποσότητες βιταμίνης Α, ενώ ως ανεπάρκεια ορίζεται η έλλειψη, η οποία προκαλεί προβλήματα στον οργανισμό, ακόμα και αν δεν φαίνεται ανεπάρκεια στην κλινική εξέταση. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Α είναι τα καρότα, το σηκώτι, τα πράσινα λαχανικά, οι γλυκοπατάτες, το βούτυρο, η μαργαρίνη, τα βερίκοκα, τα πεπόνια, τα ροδάκινα, το μπρόκολο και το μουρουνέλαιο. Η βιταμίνη D. Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που έχει για τον οργανισμό πολλαπλή σημασία, αφού βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου στο έντερο, αλλά και στην αναστολή της παραθυροειδούς ορμόνης. Επίσης βοηθάει στην νεφρική διατήρησή τους, καθώς και στην καλή υγεία των οστών και των δοντιών.
κυρία πηγή της βιταμίνης D αποτελεί η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, χωρίς όμως υπερβολές. Συνεπώς καταλαβαίνουμε πως η βιταμίνη D είτε συντίθεται στο δέρμα μέσω της β' υπεριόδους ακτινοβολίας, είτε προσλαμβάνεται μέσω της τροφής. Η ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης προκαλεί στον οργανισμό ραχύτιδα, οστεοπαινία και οστεοπόρωση, ενώ η έλλειψή της έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση καρκίνου, διαφόρων αυτοάνωσων νοσημάτων και υπέρτασης. Άλλες πηγές πρόσληψης της βιταμίνης D είναι το μουρουνέλαιο, τα αυγά των ψαριών, το σηκώτι, το βούτυρο και το εμπλουτισμένο γάλα. Βιταμίνη Ε ή το κοφερόλι. Η βιταμίνη Ε είναι λιποδιαλυτή βιταμίνη και έχει αντιοξειδωτική δράση. Επομένως παίζει σημαντικό ρόλο στην απομάκρυση των ελευθέρων ριζών από τον οργανισμό. Ακόμη συμμετέχει στην ευρωμυϊκή λειτουργία και βοηθάει στην πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ. Οι χημικές ενώσεις της βιταμίνης Ε είναι το κοφερόλες και πιο συγκεκριμένα η α το κοφερόλι, η οποία έχει την υψηλότερη δραστικότητα, και η β το κοφερόλι, η γ το κοφερόλι και η δ το κοφερόλι. Για έναν οργανισμό είναι πολύ σπάνιο να εμφανίσει ανεπάρκεια σε βιταμίνη Ε. Όταν αυτό συμβαίνει, οφείλεται κυρίως σε δίαιτες χαμηλές σε βιταμίνη Ε, σε γενετικές ανομαλίες, σε σύνδρομο δυσαπορρόφησης και σε περιπτώσεις υποσιτισμού. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Ε είναι τα λίπη, που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, το γάλα και τα αυγά. Βιταμίνη Κ. Ακόμα μια λιποδιαλυτή βιταμίνη είναι η βιταμίνη Κ. Απαραίτητη για τη δημιουργία της προθρομβίνης αλλά και την πήξη του αίματος, η βιταμίνη Κ έχει σημαντικό ρόλο για τον οργανισμό. Παράλληλα, παράγεται από την εντερική χλωρίδα του οργανισμού, ενώ βοηθάει στη μεταφορά ασβεστίου στα οστά. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες βιταμίνης Κ: οι φιλοκυνώνες και οι μενακυνώνες, όσο πιο συχνές, και οι μεναδιώνες. Οι φιλοκυνώνες βρίσκονται σε τροφές φυτικής προέλευσης και σε κάποια φυτικά έλαια, ενώ οι μενακυνώνες υπάρχουν συνήθως σε τροφές ζωικής προέλευσης. Ανεπάρκειες από έλλειψη βιταμίνης Κ δεν έχουν αναφερθεί. Έχουν όμως αναφερθεί πιθανότητες ανεπάρκειας εξαιτίας αιμορραγίας, είτε λόγω φαρμάκων είτε από άλλες αιτίες. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Κ είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και η σόγια.

Ας συνεχίσουμε τώρα με τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Για αρχή θα μιλήσουμε για τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Βιταμίνη Β1 ή θιαμίνη. Η βιταμίνη Β1 ή θιαμίνη, όπως όλες οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που συντελεί στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και βοηθάει στην αξιοποίηση της ενέργειας από τους υδατάνθρακες. Πρόκειται για μια απαραίτητη για τον οργανισμό ουσία, η οποία όμως φαίνεται πως αν προσληφθεί σε μεγάλη ποσότητα από τον οργανισμό, μόνο ένα μικρό ποσοστό της θα απορροφηθεί τελικά. Κάποιες κατηγορίες ανθρώπων φαίνεται να έχουν αυξημένες ανάγκες σε βιταμίνη Β1. Σε τέτοιες κατηγορίες ανήκουν όσοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, όσοι έχουν σύνδρομο δυσαπορρόφησης, οι εγκυμονούσες και οι θυλάζουσες σε περισσότερα από ένα παιδί, καθώς και όσοι αθλούνται σε συστηματικό και επαγγελματικό επίπεδο. Από την άλλη, όσοι έχουν μειωμένη πρόσληψη βιταμίνης Β1 παρουσιάζουν συμπτώματα όπως ανορεξία, απώλεια βάρους, μυϊκή αδυναμία και το σύνδρομο Μπέρι-Μπέρι. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Β1 είναι το χοιρινό, η ξηρή καρπή, τα προϊόντα ολικής άλεσης και τα εμπλουτισμένα δημητριακά. Βιταμίνη Β2 ή ριβοφλαβίνη. Η βιταμίνη Β2 ή ριβοφλαβίνη είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που συμμετέχει στις βιολογικές οξυδόσεις. Ο ρυθμός με τον οποίο απορροφάτε εξαρτάται από την ποσότητα που προσλαμβάνετε, ενώ με την προσθήκη χολικών αλάτων ο ρυθμός αυτός αυξάνεται. Από χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης Β2 φαίνεται να επηρεάζονται οι ηλικιωμένοι και οι έφηβοι ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητά της στις τροφές. Για την αυξημένη πρόσληψη βιταμίνης Β2 δεν υπάρχουν έρευνες οι οποίες να αναφέρουν παρενέργειες. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στη χαμηλή της απορρόφηση και στην ικανότητα του οργανισμού να την απεκρίνει μέσω των ούρων. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Β2 είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το σηκώτι, τα αμύγδαλα, το αρνί και το χοιρινό. Βιταμίνη Β3 είναι η ασίμη. Η βιταμίνη Β3 ανήκει στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β και είναι εξίσου μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη, η οποία βοηθάει στην αξιοποίηση της ενέργειας από τον οργανισμό, στη σύνθεση του λίπους, στην αναπνοή των ιστών και στη χρήση των υδατάνθρακων. Ακόμη, έχει ρόλο στη διαδικασία της πέψης και στον έλεγχο της όρεξης. Χρησιμοποιείται κλινικά στη διαχείριση της δυσλιπιδεμίας, αφού μπορεί να λειτουργήσει αυξάνοντας τα επίπεδα της καλής χολυστερόλης και μειώνοντας τα επίπεδα των αθυρογόνων λιπιδίων. Η ανεπαρκής πρόσληψή της προκαλεί στον οργανισμό συμπτώματα όπως ο εμετός, η δυσκυλιότητα ή η διάρρεια, η κατάθλιψη, η κόπωση, η απώλεια μνήμης και άλλα, ενώ πιο συχνή ασθένεια εξαιτίας έλλειψης βιταμίνης Β3 είναι η πελάγρα. Πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Β3 είναι το σηκώτι, το κόκκινο κρέας, το ψάρι, τα πουλερικά, τα φιστίκια, τα εμπλουτισμένα δημητριακά και η μαγιά. Βιταμίνη Β5 ή παντοθενικό οξύ. Το παντοθενικό οξύ έχει διπλό ρόλο στον οργανισμό, βοηθώντας την παραγωγή ενέργειας από τους υδατάνθρακες και στη σύνθεση και στην αποδόμηση των λιπαρών οξέων. Είναι απαραίτητο σε όλους τους οργανισμούς. Ακόμη, είναι πολύ σπουδαίος ο ρόλος του στον πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίηση των κερατινοκυτάρων. Η ελλειπής πρόσληψη προκαλεί στον οργανισμό κόπωση, αστάθεια, αδιαθεσία και άλλα συμπτώματα, ενώ συμπτώματα δεν έχουν παρατηρηθεί από την υψηλή πρόσληψη.
πηγές πρόσληψης του παντοθενικού οξέως είναι το κόκκινο κρέας, τα ψάρια, τα πουλερικά, τα όσπυρα και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Βιταμίνη Β6, η πυριδοξίνη. Η βιταμίνη Β6, μια επίσης διαιτητική βιταμίνη, συμμετέχει στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών, ενώ παράλληλα συνθέτει και μεταβολίζει όσους παράγοντες δρούν ως νευροδιαβιβαστές. Λειτουργεί ακόμη ως συνένζυμο στο μεταβολισμό του γλυκογόνου. Αποτελείται από τρεις ομάδες, την πυριδοξίνη, την πυριδοξάλη και την πυριδοξαμίνη. Η ανεπαρκειά της μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό αϊπνία, αδυναμία και κατάθλιψη, καταστάσεις που αποφεύγονται με την επαρκής πρόσληψή της από τον οργανισμό. Από έρευνες έχει φανεί ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β6 παρουσιάζουν γυναίκες που κάνουν χρήση χαπιών αντισύλληψης, όσοι είναι αλκοολικοί και όσοι νοσούν από προεκλαμψία. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Β6 είναι τα ψάρια, τα πουλερικά, το κόκκινο κρέας και το συστάρι. Βιταμίνη Β7, η βιοτίνη. Η βιοτίνη έχει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και του λίπους. Βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις τροφές, όμως σε μικρές συγκεντρώσεις. Η ανεπάρκεια στη βιοτίνη μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό δερματίτιδα, επιπεφικίτιδα, αλοπαικία και ανομαλίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ανεπάρκειά της έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπους που κατανάλωναν ασπράδι αυγών για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αντίθετα, η ευξημένη πρόσληψη βιοτίνης δεν φαίνεται να προκαλεί παραενέργεια στον οργανισμό. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιοτίνης είναι το τυρί, το σηκώτι, τα εντόστια και ο κρόκος του αυγού. Βιταμίνη Β9, η φιλικό οξύ. Το φιλικό οξύ είναι απαραίτητο για τη μεταφορά των ατόμων του άνθρακα και για τη σύνθεση των νουκλεοτιδίων. Η ελλείψη επαρκούς πρόσληψης φιλικού οξέως αποτελεί σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της σκύησης, προκαλώντας από αποβολές και ανομαλίες στην ανάπτυξη έως ανομαλίες στο νευρικό σωλήνα. Η λάθος διάγνωση για ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 είναι πιθανή σε άτομα με αυξημένη συγκέντρωση φιλικού οξέως. Μερικές πηγές τώρα πρόσληψης του φιλικού οξέως είναι το σηκώτι, τα φυλλώδη λαχανικά, τα φρούτα και η μαγιά. Βιταμίνη Β12, η κυανοκοβαλαμίνη. Η βιταμίνη Β12 έχει κυρίως ρόλο συνενζύμου και απαντάται μαζί με τις πρωτεΐνες. Είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη και συμμετέχει στο φυσιολογικό σχηματισμό των κυττάρων του αίματος, ενώ είναι σημαντική για την καλή νευρική λειτουργία. Συνεπώς, η επαρκή κάλυψη των αναγκών του οργανισμού είναι απαραίτητη. Παρ' όλα αυτά, κύρια αίτια μη επαρκής κάλυψής της αποτελεί η μη παραγωγή ενδογενούς παράγοντας στο στομάχι. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Β12 είναι τα ζωικά προϊόντα, καθώς και τα εμπλουτισμένα προϊόντα σόγιας. Μέσα από την τροφή, ο οργανισμός μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του σε βιταμίνη Β12, ενώ συστήνεται προσοχή σε αποκλειστικά χορτοφάγους, όπου η πρόσληψη βιταμίνης Β12 είναι αρκετά χαμηλή. Βιταμίνη Β-Σε ή ασκορβικό οξύ. Η βιταμίνη C μαζί με τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β ανήκουν στις υδατοδιαλυτές βιταμίνες και αποτελούν κομμάτι των ορμονικών και ενζυμικών λειτουργιών. Έχει αντιοξειδωτική δράση και βοηθάει στη σύνθεση κολαγόνου, δίνοντας έτσι στον οργανισμό τη δυνατότητα ενίσχυσης των ιστών και επούλωσης των πληγών, καθώς επίσης βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου. Το πιο γνωστό σύμπτωμα έλλειψης βιταμίνης C από τον οργανισμό αποτελεί το σκορβούτο, ενώ από έλλειψη C μπορεί να προκληθεί και ουλίτιδα. Σε ενήλικες που καπνίζουν, οι τιμές αναφοράς πρόσληψης, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, τείνουν να αυξάνονται κατά 35 mg επιπλέον στις ήδη ορισμένες τιμές. Πηγές πρόσληψης της βιταμίνης C είναι το μπρόκολο, η παπάγια, το πορτοκάλι, το μάγκο, το grapefruit, οι φράουλες και τα φυλλώδη λαχανικά.
ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής είναι αυτό που θα διασφαλίσει την επαρκή πρόσληψη βιταμινών και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, και μόνο έπειτα από εξετάσεις, μπορεί να γίνει σύσταση για τη λήψη επιπλέον συμπληρωμάτων διατροφής και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην ξεχνάτε όταν αγοράζετε ένα προϊόν να διαβάζετε τις ετικέτες τροφίμων. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η διαδικασία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τη θρεπτική και διατροφική σύσταση του προϊόντος που αγοράζουμε. Πρόκειται λοιπόν για ένα ιδανικό εργαλείο στα χέρια μας, ώστε να έχουμε τη γνώση του τι τελικά καταναλώνουμε. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο, ιδίως αν αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα προϊόντα. Πολλές φορές η τιμή είναι αυτή που μας σωθεί τελικά στην αγορά. Αν όμως το προϊόν που αγοράζουμε δεν είναι τόσο θρεπτικό όσο υπόσχεται τελικά, συγκρίνετε τις ετικέτες τροφίμων και τα συστατικά που περιέχουν για μια αγορά που εκτός από οικονομική θα είναι και θρεπτικά ισορροπημένη. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το ψάρι. Τα ψάρια αποτελούν μια πολύ θρεπτική τροφή, η οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, Α και Δ, καθώς και διάφορα μέταλλα όπως φόσφορο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο νάτριο, κάλιο και άλλα. Έχουν πολύ ακόρεστα λιπαρά οξέα και χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Έτσι, αποτελούν μια ιδανική επιλογή φαγητού, αφού παρέχουν καρδιοπροστατευτική δράση εξαιτίας των πολύ ακόρεστων και λιπαρών οξέων τους, βοηθούν στην ενίσχυση της απορρόφησης του ασβεστίου, ενώ ενισχύουν παράλληλα την καλή λειτουργία της όρασης, του δέρματος και του εγκεφάλου. Η σύσταση του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για την κατανάλωση ψαριών αφορά την κατανάλωση 2 με 3 μερίδων την εβδομάδα, με τις μισές μερίδες από αυτές να αποτελούνται από λιπαρά ψάρια. Επιλέξτε να καταναλώσετε τα ψάρια σας ψητά ή βραστά και όχι τόσο με τη μορφή των τηγανιτών. Ακόμα όμως και αν θέλετε να τα καταναλώσετε τηγανιτά, επιλέξτε να τα μαγειρέψετε σε ελαιόλαδο και όχι σε διάφορα σπορέλαια. Συνδυάστε με λαχανικά και μια πηγή αμύλου για ένα πλήρες και ισορροπημένο γεύμα. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram Διατροφισολόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος Διατροφολόγος, όπου μπορείτε να βρείτε κάθε θρεπτικό συστατικό αναλυτικότερα, καθώς και να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικές με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείνου του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρος τρουθείων έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάν εαυτή, ουθήσει τα νοσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν του οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ επλογίας δώσει ονομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών νησιών, Κύριο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίεν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, η εκείνμενε σκηνόμαση να μαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εκμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας της ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψας ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξουν ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσεν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το όσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα έπισε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέκαι κράξουμε όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. ότι Συ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επικουσάς μου. Ουκ έστι νόμιος εν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα Σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας. Ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν Σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά Σου. Ότι μέγας Εσύ και ποιόν θαυμάσια, Συ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό Σου και πορεύσου μεν τη αληθεία Σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά Σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μεν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά Σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος Σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάτου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Κι ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και Συ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και λέιμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτουσο το παιδί Σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης Σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και σχενθήτουσαν, ότι Συ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και σχενθήτουσαν, ότι Συ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Λία νέφρανα στους Ορθοδόξους και κατήσχυνα στους κακοδόξους, εφημία Χριστού καλυπάρθενε. Της γάρ τετάρτης συνόδου εκείρωσας, άι πατέρες καλώς εδογμάτισαν, μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, πλήρης χάριτος και αληθείας, φως γενόμενος θεολογίας, προφητικός των σονβίων δίνησας, των εν υπόστατων λόγων εώρακας και σωτηρίας οδούς ημίν εγνώρισας, Πάτερ πρέσβευε αεί το Θεό δωρήσαστε, σοφρόνια ημίν το μέγα έλεος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρου συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλέψας και έγερ συνδείξας σου Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά Σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις τη Διαθήκην Σου, και μη αποστήσεις το ελαιός Σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό Σου, και δια Ισάκ των δούλων Σου και Ισραήλ των Αγιών Σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: των όρων λαβούσα και φυλάτουσα πανεύθυμε. Πυρωθεί στο πνεύματι, ο εξεζήτησα πόθο, όλος πήρθε όλη πτέκ μετοχή σε γεγόνης, είδες δάρους δυνατών ειδήν ανθρώπης, φως Χριστού και ενεπλίστης πολλών χαρίτων, δίον πάσαν εκκλησίαν καταφωτίσεις, παμάκαρ σοφρόνιε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον, δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλεσας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμε, κι ούκες μεν άξιάρε τα όματα ημών, και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το δικημένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέλινο στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνευτη.

αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσου σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρενσιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνακρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασαφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνωτην δύσην αυτού, έθους κότος και αγένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνι οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθη

ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ονέπλεσες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέφερος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έντε επικαλείστε με εις οικουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, ενθλίψε πλατινάς με, εκτηρησόρ με και εις άκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων εως πότε παρικάρδι, εως πότε ματαιότητα, αγαπάτε ματαιότητα και ζήτητε ψεύδος, και γνώτητε θαυμάσουσι Κύριος των όσιων αυτούν, Κύριος ακούσετε μου το και κραγέν προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε τις καρδίες ημών, επί της κήτης ημών κατανοίγετε, θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον, πολύ λέγουσι της δείξη μην τα αγαθά, εσημειώθη φημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίωφτον επληθύνθησαν, εν ειρήνη επί το αυτό και μυθίσουμε και υπνώσω, ότι κι εσύ Κύριε κατά μόνος ερπεπίδε κατοχισάζουμε, τα ρήματά μου ενώθησε Κύριε, συνέστης κραυγής μου, πρόσχεις τη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλέας μου και ο Θεός μου, ότι προσεύχομαι Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω νομία σύ, ου παρικήσει πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένα των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας φρασωμένους στην ανομία, απολύς πάντας τους λαλούτας ο ψεύδος, άντρα αιμάτων και δόλιων δηλήσετε Κύριος, εγώ δεν το πληθείτε ελέους σε λέσμη στον οίκον σου, προς νήσω προς νόνο αγιών σου εν φόβο σου, Κύριο διηγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον οποιών σου την οδόν μου, ότι ουκ έστω στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτοματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδουλειούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των εσυβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπικρανάν σε Κύριε, και φρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσαι κατασχηνώσαν αυτής, και καυχήσοντες οι πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας στεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασέ με, Κύριε, ταράχτα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθης φόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν το ελέον σου, ότι ουκ έστω θανάτων ημωνεύουν σου, εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση. Εκοπίασαν το συναγμό μου, λούσω καθεκάν στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω, εταράχθα από θυμό ο φθαλμός μου, επαλαιώθεν πάση εχθρής μου, απόσυτα περ μου πάντες εραζόμενη την ανομίαν, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος η προσευχή μου προσεδέξατο, εσχυνθήσα και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες και εχθροί μου, αποστραφήσε και τεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάνω των διοκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, επίησα τούτο, η έστην αδικία εν χέρσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδούση μη κακά, αποπέσει άρα από τον εχθρό μου κενός, καταδιώξε άρα ο εχθρός η ψυχή μου, και καταλάβει και κατασπατήσει αισχύν τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχύν κατασχυνώσε. Ανάστατε Κύριε, οργή σου, υψώδη της πέρας των εχθρών σου, και εξεγέρθη Κύριο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή γλώνων κυκλώσσε και υπερτάφθηση ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνουμε Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το διπονηρίο αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώσδους σε αυτή την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη όργινε πάγων καθεκάν στην ημέρα, εάν μη επιστραφείτε την οροφέ αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτόν έτεινε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σχέδι θανάτου, τα βέλη αυτού της χαιωμένης εξεργάσατο, ιδού οδύνησαν αδικίαν, συνέλευε πόνον και έτεκεν ανομία, λάκωνα ούρευσε και ανέσκαψεν αυτόν, και μπεσίτε εις βόθρονον ριγάσατο, επιστρέψε ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και επί την κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβήσεται. Εξομολογήσουμε το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου το υψίστου. Κύριο, Κύριος ημών σαυμαστών, το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθε μεγαλοπρέπεια σου περάων των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω έναν, εν εκα των εχθρών σου του καταλύσει εχθρών την κυβηγητήν, ότι όξω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σε ελληνική και αστέρα σας ή εθεμελίω σας, τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνήσει αυτού ή ως ανθρώπου την επισκέπτει αυτόν, η λάτος σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σε αυτόν και κατέστησαν αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξε υπό κάτω ποδών αυτού, πρώτα και βόσα πάσας, έριδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ευθείας θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών, Κύριο, Κύριος ημών, σαμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα πατρική ιόν και γεωπνεύμα, τη κοινήν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η τήρηση των εντολών του Θεού. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της τήρησης των εντολών του Θεού. Δεν είναι στην πνευματική ζωή εύκολο πράγμα να κάνει ο κάθε ένας αυτό που θέλει. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο πράγμα είναι μάλλον να κάνει κάποιος ό,τι θέλει, αλλά δύσκολο πράγμα είναι να κάνει αυτό που ο Θεός ορίζει ως εντολή να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές αυτονομούμεθα μόνοι μας, χωρίς να αφήνουμε στο Θεό κανένα περιθώριο να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Θεωρούμε το Θεό ότι είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή, και όντως είναι, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι όταν τον έχουμε ανάγκη μόνο μπορούμε να τον ανακαλούμε. Γι' αυτό και εκ μέρους μας, για να πατάμε στην πνευματική καθοδήγηση που είμαστε σωστά, οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ ότι ο Θεός έχει εντολές. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο οι μεγάλες, αλλά είναι και οι μικρότερες εντολές. Υπάρχουν και μικρές και μεγάλες. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζει ο χριστιανός και να μην κάνει διάκριση σε μικρές και σε μεγάλες. Γιατί όλες τις έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αν μερικές ήταν περιτές, δεν θα τις έδινε καθόλου. Για να μας τις δώσει λοιπόν αυτές τις εντολές, σημαίνει ότι πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλες χωρίς εξαίρεση και να μην λέμε αυτή ή εκείνη δεν είναι και τόσο σπουδαία. Λένε μερικοί, παραδείγματος χάρη, ένα ψεματάκι δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Όχι, είναι αμαρτία όπως και οι άλλες. Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτός είναι η αλήθεια, επομένως απαγορεύεται σε αυτούς που θέλουν να του μηνιάσουν κάθε ψέμα μικρό ή μεγάλο. Έχουμε μέσα μας αυτή την αίσθηση ότι δυνάμεθα να απλοποιούμε κάποιες αμαρτίες από μεγάλες να τις κάνουμε μικρές. Συνήθως οι άνθρωποι που προσερχόμαστε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας λέμε ως σοβαρό κάποιο αμάρτημα το οποίο εμείς θεωρούμε πάλι μεγάλο, ενώ για το πνευματικό μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά εκείνο το μικρό που κρύβουμε και δεν το εξηγούμε στο πνευματικό πώς το κάνουμε και είναι φωλιασμένο μέσα στο βάθος της καρδιάς και είναι πιο ύπουλο, πιο επικίνδυνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με το καρκίνωμα, το οποίο ξεκινάει από μια κουκιδίτσα μικρή και σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται και σαπίζει και διαβρώνει όλο το σώμα και όλα τα μέλη του σώματος του ανθρώπου. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είναι μια κουκιδίτσα την αφήνω να γίνει μεγάλο. Αν το εντοπίσεις από την αρχή, κάνεις το καλύτερο γιατί μπορείς να σωθείς. Έτσι είναι και ο χριστιανός εκείνος ο οποίος δεν ξεχωρίζει μικρά και μεγάλα, αλλά όπως κάνει τα μεγάλα αμαρτήματα που δεν τα σηκώνει και δεν μπορεί να τα ανεχθεί, τρέχει αμέσως να τα αποβάλει, να τα εκβάλει από μέσα του με την καθαρή εξαγορά στο πνευματικό του, τον απλανή οδηγό, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερο σήμερα στην πνευματική μας ζωή, να έχουμε μια χειραγωγή αλλά να είναι και σωστή. Ακούμε διάφορα πράγματα πολλές φορές, ότι αμνηστεύονται νηστείες, απ' την άλλη κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και με το πρόσημο ότι θα πάω να εξομολογηθώ τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι έτσι, είναι πώς γίνεται καρδιακά αυτός ο αγώνας. Αν γίνεται με το στανιό, αν γίνεται με την πονηρία, που πολλές φορές μπαίνει και αυτή μέσα μας η πονηρία, να σκεφτούμε ότι θα πάω να το πω και τελειώνει η υπόθεση, και θα ξανασυνεχίσω να ζω. Και είπαμε και άλλες φορές ότι οι μεγάλες πτώσεις έρχονται όταν δεν καθαρίζει εύκολο ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις μικρές ή μάλλον ξεχωρίζει μικρές και μεγάλες αμαρτίες, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι όποια αμαρτία και αν είναι, όσο μικρή ή μεγάλη, αφού βάζουμε μεζούρες και τις μετρούμε τις αμαρτίες εμείς, ο Θεός δεν έχει μεζούρα, δεν μας μίλησε για μικρές και μεγάλες αμαρτίες, αλλά όλα τα αμαρτήματα είναι εξίσου πολύ σημαντικά, διότι αλλοιώνουν και διαβρώνουν το πνευματικό αυτό κύτταρο, το σωστό, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πολλές πτώσεις μετά, και οι μεγάλες πτώσεις έρχονται μετά από έναν επιπόλαιο πνευματικό αγώνα που δεν έχει βαθιά ρίζα ο αγώνας ή που έχει ημερομηνία λήξεως αυτός ο πνευματικός αγώνας. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για 40 ημέρες τη νηστεία και όταν τελειώνει η νηστεία πέφτουν με τα μούτρα σε όσα αμαρτήματα δεν κάναν για όλο το χρόνο. Σε μία αμαρτία, σε μία εβδομάδα προσπαθούν όλα αυτά να τα βιώσουν τα αμαρτήματα στο νομιζόμενο πνευματικό αγώνα που κάνει κάποιος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να πηγαίνουμε με τη μέθοδο του Θεού μας. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού μας όπως μας τις έδωσε. Και λες ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άλλοι λένε είναι οι 10 εντολές που έδωσε ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, στον Μωυσή. Υπάρχουν και άλλες εντολές, αλλά το πενταπόσταγμα όλων των εντολών στηρίζεται πάνω σε αυτές τις 10 εντολές, που είναι πολύ όμορφο να τις ξέρουμε. Όταν ήμασταν παιδιά στο δημοτικό σχολείο και λειτουργούσε η ορθόδοξη κατήχηση και όχι η θρησκειολογία που θα εφαρμοστεί στο μέλλον έτσι στα παιδιά μας, οι δάσκαλοι μας έβαζαν να μάθουμε τις 10 εντολές από το αρχαίο κείμενο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται σε θεία πλήνε μου». Και πόσα άλλα τις δε ουφωνεύσεις, ου μηχεύσου, ου ψευδομαρτυρείς κατά των πλησίων ματερία ψευδή και όλα αυτά, πολλά τώρα όπως θα θυμηθούμε όλα να τα πούμε, όλες αυτές οι εντολές έχουν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο που μπορεί, αν το εφαρμόσουμε αυτές τις 10 εντολές, να έχουμε κατά βάση μια καλή πνευματική ζωή, όχι πυθμένα βάσεις, αλλά να είναι πιο ανεβασμένη, πιο έτσι ισορροπημένη η πνευματική μας κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος όμως χωρίζει τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες? Γιατί δεν θέλει ποτέ να κάνει πνευματικό αγώνα σοβαρό. Είναι σε αυτό που λέμε οι χαρακτήρες του ίξης αφήξης, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σατανικός. Λέμε είπα ένα ψεματάκι, δεν λες όμως είπα ένα ψέμα, γιατί βάζεις το υποκοριστικό το τάκι από πίσω? Ή ας πούμε μάλωσα με τους γονείς μου, αλλά δεν λες το μέγεθος του μαλώματος που μπορεί να τους εξύβρισες, να τους είπες λόγια, να χειροδίκησες και λες μάλωσα με τους γονείς μου. Αν θέλεις να κάνεις δυνατό πνευματικό αγώνα, πρέπει να πεις στον πνευματικό κατά βάση αυτό που έκανες στους γονείς σου ή στον πλησίον σου ή ας πούμε στο ζευγάρι, στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Πώς λέει άλλος, χώρισε και τα λοιπά, λέει δεν τα βρήκαμε. Κάτσε όμως, εάν δεν έρθεις στα συγκαλά σου να σκεφτείς γιατί χώρισες, ενώ προηγουμένως ήσουν ενωμένος κατά πάντα και δια πάντα με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται να είσαι ενωμένος σήμερα στην προγαμία σχέση, πώς μετά δεν βόλεψες και δεν έκανες και λες εντάξει δεν τα βρήκαμε, και κατά βάση μπορεί να είσαι εσύ ο φταίχτης ας πούμε του πράγματος και να μην το ομολογείς ποτέ και να μην λες ότι μπορεί να ήταν η αιτία που χωρίσατε εσύ και ο χαρακτήρας σου και να μην το ομολογείς ποτέ. Οπότε και η επόμενη σχέση θα καταλήξει το ίδιο και η επόμενη μέση και η μεθεπόμενη ή μεθεπόμενες θα καταλήξουν. Δεν έχει βάση αυτό να πεις ότι χωρίσαμε. Για κάνε μια καθαρή εξομολόγηση. Άκουσα μια φορά ένα πνευματικό που ήθελε να εξομολογηθεί σε ένα άλλο πνευματικό. Λέει ο ένας πνευματικός στον άλλο, λέει την αμαρτία του και λέει θέλετε γέροντα να επεκταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες? Λέει ο πνευματικός ναι, για να καταλάβει πού έφτασε ας πούμε, η πτώση του ανθρώπου. Και λες, ας πούμε, εσύ έκλεψα, είπα μια βρισιά. Πρέπει να εξιχνιαστεί και η αιτία που είπες. Οπότε όταν λες έκλεψα, έκανα, έβρισα, αυτά είναι η επιφάνεια. Το θεωρείς μικρά πραγματάκια, ενώ κατά βάθος αυτά στο βάθος της καρδιάς μέσα έχουν μια δαιμονική επιρροή. Έχουν κάνει μια δυνατή χρησικτησία μέσα στην καρδιά όλα αυτά τα πάθη. Και επειδή σε βάζει να τα χαρακτηρίσεις ως μικρά, σε απατάει εκείνη την ώρα ο πειρασμός, δεν σε αφήνει να πεις τα σπουδαία. Γιατί σε εκείνα τα πολύ μικρά, σε εκείνα τα πολύ πολύ μικρά βρίσκεται πραγματικά είναι κάτι πολύ δυνατό φωλιασμένο μέσα, το οποίο στο μέλλον θα σε καταστρέψει. Θα σου δίνει την ψευδέστηση της πνευματικής ζωής, όπως δυστυχώς το εντοπίζουμε πολλές φορές και σε ανθρώπους όχι μόνο τη συνάξεως των νέων, αλλά το συναντώ και σε ανθρώπους που είναι μεγάλοι. 60-70 χρονών αμνηστεύουν όλοι τα πάθη τους. Ποτέ δεν λένε, ας πούμε, πάθη. Τα συνηθισμένα. Κοτσομπόλεψα, είπα μια κουβέντα, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τελείωσε αυτά. Αυτό είναι μια επιπόλαια εξομολόγηση. Όταν πας να εξομολογήσεις, πρέπει να βγάλεις αυτά τα έσω της ψυχής. Διότι αυτά, αν ήταν διορατικός ο πνευματικός, θα βλέπει μέσα τι έχει στην καρδιά σου και θα έλεγε, μην λες τίποτα, τα ξέρω, φύγει. Το ζήτημα είναι να βγάλεις εσύ αυτό που έχεις. Ας προσέξουμε λιγάκι αυτές τις εντολές του Κυρίου μας. Δεν τις χαρακτηρίζουμε μικρές όσες μας βολεύουν και μεγάλες όσες μας ξεβολεύουν. Λες, ας πούμε, και

πρόσωπα, εσύ με πρόσωπο και τα λοιπά, βάζεις να σκεφτείς εις βάθος πού έχει πειραχτεί η ψυχή όταν σκέπτεται αυτή την αμαρτία. Και εκεί εξαγορεύεσαι, εκεί έγινε πολύ καλό η εξαγορά. Και ακούς τον πνευματικό καθοδηγητή να σε συνοδεύει, να σε οδηγεί για να σε σώσει. Δυστυχώς διαπιστώνω ως πνευματικός πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν ένα πνευματικό για να βολεύονται. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα κατά το δοκούν τους και θέλουν πνευματικό να συνενεί στα δικά τους γυμνάσματα. Αυτό είναι λάθος. Η πνευματική ζωή έχει μία αρχή που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν προσωποποιείται η πνευματική ζωή με κανένα απολύτως πρόσωπο, με κανένα απολύτως πρόσωπο υπαρκτό, αλλά η πνευματική ζωή ερίδεται μόνο στη βάση που είναι το πρόσωπο του Χριστού και ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες μέσω των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό και αυτό και εκείνο. Γι' αυτό και ένας απλανής οδηγός πρέπει να στηρίζεται πάνω στις γραφές, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στο φωτισμό του, και στο φωτισμό του Θεού που η χάρη του Θεού δίδει, να καθοδηγεί ένας πνευματικός, χωρίς όμως αυτός ο πνευματικός αγώνας και η σχέση που γίνεται να φιλτράρεται μέσα από το εγώ. Γιατί αν υπάρχει εγώ στο πνευματικό, υπάρχει και εγώ στον εξομολογούμενο, τότε ούτε ο ένας σωστά θα συμβουλεύει τον άλλο, ούτε κι άλλος θα θέλει να ακούσει τον άλλο. Γι' αυτό όταν υπάρχει μία έπαρση στην πνευματική ζωή, υπάρχει μεγάλη καταστροφή και τη βλέπουμε αυτή καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι κάνουν πνευματικό αγώνα, κάνουν νηστείες, κάνουν φιλανθρωπίες και στην ουσία κάνουν τρύπα μέσα στο νερό. Δεν είναι πώς νομίζουμε ο Χριστός. Εμείς πρέπει να ανακαλύψουμε τον Χριστό. Δεν είναι τι νομίζουμε ο Θεός. Ο Θεός είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία αλήθεια πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας βαθιά και αυτό δεν έρχεται με έναν ανακλησιασμό, με μια ψευτοεξομολόγηση και με μια σύναξη που πήγαμε και τελειώσαμε, αλλά έρχεται με έναν εσωτερικό αγώνα, με κόπο μόχθο, θυσία αγάπη, ξενύχτη, πνευματικό ξενύχτη εννοώ, μελέτη του Λόγου του Θεού, αγιασμός, χάρης, όλα αυτά πάνε μαζί. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής εκ μέρους τεινών που νομίζουν ότι τα έχουν κατακτήσει όλα γιατί είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους που δεν είναι. Αυτή η σύγκριση, το μέτρο σύγκρισης, οι μεζούρες αυτές δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας και οδηγούν σε πλάνες. Διότι δημιουργούν αυτό που λέγεται σέκτα. Πάρα πολύ εύκολα. Εμείς οι καλοί βρίσκεις και 2-3 ομοειδεάτες με τους οποίους κατά βάση βολεύεσαι και προχωράς μετά και λες ας πούμε ότι εμείς κάνουμε αυτό, τα βρίσκεται ας πούμε, κάνουμε την νηστεία μας. Την κάνουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά βάθος δεν έχεις πιάσει άλλες αρετές. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό εύκολα σε όλους σας, να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην δημιουργούμε τέτοιες βάσεις μέσα μας, γιατί στον πνευματικό αγώνα εκείνο που σώζει είναι κυρίως το άνοιγμα της ψυχής, της καρδιάς, σε αυτό που λέγεται πνευματική σχέση με το πνευματικό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που αλλάζουν εύκολα τους πνευματικούς είναι δεν θέλουν πραγματικά να κάνουν αγώνα σωστό πνευματικό. Γιατί μόλις ξεβολεύει κάποιος ο πνευματικός, τον συγκοφαντούν, τον κατηγορούν, τον μέμφονται και θέλουν να κάνουν το θέλημά τους. Πηγαίνουν, βρίσκουν λοιπόν ένα πιο αναφελή, ένα πιο χαλαρό και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι και οι κληρικοί οι οποίοι τελούν το μυστήριο της εξομολόγησης πρέπει να είναι χαριτωμένοι άνθρωποι. Για να βρεις ένα χαριτωμένο άνθρωπο, πού να τον βρεις? Να είναι χαρισματικοί άνθρωποι, πού να τους βρεις? Αφού όλοι εμείς ασκούμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Και κάτι να κάνουμε, ένα ψεγάδι μικρό, να πεις κάτι που δεν είναι σωστό, να κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, να εννοήσεις κάτι, να παρανοήσεις κάτι που δεν είναι σωστό, ήδη δεν βρίσκεσαι στην τελειότητα του πράγματος.

0: Γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ ότι αυτό που θα μας πει ο πνευματικός μας, δεν θα κρίνουμε την ποιότητα του πνευματικού, θα κρίνουμε αυτό το οποίο μας βάζει ως κανόνα να εφαρμόσουμε στη ζωή μας και το οποίο θα το τηρήσουμε. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, το έχω πει και άλλη φορά στη σύναξη, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πεις στον πνευματικό σου για να δηλώσεις την υπακοή σου στον πνευματικό, γέροντα έχει ευλογία να πιω αυτή την πορτοκαλάδα το ποτήρι νερό. Το λες πολύ εύκολα και σου λέει ο πνευματικός, έχεις την ευχή μου, πιέστο. Αλλά δεν πηγαίνεις να πεις στον πνευματικό, γέροντα έχει ευλογία να κλέψω. Γιατί αμέσως το μεν το κάνεις εύκολο και το δεν το κάνεις πολύ δύσκολο και δεν το ζητάς από τον πνευματικό σου. Ας πούμε, κανένας δεν πάει να πει στον πνευματικό του, γέροντα μπορώ να πηγαίνω με 4 γυναίκες ή να πηγαίνω με αντίστοιχους 4 άντρες. Ε, δεν πηγαίνει να το ζητήσει, γιατί η αμαρτία δεν ζητάει ευλογία. Η αμαρτία σε βεβαιώνει και σε πιστοποιεί ο Σατανάς ότι δύναση να τα κάνεις όλα. Δεν πας όμως να πάρεις την ευλογία για αυτό που θεωρείς εσύ σωστό εκείνη την ώρα το κάνεις. Αλλά αν βρεθείς σε ένα πεδίο δράσης που είναι ας πούμε 5-10 πνευματικοί, αν μη σε μια εκδρομή θρησκευτική, εκκλησιαστική, παίρνεις εύκολα μπροστά στους άλλους για να δείξω ότι είσαι υπάκουος, την υπακοή της πόσεως. Έχει ευλογία να πιω ας πούμε μια μπύρα. Την παίρνεις εύκολα γιατί είναι ανώδυνο, αλλά σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι αυτοί που σ' ακούνε κάνουν, σου λένε μπράβο, πόσο υπάκουος είναι, καλύτερος από μένα που ζητάει την ευχή ας πούμε να πάρει του πνευματικού. Να μην ξεχωρίζουμε λοιπόν τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες, είναι επινόημα του Σατανά αυτό, και όλα τα αμαρτήματα, ό,τι μας ξεκόβει από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, είναι όλα μεγάλα και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μικρά. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς θα το πούμε στον πνευματικό μας ως αμάρτημα και ο πνευματικός από εκεί και πέρα θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, να μας βάλει τον κανόνα μας και να προχωρήσουμε. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι να μας σώσει, αφού πρώτα καθαρίσει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία και βγάλει από μέσα μας την κακία που κατατρώει την ψυχή και της αφαιρεί την ουράνια ομορφιά. Τι ωραία που το λέει ο Αββάς Ισαάκ, ουράνια ομορφιά. Έχουμε σκεφτεί ότι είμαστε πολύ άσχημοι όταν αμαρτάνουμε. Γινόμαστε κακέκτυπα του Θεού, ενώ είμαστε κατά βάση, όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένοι, είμαστε δηλαδή θεοί. Είμαστε θεοί, έχουμε την θέωση μέσα μας, δηλαδή είμαστε ένθεοι, να το πω, άνθρωποι. Αφού είμαστε εικόνες του Θεού και ομοίωμα του Θεού, αν θέλεις να πεις τι είναι ο Θεός, βλέπεις αδελφόν σου, βλέπεις Κύριον των Θεών σου, τελείωσε. Όποιος και αν είναι αυτός, Γύπτος, Τσιγκάνος, Ρουμάνος, Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος, Μωμεθανός, εικόνες Θεού άπαντες. Το έχουμε συνειδητοποιήσει? Όχι. Τι είναι εκείνο που χάνει την ουράνια ομορφιά? Είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Κάθε φορά που μακρυνόμαστε με μια πράξη μας μικρή, με ένα ψεματάκι, μια φευγαλαία εκδήλωση αποτροπιασμού ας πούμε, ένας μορφασμός, μια χειρονομία, οτιδήποτε άλλο, ένα σνόμπ, ύφος, οτιδήποτε, αυτό μας ασχημίζει. Γιατί δεν πιάνουμε το τέλειο. Ο Κύριός μας, δηλαδή όταν είδε την Μιχαλίδα που ήταν έτοιμη να την λιθοβολήσουν, δεν της είπε «Τι έκανες ευλογημένη». Δεν της είπε έτσι να της πει, δεν της έλεγε «Ευλογημένη», δεν ξέρω και τα λοιπά, ή θα της έλεγε «Μα κάνεις αυτή την αμαρτία», δεν της είπε έτσι. Λέγεται ότι είπε «Μικέτη αμάρτανε», χωρίς να τη δει ούτε καν στο πρόσωπο, για να μην την βάλει να αισθανθεί άσχημα. Ενώ πόσες φορές εμείς, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας, φίλος μας, φίλοι μας, ο σύζυγος ή η σύζυγος κάνει κάτι, επιδεικτικά το τονίζουμε εκεί. Αχ, έκανες αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις. Και λέμε αυτή τη φράση, το έκανες αλλά δεν έπρεπε μωρά να το κάνεις, τη στεναχώρησε και την κάνεις ακόμα, ή τον κάνεις το σύζυγος, τη σύζυγος, το φίλο, τη φίλη σου, να αισθανθούν πραγματικά ότι δεν έχουν καμία παρηγοριά. Εκεί χρειάζεται η φιλία η πραγματική. Η φιλία πραγματική είναι ανορθωτική. Πώς κάνει τον γκρέιντερ, εκείνος ο γερανός που παίρνει και σηκώνει επάνω. Πρέπει όλοι να είμαστε γερανοί. Να σηκώνουμε τους ανθρώπους από την πτώση τους. Και εμείς τι είμαστε? Εκείνα τα GGB που έχουν τον κουβά και σκάβουν για να σε ρίξουμε ακόμα πιο μέσα. Ο κουβάς εκείνος που σκάβει, τον γκρέιντερ που λένε, και σε ανοίγει το λάκκο και σε θάβει. Και λες, πω πω, σε ευχαριστώ φίλε μου, μέθαψες. Αυτή είναι η τραγική ειρωνία, γιατί ο πραγματικός φίλος, αυτές οι ωραίες σχέσεις που ο Δάμων και Φιδίας, ας πούμε, στην ιστορία, τι ωραία να διαβάζουμε την αρχαία ελληνική ιστορία, πόσο φίλοι ήταν και τι έκανε ο ένας για τον άλλον. Να διαβάζουμε έτσι, να δούμε παραδείγματα. Οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι αυτοί. Εδώ παρεξήγησαν, ας πούμε, για την πρωτοκαθεδρία. Ποιος θα καθίσει στα δεξιά και ποιος θα καθίσει στα αριστερά. Εξεβονίβουν. Πήγε η μητέρα των Αποστόλων και είπε αυτό και αυτό. Δεν είναι είπε και ο Χριστός, δεν είναι δικό μου, του Θεού είναι αυτό το πράγμα. Ποιος θα καθίσει εκ δεξιών και εξεβονίμων. Προσπαθούμε λοιπόν στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους να βλέπουμε, υπάρχει αυτό φαρμάκι, είναι δηλητήριο στη σχέση, ότι εμείς βάζουμε πάντως σε αυτούς μας ότι είναι πολύ καλοί και άλλοι είναι οι παλιοσαβούρες, τα περικαθάρματα του κόσμου, οι μη σωσμένοι, και εμείς είμαστε σωσμένοι και τους κρίνουμε πάρα πολύ. Ακούω κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση στο μυστήριο της εξομολόγησης να μην ακούς αυτό, ας πούμε, και τα λοιπά. Έφταξε ο άλλος και ξέρεις, κάνει αυτό, αυτό και εκείνο. Και δεν λες μέσα σε ένα το σαράκι που σε κάνει κακάσχημη, κακάσχημο, ότι δεν έχεις την ουράνια αυτή ομορφιά, γιατί κατατρώει την ψυχή σου αυτή η κακία που έχεις μέσα σου και βγαίνει, ξέρετε. Διότι ο άνθρωπος όταν κατεργάζεται την κακία ασχημίζει. Και βλέπεις άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά τις κακίες, με τα κοτσομπολιά, με τα, ότι τις καταλαλές, τις κατακρίσεις, έχει μια ομορφιά. Η ομορφιά της καρδιάς βγαίνει και, και στο πρόσωπο. Λέει, τι άδε η ψυχή, τι άδε και η μορφή. Λέει, ψυχής εφρενωμένης το πρόσωπον θάλει του ανθρώπου. Αν η ψυχή μέσα χαίρεται, έχει χαρά, έχει πολύ αγάπη, έχει ειρήνη μέσα της, καλοσύνη, το βγάζει αυτό και στο πρόσωπο. Δηλαδή και άλλος να τον χτυπάει και να το λέει άλλος να υπομένει, ας πούμε, και να τον βρίζει και τα λοιπά και να μένει απαθής. Μια άλλη πνευματική διάσταση αυτής της ουράνιας ομορφιάς. Με τις εντολές του ο Θεός θέλει να επαναφέρει την ψυχή μας στην αρχαία κατάστασή της, τότε που ήταν αγνή και καθαρή, όπως βγήκε από τα χέρια του κατά την ώρα της δημιουργίας. Αυτό κάνει η τήρηση των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού, σύμφωνα έτσι με τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη, ένας Αθηναίος Άγιος, πολύ σπουδαίος, με πλούσιο συγγραφικό υλικό, έχει αφήσει το εξής, είχε πει ο Άγιος Μάρκος. Λέει ότι οι κανόνες, όλες αυτές της Εκκλησίας μας, οι εντολές του Θεού, μας διαφυλάττουν τους όρους της δοθήσεις μας ελευθερίας. Ιδάλλως θα υπήρχε αναρχία μέσα. Βλέπετε, ένα κράτος για να είναι κράτος έχει τους νόμους. Τους νόμους του κράτους. Νομοθετούν οι νομοθέτες και ο κόσμος εκτελεί αυτές τις εντολές που είναι πάντα προς όφελος του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε σχέση του με την εργασία του, σχέση με την οικογένεια, η προστασία της οικογένειας. Δεν ξέρω κατά πόσον τώρα υπάρχει προστασία της οικογένειας ή που τι είναι και τι να γίνει, εφόσον αυτά όλα έχουν καταργηθεί πλέον και δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανέβρουμε όλες αυτές τις καταστάσεις ή αν αξίζει ή αν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε αυτά αβρόχης ποσή χωρίς να αντιδράσουμε, γιατί δεν αντιδρά κανένας σε αυτά τα θέματα τα οποία ακούει. Όμως οι κανόνες του Θεού μας στηρούν τους όρους της δοθής μας ελευθερίας και έτσι περπατούμε σωστά πνευματικά. Ένας άνθρωπος πνευματικά που περπατάει χωρίς να έχει κάτι εναντίον κάποιου, αισθάνεται πάντα ότι είναι η ζωή του ένας παράδεισος. Βλέπει τους άλλους ανθρώπους που πασχίζουν με διάφορα πράγματα και ανώφελα και μάταια και ψευδή και γελάει ο άνθρωπος και αποφεύγει και λέει, με τι ασχολεί τώρα ο άνθρωπος. Ή αν έχετε δει, ας πούμε, στις καφετέρειες ή στα αυτά τα καφέ, τα όρθια που πίνεις τώρα τον καφέ όπου υπάρχουν, πηγαίνει μια παρέα να καθίσει και όλοι ασχολούνται με το κινητό και λένε ότι κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει παρέα σε αυτό το πράγμα, είναι τραγικό. είναι τραγικό. Πάτε στις καφετέρες και βγάλετε μία φωτογραφία στο τοπίο, αυτό που βλέπετε. Εάν λοιπόν κάποιος μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο και χαίρεται, θα πω μπράβο, εντόπισες μία καλή φωτογραφία. Αλλά βγάλετε μία φωτογραφία γενική να μετρήσουμε και να το βάλουμε στον προτζέκτορ εδώ να τη δούμε, να δείτε τι κάνουν περισσότεροι. Εγώ παίρνω με το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω, λέω, τι κάνουν τα παιδιά τώρα. Βγήκαν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει να κλείσει λίγο το τηλέφωνο? Με παίρνει σήμερα μια τηλέφωνο την ώρα που γυρνούσαμε από την Πάτμο, από το προσκύνημα, λέει, σας πήρα 30 φορές, λέει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Λέει, για να μην το σηκώνω, λέει, δεν σε σνομπάρω, λέω. Δεν έχω το χρόνο να σηκώσω. Δεν πρέπει να το σηκώνω κάθε φορά που χτυπάει, δηλαδή. Δεν είναι ένας δυτικός τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα. Παλιότερα δηλαδή άνθρωποι που δεν επικοινωνούσαν με κινητό τηλέφωνο πριν από 23, 25 χρόνια. Τι έγινε δηλαδή, παθαίναν τίποτα? Τώρα πρέπει όποιον θέλεις να τον βρεις αμέσως. Και τι σημαίνει αυτό να τον βρεις αμέσως? Κάνει προσευχή. Έκανες και τον κόπο να πας, ας πούμε, να τον βρεις τον άλλον άνθρωπο. Έμπαινε στο ένα μέσο, μπαίνει στο άλλο μέσο, περπατούσες. Τον βρήκες, χαιρόσουν, να έβλεπες το πρόσωπό του. Τώρα τι επικοινωνία υπάρχει? Δεν είναι μια δέσμευση όλο αυτό το πράγμα? Είναι. Αλλά το καταλαβαίνουμε τι ζημιά μας κάνει και πώς αυτά τα πρόσωπα να επικοινωνήσουν μαζί, γιατί ο καθένας δουλεύει στην μόνωσή του. Είναι απομονωμένες οι σχέσεις πλέον. Δεν είναι διμερείς οι σχέσεις, είναι μονομερείς όλες οι σχέσεις. Εγώ θα κάνω εκείνο. Ακούω πολλές τέτοιες συζητήσεις, γιατί βρίσκομαι σε λεωφορείο, βρίσκομαι πάνω στο αεροπλάνο, βρίσκομαι στο πλοίο και ακούω τους διπλανούς πώς σκέφτονται και δεν λέει κανένας να ακούσει τον άλλο κτλ. Λέει, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το. Και λες, όταν λέει ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρεις αυτά άμα θα γίνουν όλα τα πράγματα. Δεν ακούω κανένα να λέει, αν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Όλοι σχεδιάζουμε και κάνουμε πράγματα, ειδικά τώρα τους θερινούς μήνες σχεδιάζει ο άνθρωπος, κάνει όνειρα πολλά, αυτό θα κάνει, το άλλο θα δείξει και στο τέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτά είναι η κατάσταση που δεν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει τον ουρανό, λέει, η κότα πίνει το νερό και κοιτάει το Θεό για να το καταπιεί. Ο άνθρωπος που είναι από τη φτιάση του να κοιτάει το Θεό, αν ο θρόσκο κοιτάω τον ουρανό και δοξάζω το Θεό, αυτό σημαίνει άνθρωπος, αυτός δεν το πράττει ποτέ πλέον σήμερα, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει. Ζει σε έναν κόσμο τόσο πλαστό, τόσο ψεύτικο, που ο άνθρωπος αισθάνεται μοναξιά. Μέσα στην πολυκοσμία αισθάνεται πολύ μόνος. Και κοιτάξτε να δείτε, μας οδηγούν και ορισμένοι στην απομόνωση, γιατί συμφέρει η απομόνωση. Λέγαμε παλιότερο, ο άνθρωπος εξαρτάται από την τηλεόραση. Τώρα εξαρτάται χειρότερα από το ίντερνετ. Από ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο το φέρουμε και το κουβαλάμε και είμαστε έτοιμοι να πάσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε μας πάρει και χαιρόμαστε πόσες κλήσεις πήραμε, πόσοι μας απάντησαν στις γιορτές. Σου στέλνει χρόνια πολλά, πρέπει να απαντήσεις. Άμα δεν στείλεις, λέει, δεν με απήντησες. Έκρα, δεν είχα το χρόνο, παιδί μου, να απαντήσω. Θα μπορούσα να απαντήσω σε 1000 μηνύματα. Άμα κάθε ένας που εξομολογεί, λέει στον πνευματικό του, Χριστός Ανέστη, πρέπει μετά να πάρει ο πνευματικός να βάλει ένα σύν σε όλους τους παραλήπτες που έχει και να τους πει αληθώς Ανέστη. Και να του έρθει λογαριασμός μετά, καπάκι. Επάνω. Αφού το είπες, είχες την ευχαρίστηση να πεις Χριστός Ανέστη, πνευματικά πήρες το αληθώς Ανέστη. Έχεις αυτή την αίσθηση όταν επικοινωνείς με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει να απαντήσει σε πολλούς ανθρώπους και δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό, γιατί περιμένεις? Αλλά περιμένεις εκεί γιατί θέλεις να πεις ότι τόσοι με απαντήσαν, ας πούμε, ή τόσοι μου γράψαν, ας πούμε, τα χρόνια πολλά. Αισθάνεσαι αυτό το γέμισμα που μετά θα γίνει πάλι άδειασμα. Ενώ όταν γεμίσεις με τον Θεό, όλους τους αγαπάς. Ανά πάση στιγμή προσεύχεσαι. Σου αρκεί να σου πει ο πνευματικός, ένας πνευματικός άνθρωπος, ότι παιδί μου προσεύχομαι για σένα. Σου αρκεί? Και τι θέλεις να το έχεις και γραμμένο? Δεν σου αρκεί που θα σου πει παιδί μου προσεύχομαι για σένα? Άλλη μερική που λέει θέλω να τα ακούω και θέλω να το διαβάζω. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω. Ναι. Ηχητικά μηνύματα, βλέπεις τόσα πόσα έχει βγάλει η τεχνολογία, ξέρεις, όλα αυτά σε σκλαβώνουν, διότι ο άλλος εξαρτάται από αυτό. Αλλά όταν είσαι μαζί, λέει, να ειδωθούμε να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε. Και πηγαίνεις να τα πεις, αχ, όταν σκεφτόμουν ότι θα έρθω να τα πούμε, είχα τόσα πολλά να πω που τώρα που σε βλέπω δεν μπορώ να πω τίποτα. Και δεν λες τίποτα. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό να αποκτήσουμε αυτή την ουράνια ομορφιά, να προσπαθούμε να βλέπουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους αν βλέπουμε αυτό που η ψυχή μας μπορεί να βλέπει. Λέει, κάποτε πήρε ένας πνευματικός, πολύ φτασμένος, το πνευματικό του παιδί και του είπε να κάνουν με μαζί την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και την ώρα που έκαμνε την προσευχή, ο πνευματικός διάβασε την ψυχή του πνευματικού του παιδιού, η οποία ψυχή μπήκε στο ρυθμό της πνευματικής. Και λέω, μήπως φοβήθηκες? Ενώ δεν κάνανε κάτι, ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη, ας πούμε, του χώρου εκεί, και λέει ο πνευματικός, μήπως φοβήθηκες? Όχι. Λέει, τότε είσαι γνήσιο παιδί. Γιατί μίλησαν οι ψυχές με την προσευχή, με την καρδιά. Η επαφή με τον πνευματικό άνθρωπο σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Αν είχε ταραγμένη ψυχή μέσα, αν είχε, ας πούμε, πειρασμό μέσα η ψυχή, δεν θα αισθανόταν αυτό που αισθανόταν ο πνευματικός, και θα έλεγε ο πνευματικός, ένας από τους πολλούς. Ένας από τους λίγους όμως, για να γίνει χρειάζεται να επικοινωνήσει η ψυχή με την ψυχή. Είναι μια όμορφη κατάσταση, και αυτό αν τηρούνταν, ας πούμε, κατά βάση στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, θα μπορούσε και ο άνθρωπος να επιλέξει πολύ σωστά τη γυναίκα του ή να επιλέξει τον άντρα της. Κάποιος και κάποιοι. Να μιλήσουν οι καρδιές, οι ψυχές. Και να μην πάνε δια της άλλης μεθόδου της πεπατημένης, η οποία πολλές φορές είναι απατηλή. Ενώ την προγαμία σχέση. Όποιος προσπαθεί να εφαρμόζει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός πραγματικά τον αγαπά. Όπως είπε ο ίδιος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, και θα τον δοξάσω μια μέρα στη δεύτερη παρουσία μου». Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε όχι για τον φόβο της κολάσεως, ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνο από αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό μας. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, είναι δηλωμένες και είναι και γνωστές. Είναι των μισθωτών, είναι αυτοί που περιμένουν μισθό δηλαδή από τον Θεό, είναι των δούλων, ο δούλος φοβάται τον αφέντη του και από φόβο κάνει υπακοή σε ό,τι του λέει. Αλλά και είναι η τέλεια κατάσταση των ιών των λεγόμενων, συμπεριλαμβάνει όμως και τις και τους άντρες και τις γυναίκες των ιών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού μπορεί να κάνει και μια σκανδαλιά, να πει και κάτι, αλλά δεν έχει μέσα του κακία, ή να πει μια αφέλεια, ή να πει μια πέτρα, ένα ξύλο να πετάξει. Αυτή η κατάσταση όμως δεν παρεξηγείται, διότι η καρδιά δεν αλλοιώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πνευματικής ζωής, είτε από φόβου, λέει, θα πάω ταξίδι, διαβάστε με μία ευχή, γιατί έκανα αυτή και αυτή την αμαρτία. Δείχνει τον φόβο, την αγωνία, το αν πέσει το αεροπλάνο, όμοι γένετο, πόσα αεροπλάνα πέφτουν. Και πνοία καταβυθίζονται. Χρειάζεται η πραγματική πνευματική ζωή, όχι ο φόβος. Ή ας πούμε, αχ, εγώ ξέρετε πόσες νηστείες έχω κάνει, λέει στο πνευματικό του κάποιος, πόσες φιλανθρωπίες, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βάλει σε καλή θέση. Πώς το απαιτείς αυτό? Θεός είναι αυτός, όπου θέλει θα σε βάλει. Μόνο σε βάλει, ας πούμε, να καθαρίζει το βόθρο μέσα στον παράδεισο. Θα είσαι και ευχαριστημένος. Αν είσαι στο βόθρο του παραδείσου και στα λίμματα και όλα, θα είσαι πολύ ευχαριστημένος. Αφού τα βοθρολίμματα θα είναι τόσο ευωδιαστά, γιατί θα είναι του παραδείσου, δεν θα είναι της κολάσεως, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που θα είσαι εκεί πέρα μέσα. Αλλά το σκεπτικό είναι πώς να είμαι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι οι άλλοι. Και στο λέει με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Η φιλότιμη προσπάθεια η καλή η σχέση μας με τον Θεό μας οδηγεί σε αυτό, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, τον αγαπώ και εγώ, λέει ο Θεός. Αλλά να τις αρχοντικά να τα κάνει και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Έστω και αν είναι αδέξια αυτή η προσέγγιση, ο Θεός τη χαίρεται πραγματικά. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζεται ο επουράνιος Πατέρα μας. Ούτω λέει λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάζει τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Βλέπεις μια ωραία παρουσία, πας ένα γέροντα, τον βρίσκεις στα Αγίον Όρος, μιλάς μαζί του, αυτός είναι Άγιος της Εκκλησίας, χαμπάρι δεν παίρνεις τι είναι και κάνεις συζητήσεις, σου λέει και κάνει ένα αστείο, γελάς, λύνεις, αχ πολύ καλή παρέα κάνεις γέροντα, θα ξανάρθω, να ξανάρθεις. Και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Άγιος της Εκκλησίας, σε ανάπαυσε δηλαδή, βρήκε το κουμπί σου και σε ανάπαυσε. Ή που πήγε ο άλλος στο γέροντα άνθιμο τον Αγιανανίτη και το λέει εκεί στο γεροντικό του που του γράψανε τα πνευματικά του παιδιά, τον πήγαν οι φίλοι του να τον εξομολογήσουν, έναν φίλο τους που δεν εξομολογήθηκε ποτέ με το ζόρι, έκανε πάρα πολλές αμαρτίες και αυτοί έβαλαν εργολαβία να τον σώσουν. Τον πήραν λοιπόν με το ζόρι, θα πάμε στα Αγίον Όρος, και ποιος δεν θέλει να πάει στα Αγίον Όρος. Τον πήγαν λοιπόν ένα σηκωτό πάνω στην Αγία Άννα, του βγήκε και η γλώσσα παπούτσι φυσικά επάνω, να ανεβεί όλη την ανηφόρα, ανέβηκε λοιπόν επάνω, πήγαν εκεί και αυτοί προσπαθούσαν κάθε λεπτό, έλα ο γέροντας τώρα τελείωσε να μπεις εσύ. Αυτός, άρα εγώ δεν θέλω, δεν μπαίνω. Και έφευγε αυτός από κοντά, πήγαινε στην αυλή και καθόταν. Μια στιγμή που γινόταν η ακολουθία μέσα, ο γέροντας ο άνθιμος βγήκε στην απλοταριά έξω εκεί στην Ενδία και βρήκε τον άνθρωπο αυτό, καθόταν εκεί. Τι κάνεις εσύ, τι να κάνω, λέει πάτερ και τα λοιπά, λέει, είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί παιδί μου σε δύσκολη κατάσταση? Να ήρθα, λέει, με φέραν, λέει, κάτι φίλοι και τα λοιπά και θέλουν σόν και καλά να πάω να χωθώ, λέει, στο πνευματικό μέσα να εξομολογηθώ. Εγώ όμως είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν μπορώ να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Παιδί μου, είσαι αμαρτωλός. Εγώ είμαι βόθρος, του λέω. Εγώ έχω κάνει τα πάντα, του λέω. Τι λες, γέροντα και τα λοιπά, και είσαι εδώ καλόγερος. Τι να κάνω, παιδί μου, πολλές αμαρτίες και τα λοιπά. Έχω πάει με γυναίκες, έχω κάνει πράγματα, έχω αμαρτήματα, εκτρώσεις, κλεψίματα. Άρχισε να λέει γέροντας, τι λες βρε γέροντα, εγώ έχω κάνει λιγότερα από σένα. Άρχισε αυτός να λέει, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, έλεγε ένας, ο γέροντας πιο πολύ και τα λοιπά. Του έλεγε, αυτός λέει, τι να πω πάτρε, και να πάω να εξομολογηθώ, άσε δεν πάω να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Δεν πειράζει, λέει, μην εξομολογήσει, λέει, και τα λοιπά. Έλα εδώ, λέει, να σε διαβάσω και μια ευχή. Του λέει, έτσι που είμαστε γνωρισμένοι εδώ πέρα που τα πάμε. Εδώ πέρα και μην πηγαίνεις, λέει, στο πνευματικό. Έλα εδώ, ξέρεις, ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο να συνονιθώ, γιατί, λέει, σκεφτόμουν να φύγω. Λοιπόν, το διάβαζε και τη συγχωρητική ευχή ο γέροντας. Μετά πήγε μέσα ο γέροντας. Από λίγο βγήκαν οι φίλοι του και τα λοιπά. Λέει, σίδαμε, λέει, μιλούσες, λέει, με το γέροντα. Λέει, ποιο γέροντα? Αυτός είναι πιο αμαρτωλός, λέει, του κόσμου. Ο γέροντας. Αυτός είναι από 12 χρονών, δεν έχει δει ούτε γυναίκα, τίποτα και τα λοιπά. Ποιος, λέει, αυτός? Αυτός είναι κολλασμένος, έκανε χειρότερα από μένα, λέει, χειρότερος. Αυτοί είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Δεν ξέραν τι γίνεται. Το διάβασε όμως, τον εξομολόγησε, είδες πώς άνοιξε η καρδιά του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά, πάρουμε εργολαβία να σώσουμε τους άλλους. Καλύτερα να σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Και όταν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, δηλαδή ένα φως μπορεί να φωτίσει το φως. Ένα σκότος μπορεί να φωτίσει το σκότος. Το σκοτάδι φωτίζει, το σκοτάδι δεν φωτίζει. Γι' αυτό, λέει, πρώτα να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ, μετά να φωτίσεις τους άλλους. Δεν πάμε αντίθετα, δεν είσαι φωτισμένος, πας να φωτίσεις τους άλλους. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Να δουν τα καλά μας έργα οι άλλοι. Και αυτό φυσικά δεν κακαρίζεται, δεν λέγεται, δεν επαινείται, δεν δημοσιεύεται. Τα καλά μας έργα δεν πρέπει να λέγονται, τα καλά μας έργα. Όσα κάνουμε καλά δεν πρέπει να λέγονται. Στις συζητήσεις, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτήν και για αυτόν. Έτσι, θυσίες. Του δώσα χρήματα, τον έκανε εκείνο και τώρα δεν μας μιλάει. Έχασες το μισθό σου. Τον πήρες από το γείτονα, τον πήρες από τον άλλο με τον οποίο συνδιαλέγεις, αλλά από τον Θεό δεν το παίρνεις. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Γιατί βλέπεις, όταν τηρείς τις εντολές, αρχίζεις από μια απλή εντολή. Σου λέει ο πνευματικός, δεν θα καπνίζεις τώρα, παιδί μου. Ή σου λέει ο πνευματικός, πόσα καπνίζεις? Λέει ένα πακέτο. Αυτό το μήνα θα καπνίζεις από 19 τσιγάρα. Αν έχει 20 μέσα, δεν ξέρω πόσο έχει το πακέτο, 25, 24, 23, 22, και τα μειώνει ο γέροντας. Και κάποια στιγμή έρχεται και τα λοιπά στο φιλότιμο και λέει, κοίταξε, πηγαίνω και βάζω το γέροντα τώρα σε περιπέτειες, κάθε μήνα να μου δίνει και την εντολή, την εμπέδωσα αυτήν. Τον επόμενο μήνα δεν θα καπνίσω ένα παραπάνω. Και σιγά σιγά έρχεται στο φιλότιμο άνθρωπος και κόβει το τσιγάρο. Αυτό είναι η φιλότιμη προσπάθεια. Κάτι να ξεκόψεις, κάτι να προσπαθήσεις, κάπως να βάλεις τον εαυτό σου να σταθεί. Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά σιγά σιγά την τήρηση των εντολών του Θεού, γιατί ένας διακριτικός πνευματικός, έρχονται μερικοί οι οποίοι λένε, βάλε μας γέροντα κανόνα. Βρε, άμα βάλω κανόνα θα γίνει κανόνι εδώ πέρα, θα τεινάζει και θα πηγαίνεις στο Τόκιο, θα πας. Άσε να δούμε και τα λοιπά. Πήγαινε η εκκλησία κάθε Κυριακή. Αυτός εύκολος κανόνας. Έρχεται η Κυριακή, η Αγία Νάνα. Στέφτει ο άλλος στην Αγία Νάνα. Στην Αγία Νάνα. Νάνα είναι το ύπνος. Οι καλόγεροι λένε, τώρα πάμε για την Αγία Νάνα. Άμα ακούς αυτό, πάνε για ύπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν θες να κάνεις πνευματικό αγώνα, ξεκινάς από τα μικρά. Σιγά σιγά σιγά σιγά πορεύεσαι, κατακτάς κορυφές. Είναι μερικοί που πάνε, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι στα Άγιον Όρος, γυρνάνε, τους έχουν μιλήσει εκεί οι γέροντες για την αξία της προσευχής, τους δίνουν και κανένα κομποσκινάκι, βγαίνουν έξω, κρατάνε το κομποσκίνι στην Ουρανούπολη έτσι. Μέχρι να φτάσει στο Σταυρό, κατεβαίνει πιο κάτω το κομποσκίνι. Μέχρι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα στην τσέπη. Μέχρι να φτάσει στην Αθήνα, εξαφανίζεται. Ο ζήλος. Λέω, η παρέα του Αγίου Όρους, τον είσαι μπροστά σε ένα γέροντα, να κρατάει ο γέροντας το κομποσκίνι, το κρατάς και εσύ, είναι ωραίο το θέμα. Αλλά να πάρεις το κομποσκίνι, να πας στο Σύνταγμα μπροστά να πίνεις καφέ στις καφετέρες του Συντάγματος με το κομποσκίνι έτσι, θα πούνε λάλιζε ο άνθρωπος. Δεν είναι έτσι, είναι πώς αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αν το κομποσκίνι έχει μπει μέσα στην ψυχή σου σαν προσευχή, τότε και χωρίς να κρατάς το εργαλείο που λέγεται κομποσκίνι, το κομποσκίνι γίνεται μες στην καρδιά σου. Κόμπος, κόμπος πέφτει ο Κύριος σου Χριστέ, λέει μου, μέσα. Το ακούς κιόλας, το ακούς να μιλάει η φωνή μέσα. Δεν είναι λοιπόν βαρύς ο ζυγός, αλλά έχει μεγάλη σχέση η τήρηση των εντολών και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να κάνεις τώρα κομποσκίνι, να κάνεις προσευχούλα που έμαθες 2-3 όμορφα πράγματα, το πνευματικό σου να τα τηρήσει με μια παρέα η οποία δεν κάνει ποτέ προσευχή. Δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία που σου λέει ο πνευματικός, κάνει Τετάρτη Παρασκευή νηστεία, τη στιγμή που έχεις παρέα και πηγαίνει Τετάρτη Παρασκευή, κάθε Τετάρτη στις αργές για να φάνει σουβλάκια. Πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Και αυτό είναι ένα πνευματικό γύμνασμα. Μια τήρηση εντολής του Θεού είναι, πρόσεξε Τετάρτη Παρασκευή να τη στηρείς τις ημέρες αυτές της νηστείας, να κάνεις έναν αγώνα. Αυτός που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι εντολές του Θεού είναι γιατρικά που δόθηκαν από Αυτόν για να θεραπεύσουμε τα πάθη της ψυχής μας. Και όταν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα των εντολών του Κυρίου, αποκτούμε πάλι την ψυχική μας υγεία. Προσέξτε, να γι' αυτό χρειάζονται και τα πνευματικά φάρμακα. Λέει, τι αξία έχει, να τα πάω στον κανόνα, θα πάω στον πνευματικό, θα πω τα αμαρτήματά μου, θα με βάλει να κάνω κανένα κανόνα, κανένα κομποσκίνι, καμιά μετάνοια. Ναι, αλλά πώς τα βλέπεις αυτά? Θα με βάλει νηστεία και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Πήγαινε εσύ στον πνευματικό και θα δεις τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν μπορείς να τα απορρίπτεις όλα αυτά, διότι τα φάρμακα του πνευματικού της Εκκλησίας είναι διαφορετικά από τα φάρμακα του γιατρού. Τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν το σώμα. Τα φάρμακα του πνευματικού, για προστέξτε, θεραπεύουν την ψυχή και το σώμα. Διότι τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν μόνο το σώμα. Την ψυχή δεν τη θεραπεύουν. Τα φάρμακα του πνευματικού θεραπεύουν πρώτα την ψυχή και μετά και το σώμα. Είναι διπλή η ωφέλεια που παίρνεις από τον κανόνα που έχεις από τον πνευματικό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την εργασία των εντολών δεν επέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αυτό που λέμε ο αγώνας. που ο πνευματικός αγώνας που γίνεται είναι να δίνεις τις μάχες και τις πάλες. Δεν μπορεί να πέφτει συνέχεια να πέφτει. Κάποια στιγμή με το φιλότιμο πρέπει να δουλέψει ότι δεν ωφελεί συνεχώς να πέφτει. Μας ωφελεί πάρα πολύ να κατακτούμε κάποιες μικρές κορυφές. Εντάξει, το Everest είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό να το κατακτήσουμε. Αλλά στις υπόρειες, μικρότερους λόφους, ένα λίγο πιο χαμηλότερο βουνό, πιο προσβάσιμο, μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Επομένως, ας μη ζητάμε άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε το Θεό, παρά αυτόν μόνο που μας παρέδωσε ο ίδιος με τις θείες και άγιες εντολές του. Πόσο όμορφο είναι να τηρούμε τις εντολές που μας έδωσε ο Θεός μας. Δεν είναι δύσκολες. Εμείς μας φαίνεται δύσκολες στην αρχή και η νηστεία όταν ξεκινάει κάποιος τη 40ήμερη νηστεία δυσκολεύεται στην αρχή 1-2 μέρες. Αλλά μετά το παίρνει απόφαση. Λέει θα κάνω αυτό. Παίρνεις απόφαση να σώσεις το σώμα σου πηγαίνοντας σε γιατρό που σου λέει αυστηρή δίαιτα. Δεν θα τρως αυτό, δεν θα τρως εκείνο. Και παίρνεις ένα διατροφολογικό πρόγραμμα που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο. Το τηρείς κατά γράμμα, σώζεις, να σώσεις το σώμα σου. Στον πνευματικό που σου λέει να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία από νωρίς, δεν το τηρείς, που είναι για την ωφέλη της ψυχής σου. Που σου λέει κάνε μια προσευχή έστω και 5 λεπτά, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνε ένα απόδειπνο το βράδυ, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνε μια φιλανθρωπία, δεν το τηρείς. Βλέπετε. Αυτό έχει σχέση με τον επηρεασμό που δεχόμαστε από τον πειρασμό. Ο πειρασμός δουλεύει εργολαβία. 24 ώρες 24 δουλεύει ο Σατανάς, ο αντίστοιχος του αγγέλου μας, τον οποίο άγγελο μας το στέλνει ο Θεός μας και τον παρακαλούμε Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, που το διαβάζουμε στο απόδειπνο κάθε βράδυ. Στην προσευχή επικαλούμε στη βοήθεια του φύλακος αγγέλου και απ' την άλλη ο Σατανάς στέλνει ένα ταγκαλάκι αντίστοιχο όλη την ώρα να μας περωνιάζει εκεί πέρα και τα λοιπά, να μας πειράζει. Ακούμε το φύλακα άγγελό μας, του δίνουμε χαρά. Δεν τον ακούμε, δίνουμε χαρά στον Σατανά. Έτσι πάει. Κάνουμε πνευματική ζωή, γεμίζει η ζωή μας από χαρά μέσα. Αισθανόμαστε και το ομολογούμε πολλές φορές. Σαν να δικαιώνεται κάπως εσωτερικά, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, η οποία είναι λίγο έτσι νομικίστικη και δεν την αποδέχομαι. Σαν να δικαιώνεσαι, έτσι χαίρεσαι για αυτό που κάνεις. Παίρνεις μια άλλου είδους χαρά από τις χαρές τις κοσμικές. Παίρνεις μια δοξασμένη χάρη του Θεού. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά περπατάς διαφορετικά. Η δωρεάν χάρις δίνεται στους αγωνιστές του νόμιμου δρόμου, της αρετής, σε αυτούς δηλαδή που κουράζονται και αγωνίζονται να εφαρμόζουν με υπομονή και επιμονή τις εντολές του Θεού. Είναι πραγματικά. Θέλει την υπομονή του, την επιμονή του. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα ξανασηκωθείς. Θα βρεις έτσι έναν δρόμο που είναι πιο βολικός, γιατί τήρησες αυτόν τον δρόμο δια αυτής της οδού. Δεν ευδοκίμησες. Ξεκινάς από άλλη οδό. Για τα όλα τα καταθέτεις κάθε φορά στην εξομολόγηση των πνευματικών σου. Ο πνευματικός θα σε κατευθύνει. Σου πει πήγαινε από εδώ και κάνει αυτή την προσπάθεια τώρα. Μου έλεγε ένας γέροντας μια φορά ότι ήθελε να δοκιμάσει την υπακοή του πνευματικού του παιδιού. Για ακούστε τι παράξενο κανόνα του έβαλε. Λέει θέλω κάθε μέρα να πηγαίνεις να κλέβεις τους γείτονες. Αφού ήρθες λέει να υποταχθείς σε μένα, θα πηγαίνεις κάθε μέρα θα κλέβεις. Αυτός δεν είπε γέροντα η κλεψιά είναι αμαρτία, γιατί θα έλεγε από εκεί είναι η πόρτα ο γέροντας. Εγώ έλεγε να έρθεις εδώ θα κλέβεις κάθε μέρα. Πήγαινε λοιπόν αυτός, έκλεβε το πρωί. Το μεσημέρι ο γέροντας το λέει τώρα θα το πας πίσω και θα πεις ήρθα σας το έκλεψα. Δεν είπε μα πώς θα το κάνω γέροντας, είμαι πεις να κλέψω. Τώρα να το γυρίσω, αυτό θα μας κακοχαρακτηρίσει. Θα πει ότι εγώ είμαι ο κλέφτης και όλα αυτά. Όχι θα πας, δεν δεχόταν ο γέροντας. Αν του έλεγε αυτό το πράγμα θα έλεγε εδώ είναι η πόρτα, φεύγεις. Και αυτός τι έκανε, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι πήγαινε, λέει σας έκλεψα και πάλι. Και αυτή είναι να είσαι συγχωρεμένος, γύρνα πίσω. Το έκανε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και είναι περιπτώσεις ας πούμε πνευματικού που λέει θα κάνεις αυτό τώρα, θα το εφαρμόσεις αυτό. Μετά από λίγο καιρό εφαρμόσεται, είναι ικανοποιημένοι, τα αλλάζει ο πνευματικός το Μανώλιο, τον αλλάζει αλλιώς.
1: Τώρα λέει αλλιώς θα το κάνεις. Μα λέει μέχρι τώρα αυτό έκανα. Εκεί είναι η πόρτα. Θα κάνεις αυτό, θα μείνεις. Να είναι ευλογημένο. Τώρα θα κάνεις το αντίθετο από αυτό. Θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο και το άλλο. Και εκείνος ένας που δεν μπορεί να το καταλάβει λέει, με μπέρδεψες. Και μόνο που το είπες, εκεί είναι η πόρτα. Γιατί έτσι πάει στην πνευματική σου. Δεν μπορεί να κρίνεις το πνευματικό σου πώς διαχειρίζεις την ψυχή σου. Αναπάσαστε, είπαμε όμως να είναι διακριτικός όμως ο πνευματικός. Γιατί και ο Άγιος, ο Γέροντας, ο Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, έκανε υπακοή στον Νικηφόρο που ήταν τρελός. Ο Γέροντας του Καλυβιού είχε τρελαδεί. Και τον έκανε υπακοή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι η υπακοή είναι υπεράνω της λογικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί εύκολα. Βλέπετε, πώς θα εξομολογηθώ. Είναι άνθρωποι που έρχονται, εξομολογούνται, αλλά δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Προσέξτε. Λένε τα αμαρτήματά τους, δεν θέλουν συμβουλή. Θέλουν να φύγουν. Άλλου είδους κατάσταση αυτή. Υπάρχουν λογιών. Αν θέλαμε να κάνουμε το ψυχογράφημα των εξομολογουμένων, θα βγάζαμε όσοι είναι και οι άνθρωποι τόσες ψυχικές καταστάσεις. Αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Προσέξτε, η πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του κόσμου. Δεν περπατάς δια της πεπατημένης οδού. Δεν πας από τη δημοσιά στην πνευματική ζωή. Πας από σοκάκια στενά. Περπατάς από μονοπάτια που έχουν αγκάθια, που έχουν τριβόλους. Και εκείνος σου δίνει τη δύναμη πραγματικά να αισθανθείς ότι η πνευματική ζωή έχει αξία. Διότι μπορείς να υπερβαίνεις αυτό που με άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Πώς είναι το να έρχεται ένα ζευγάρι και ενώ πριν είχαν προγαμία σχέση, με την ώρα που μπαίνουν στην πνευματική ζωή λένε από σήμερα κομμένα, και προχωράει, φτάνει στο γάμο χωρίς να το τηρεί πραγματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιήσετε αυτό που κάνει είναι μια αμαρτία. Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Αυτό θέλει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ανακάλυψη της ζωής. Όταν δεν έχεις ανακαλύψει τον Χριστό, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει αξία να αγωνίζεις για τον Χριστό. Εκεί όμως το Ευαγγέλιο το λέει πολύ ξεκαθαρισμένα, για δείτε, λέει, αφού βρήκε, λέει, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τι έκανε? Πήγε, λέει, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να αγοράσει, λέει, εκείνο το κομμάτι που είχε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Αυτό τι σημαίνει στην πνευματική ζωή? Εάν βρεις πραγματικά την αληθινή ζωή κοντά στο Χριστό, αλλά αληθινά, όχι ψεύτικα ή φανταστικά, γιατί οι περισσότεροι είμαστε φαντάζιο. Το φαντάζιο παίρνει και δίνει στην πνευματική ζωή. Πραγματικά να ανακαλύψεις τον Χριστό, τότε μπορείς να θυσιάσεις παρέες, μπορεί να θυσιάσεις το σώμα σου, τις ανέσεις, τις καλοπεράσεις, μπορεί να φύγεις από το στρώμα το πουπουλένιο και να πας να κοιμάσαι χάμω, ε. Δεν ξέρεις τι ανακαλύψεις μπορείς να έχεις κάνει στον εαυτό σου και τι δυνάμεις να έχεις ανακαλύψει ο εαυτός ότι έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Και όταν τον βρίσκεις τον Χριστό, πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δηλαδή, ό,τι έκαμενες μέχρι τώρα τα αποποίησε και ακολουθείς τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά βάση έναν ασκητή. Που αφήνει, ας πούμε, λέει, είναι του πρίγκιπα ο γιος, του τάδου. Και πήγε, λέει, ζει σε μια σπηλιά μέσα και κοιμάται πάνω σε μια σανίδα και για στρώμα, λέει, έχει πάρει, λέει, ένα πλεκτό το οποίο έχει φτιάξει από τους παπύρους, από αυτά που βγαίνουν στα ρέματα, εκείνα τα φύλλα, τις ψάθες. Και σκεπάζεται, λέει, με μια ψάθα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το έκανε αυτό. Μου έλεγε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Αργολίδης, ο Νεκτάριος, ότι πήγε στη Ρωσία κάπου και βρήκε έναν ασκητή, ο οποίος ήταν σε τόσο μακριά, αλλά πήγαν, τον βρήκαν τέλος πάντων. Και όταν τον βρήκαν πραγματικά, δεν είχε τι να τους πει. Βλέπαμε, λέει, στο πρόσωπό του, λέει, τον αγώνα του, το φως. Δεν χρειάζονταν να μας μιλήσει, είδαμε το φως. Και λέω, πήγατε για το φως? Γιατί κάποιος θα περίμενε να πάρει κάτι, να πάρει ένα αυτόγραφό του, μια φωτογραφία του, να κάνει, λέει, πήγαμε και πραγματικά γεμίσαμε από τη σιωπή του ασκητού που βρήκαν μέσα στα βάθη εκεί της Ρωσίας, σε κάτι δάση πολύ μεγάλο, που το χειμώνα με τις αρκούδες πραγματικά τις πολικές θα ζει εκεί πέρα ο ασκητής, αλλά ξημερώνει τη φύση. Γι' αυτό και έχουμε το φόβο εμείς να βγούμε τώρα, να πάμε να πούμε στον Παρνασσό επάνω, να ανεβούμε ή να ανεβούμε σε ένα βουνό. Εμείς θα ξεψυχήσουμε παραχρήμα και αυθορή που λένε, αμέσως θα ξεψυχήσουμε. Ενώ εκείνος που έχει τη ζέση και την αγάπη του Θεού δεν φοβάται. Του πατίνε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι είπε εκεί ο Χριστός στους μαθητές του? Λέει, όποιος με πιστεύει, λέει, και θα πατάει σκορπιούς, θα πατάει τριβόλους και τα λοιπά, θα παντείται, δεν θα παθαίνει τίποτα. Αυτή η ανυπαρξία του φόβου είναι μόνον το ίδιο γνώρισμα εκείνου που τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι αποσπασματικά μερικές, αλλά όλες κατά γράμμα. Η καθαρότητα της ψυχής και το πλησίασμα του Θεού θέλουν δουλειά πνευματική. Στον πλούσιο εκείνο που ρώτησε πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή, ο Κύριος απάντησε: τήρησον τα εντολάς. Γιατί είπε, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο κτλ. Του είπε ο Θεός και τα λοιπά, κοίταξε, μπορείς, λέει, να ακολουθείς αυτό, τήρησε, λέει, τις εντολές μου. Ποιες ήταν οι εντολές? Αυτές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και με 10 εντολές μπορεί να σωθείς. Εκεί πέρα είναι μια ανακεφαλαίωση. Αλλά εντολές υπάρχουν και παντού μέσα. Στο βιβλίο της Καινής, στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στην Παλιά Διαθήκη, βλέπουμε πόσα ωραία πράγματα. Ας μισήσουμε λοιπόν την αμαρτία και ας προσπαθούμε σε ολόκληρη τη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το ψυχικό μας συμφέρον και το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, μας λέει ο Αββάς Ισαάκ. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ψυχικό συμφέρον μας. Το ψυχικό συμφέρον είναι το ανώτερο. Όλοι κινούμαστε με το υλικό συμφέρον σήμερα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η πνευματική ζωή και δεν θα την κατανοήσουμε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας συνεχίσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση της επιστολής του Ιακώβου. Και ενώ είμαστε ήδη στην πέμπτη, νομίζω κατά σειράν, συνάντηση σχετικά με την επιστολή αυτή, είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε μόνο περιδιαβεί τους 18 πρώτους στίχους του πρώτου κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μια πορεία, ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τις σελίδες της επιστολής αυτής του Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη, που όμως έχει πάρα πολλά να μας διδάξει και να μας ωφελήσει. Γι' αυτό άλλωστε ασχολούμαστε με αυτήν, όπως και με κάθε βιβλικό κείμενο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει βιβλίο, κεφάλαιο, εδάφιο, λέξη που να μην μας ωφελεί στην Αγία Γραφή. Είδαμε λοιπόν στην προηγούμενη συνάντησή μας τους τελευταίους στίχους από τον 13 μέχρι τον 18 του πρώτου κεφαλαίου και συνεχίζουμε. Θέλοντας να κάνουμε μία σύνδεση, είδαμε στην τελευταία μας συνάντηση τον Ιερό Συγγραφέα να αναφέρεται στους πειρασμούς, λέγοντας πως οι πειρασμοί δεν οφείλονται στο Θεό, αλλά στην προσωπική επιθυμία, η οποία γεννά την αμαρτία και αυτή τον θάνατο. Αντίθετα από τον Θεό, προέρχεται μόνο το αγαθό, αφού αυτός είναι η πηγή του φωτός και δημιούργησε τον άνθρωπο ως την κορονίδα των αγαθών. Ερχόμαστε τώρα στον 19ο στίχο, όπου στην επόμενη ενότητα μας καλεί ο Ιερός Συγγραφέας να ακούμε και να εφαρμόζουμε τον Θείο Λόγο. Θα μιλήσει περί πραότητος και αγνίας και πράξεως αγαθής, μεταδοτικής επιμακαρισμού και περί επιστήμης και συμμετρίας λόγου. Ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει την οργή, διότι συσσωρεύει ρήπο και κακία και αποκλεί από την σωτηρία. Μόνο λόγος του Θεού σώζει και κάνει τον άνθρωπο μακάριο. Όμως οι πιστοί πρέπει να τηρούν με έργα τον Θείο Λόγο, διότι χωρίς αυτά θα ζουν σε απάτη. Η έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου είναι η αληθινή θρησκεία και εκδηλώνεται με φιλανθρωπία και καθαρότητα. Αυτή η θρησκεία είναι ασυμβίβαστη με την πολυλογία. Έτσι λοιπόν μας μένουν, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής, οι επόμενοι στίχοι από τον 19ο μέχρι τον 27ο. Ας διαβάσουμε όμως πρώτα τους στίχους 19, 20 και 21 και αν ο χρόνος μας το επιτρέψει θα συνεχίσουμε και στους επόμενους. «Ωστε αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λελίσε, βραδείς εις οργήν. Οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται, διότι αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη δέξαστε των έμφυτων λόγων των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών. Συνεπώς, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού ο Θεός μας αναγέννησε με τον λόγο της αλήθειας, ας είναι ο καθένας γρήγορος και πρόθυμος να ακούσει τον σωτηριώδη αυτόν λόγο σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Αντίθετα, να είναι απρόθυμος και να μην βιάζεται να μιλά για να μην λέει τίποτε βλάσφημο ή ανάρμοστο εναντίον του Θεού. Ας είναι και δυσκίνητος και απρόθυμος να οργίζεται όταν οι άλλοι έχουν διαφορετική γνώμη από αυτόν ή φαίνονται αδιάφοροι στην διδασκαλία του και στις συμβουλές του. Πρέπει ο καθένας μας να είναι δυσκίνητος στην οργή, διότι η οργή παρασύρει τον άνθρωπο σε εξάψεις και αδικήματα. Γι' αυτό και όποιος οργίζεται δεν αποκτά την αρετή της δικαιοσύνης που ζητάει ο Θεός. Η οργή λοιπόν δεν οδηγεί στην δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και εσείς, λέγει ο Απόστολος, πετάξτε μακριά από τις ψυχές σας ως ακάθαρτο ένδυμα κάθε ηθική ρυπαρότητα και ακαθαρσία και κάθε περιττό στις σκέψεις, τους λόγους και τις πράξεις σας, το οποίο ως περιττό που είναι προέρχεται από την κακία. Και δεχτείτε με πραότητα τον Ευαγγελικό Λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας με την εν Χριστώ αναγέννησή σας και έχει την δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στις κοινότητες προς τις οποίες απευθύνεται ο Άγιος Ιάκωβος υπήρχαν άνθρωποι που δεν άκουγαν ειρηνικά και με ικανοποίηση την παραπάνω διδασκαλία περί πειρασμών. Ούτε το ύψος του ταπεινού εκτιμούσαν δεόντως, όπως φαίνεται πάρα πολύ καλά στη συνέχεια, καθώς στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο λέγει: «Αδελφοί μου, μη εν προσωποληψίες έχετε την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης». Λέει εκεί να έχετε πάντοτε ειλικρινά και θεάρεστα ελαττήρια στις εκδηλώσεις της πίστεώς σας. Την πίστη σας στον ένδοξο Κύριό μας Ιησού Χριστό, να μην την συντροφεύετε μεροληπτικές διακρίσεις και ιδιαίτερες προτιμήσεις προσώπων σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερος μάλιστα στους τόπους και την ώρα της λατρείας. Και βέβαια ούτε τον Θεό θεωρούσαν αμέτωχο αυτοί των δικών τους ταλαιπωριών και παθημάτων. Κάποιοι αρέσκονται να διδάσκουν τους άλλους, δημιουργώντας πολλή σύγχυση μέσα στις κοινότητες λόγω της μης κατανόησης από αυτούς βασικών στοιχείων της πίστεως. Το πρόβλημα της γλώσσας, για παράδειγμα, ιδιαίτερα όσο αφορά εκείνους που επιθυμούν να διδάσκουν τους άλλους. Είναι αυτό που πραγματεύεται εντόνως ο Άγιος Ιάκωβος στο τρίτο κεφάλαιο και εξής. Ως άνθρωποι επιπόλαιοι και φλίαροι, με ισχυρές παρορμήσεις και πολλή αστοχία, ως δημιουργοί προβλημάτων και σύγχυσης, παρουσιάζονται ορισμένοι από τους χριστιανούς προς τους οποίους απευθύνεται ο Απόστολος. Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μία παρένθεση για να κάνουμε ένα σχόλιο στον 19ο στίχο, που είναι αφορμή συζήτησης μεταξύ των ερμηνευτών και θα μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε περισσότερο το κείμενο και την ερμηνεία του. Λέει το κείμενο: «Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί». Κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός γράφεται κατά άλλους με «ώστε» στα χειρόγραφα και κατά άλλους με «είστε». «Είστε, αδελφοί μου αγαπητοί». Και για κάποιους ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός ανήκει ενιολογικά στο θέμα που αναπτύχθηκε προηγουμένως. Οπότε σημαίνει: «Από την δική σας πείρα, αδελφοί μου αγαπητοί, γνωρίζετε για ποια συνείδηση κάνω λόγο. Είναι εκείνη η οποία κάνει τον ταπεινό να καυχέται στο ύψος του». Οι περισσότεροι όμως από τους ερμηνευτές θεωρούν ότι ο στίχος αυτός εισάγει το θέμα των καθηκόντων των χριστιανών όσο αφορά την ακρόαση και την τήρηση του λόγου της αληθείας. Έτσι λοιπόν το «όστε» μας οδηγεί στο συμπέρασμα να είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί προς τον Λόγο του Θεού, κλειστοί στην αμαρτία. Ενώ αν το διαβάσουμε με «είστε», είναι σαν να μας λέγει να γνωρίζετε ό,τι σας είπα. Όταν ο Ιάκωβος χάραζε αυτές τις γραμμές, δεν υπήρχε γραπτό κανονισμένο Ευαγγέλιο. Ο λόγος της αληθείας σπυρόταν και καλλιεργούνταν από χαρισματικούς διδασκάλους. Γι' αυτό την εποχή εκείνη είχε ιδιαίτερη σημασία να είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το ακούσε. Αλίμον όμως εκείνες τις κοινότητες όπου οι πιστοί δεν ήταν βραδείς εις το λαλίσε, βραδείς εις την οργήν, ιδιαίτερα στην περίπτωση που διαφωνούσαν με τα διδασκόμενα. Όταν λοιπόν αναφέρεται στο λαλίσε ο ιερός συγγραφέας, λέγει εν ολίγης πως χρειάζεται φρένο στο να μιλάει ο άνθρωπος και να αυξήσει την διάθεση να ακούσει, να ακούσει στην προκειμένη περίπτωση τον Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται αγάπη για να ακούσει. Και λέγει στον 20ο στίχο, «Οργή γάρ ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται». Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν επιρετεί την δικαιοσύνη του Θεού. Οργή στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει την φανατική αντίθεση προς το κήρυγμα κάποιου διδασκάλου. Αυτού του είδους όμως η διάθεση δεν απεργάζεται δικαιοσύνη Θεού, δηλαδή τη διαγωγή που επιδοκιμάζεται από τον Θεό, το δίκαιο. Πηγάζει δε όχι από καθαρή καρδία. Και μάλιστα προσέχτε, λέγει στο κείμενο, δικαιοσύνην Θεού. Και βλέπουμε εδώ πως ο συγγραφέας, αν θέλετε, παίζει με την γενική

Δυστυχώς, πραήτητα. Το έδαφος της ψυχής δεν διατηρεί τον σπόρο, ο οποίος είναι ο έμφυτος λόγος, δηλαδή ο κατά την αναγέννηση εμφυτευθείς ημίν λόγος της αληθείας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως από τη μία υπάρχει κατάσταση του θυμού, που είναι ισχυρότατο πάθος και ανήκει στον φυσικό άνθρωπο. Πως θα μπορούσε λοιπόν η οργή, που με την άμετρη εμπάθεια σκοτίζει το νου, να απονείμει στον καθένα ό,τι αξίζει όπως έπρεπε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού? Η οργή κάνει τον άνθρωπο έρμεο των παθών του. Όχι μόνο δεν πράττει το σωστό στη κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικά βγαίνει έξω από τη νέα ζωή της αγάπης και του θεϊκού δικαίου, της δικαιοσύνης δηλαδή, του Θεού. Και εδώ η οργή σημαίνει, όπως είπαμε, την φανατική αντίδραση προς το κήρυγμα κάποιου διδασκάλου. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται ακριβώς αυτή η πραότητα για να κατανοήσουμε τον Λόγο του Θεού. Από τη μία υπάρχει η ρυπαρία, η ηθική ακαθαρσία, δύο αποθέμενοι πάσα ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας. Γι' αυτό λοιπόν, αφού πετάξετε, λέει, από πάνω σας κάθε ακαθαρσία και το περίσσευμα της κακίας, άρα από τη μία έχουμε την ρυπαρία που είναι η ηθική ακαθαρσία και η περίσσια κακίας, κάθε είδος κακίας που περίσσεψε και απόμεινε σε μας από τον παλαιό άνθρωπο, μας δημιουργεί την κατάσταση του θυμού. Και αυτό πρέπει να δεχθούμε τον Λόγο του Θεού με πραότητα, ειρηνική διάθεση, ειλικρινή και ανοιχτή ψυχή, ώστε να καταφέρουμε να ζήσουμε έμπρακτα τη ζωή του Θεού. Ο λόγος αυτός είναι ο ίδιος με τον λόγο της αληθείας. Δεν πρόκειται δηλαδή για λόγο έμφυτο με την έννοια του λόγου που προσυδειάζει στη φύση μας. Μια τέτοια έννοια του εμφύτου λόγου αποκλείεται σύν της άλλης και από το δέξαστε. Άρα εδώ βλέπουμε ακριβώς πως ο λόγος αυτός ο έμφυτος λόγος, θυμίζω το κείμενο, «εν πραήτη τη δέξαστε τον έμφυτον λόγον των δυνάμενων σώσετας ψυχάς ημών», δηλαδή με πραότητα το λόγο που φύτευσε μέσα σας, ποιος, ο Θεός, που έχει τη δύναμη να σώσει τις ψυχές σας. Να τον δεχθείτε, αφού έχετε αποβάλει κάθε ρήπο και κάθε κακία και κάθε αμαρτία. Και γιατί τον ονομάζει έμφυτο, λέει πολύ όμορφα εδώ ο Οικουμένιος, τον ονομάζει τον λόγον έμφυτο επειδή μπορεί να διακρίνει το καλύτερο από το χειρότερο, και έτσι είμαστε και λεγόμαστε λογικοί. Είναι ο Ευαγγελικός Λόγος που φυτεύτηκε μέσα μας δια της αναγεννήσεώς μας εν Χριστώ. Είναι ο λόγος της αληθείας. Είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας. Είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Και επειδή χρειάζεται τον λόγον αυτών του Θεού, τον Ευαγγελικόν Λόγο και Νόμο, ο άνθρωπος καλείται από τον συγγραφέα, τον ιερό συγγραφέα, να γίνει τηρητής του λόγου και όχι μόνο ακροατής. Λέει λοιπόν στη συνέχεια στον 22ο στίχο, «γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς». Να γίνεστε τηρητές του νόμου και όχι μόνο ακροατές, και μην εξαπατάτε τον εαυτό σας νομίζοντας ότι αρκεί μόνο να ακούει κανείς το Λόγο του Θεού. Θυμηθείτε τη φράση του Κυρίου στο Ευαγγέλιο, εκεί όπου βρίσκεται στο σπίτι του Λαζάρου με τη Μάρθα και τη Μαρία και ακούγεται μία φωνή γυναικεία να λέει, «Μακαρία, ευλογημένη εκείνη η γυναίκα, Κύριε, που σε γέννησε».
μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μαστίου σε θύλασας.

0: για να λάβει την απάντηση «Μακάρι εκείνοι οι ακούοντες και φυλάσσοντες το λόγο του Θεού». Αυτοί δηλαδή που άκουσαν και όχι απλά άκουσαν αλλά φύλαξαν. Φύλαξαν πού? Εν την καρδία. Φύλαξαν στην καρδιά τους το λόγο του Θεού. Και φυλάτω στην καρδιά μου το λόγο του Θεού σημαίνει ότι ζω, αναπνέω, λειτουργώ σύμφωνα με το λόγο του Θεού όλη μου η ζωή. Είναι μία έκφραση του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο. Δεν ακούω απλά τον λόγο, δεν πιστεύω απλά τον λόγο, αλλά εφαρμόζω και ζω τον λόγο αυτό στην καθημερινότητά μου. Και αυτό έχει άμεση ανταπόκριση σε μένα τον ίδιο, στη σχέση μου με τον άλλον, στην κοινωνία μου με τον Θεό. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας, ότι ή της ακροατής λόγου εστί και ού ποιητής, ούτως έικεν ανδροί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο. Αυτό, λέει, είναι πλάνη. Ποιο? Τον ακούει κανείς μόνο το λόγο. Διότι αν κανείς είναι μόνο ακροατής του λόγου του Θεού και όχι τηρητής του, αυτός μοιάζει με έναν άνθρωπο που παρατήρησε καλά στον καθρέφτη το φυσικό του πρόσωπο που έχει από τη γέννησή του. Κατενόησε γάρε αυτόν και απελήλυθε και ευθέως επελάθετο ο οποίος είναι. Αφού λοιπόν παρατήρησε, λέει, καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη, μετά απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε πως ήταν. Έτσι και εκείνος που με τον πνευματικό καθρέφτη του Θείου Λόγου γνώρισε τις ελλείψεις της ψυχής του, αν δεν διορθωθεί με βάση τη γνώση αυτή που απέκτησε και δεν γίνει τηρητής αυτών που έμαθε από την ακρόαση του λόγου, ξεχνάει σε λίγο τα πάντα. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας μας λέει ότι δεν αρκεί η μεταπραότητος ακρόαση και υποδοχή του λόγου του Θεού, αλλά για να αποκτήσει κανείς τη δικαιοσύνη του Θεού και να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία και τον θάνατο, είναι αναγκαία η έμπρακτη εφαρμογή του λόγου του Θεού. Παραλογιζόμενοι αυτούς σημαίνει εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Εδώ ο ιερός συγγραφέας εξηγεί τι εννοεί λέγοντας ότι εξαπατάνε τον εαυτό τους. Αυταπατώνται αυτοί που ακούν αλλά δεν τηρούν το λόγο του Θεού, διότι αφού παρατήρησαν, παίρνει αυτή την ωραία εικόνα ο ιερός συγγραφέας, λέει αυτοί, αφού παρατήρησαν το πρόσωπό τους σε καθρέφτη, απομακρύθηκαν και ξέχασαν την εικόνα του προσώπου. Κατά την εποχή του Αγίου Ιακώβου, να ξέρετε ότι οι καθρέφτες δεν ήταν τόσο κοινοί όσο σήμερα. Ούτε οι ευκαιρίες να δει κανείς το πρόσωπό του στον καθρέφτη ήταν τόσο πυκνές. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή την ωραία εικόνα ο ιερός συγγραφέας και μας λέγει ότι ο ακροατής του λόγου του Θεού και μη ποιητής, αυτός που δεν τον εφαρμόζει δηλαδή, μοιάζει με εκείνον που εξακριβώνει τα αληθινά φυσικά του χαρακτηριστικά στον καθρέφτη, λησμονεί όμως μετά την ακρόαση την πραγματική του μορφή και φαντάζεται τον εαυτό του τελειότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Νόμος τέλειος ο της ελευθερίας είναι ο αλάνθαστος κανόνας της ζωής, τον οποίον όταν ακολουθήσουν οι άνθρωποι γίνονται ελεύθεροι της ιδίας επιθυμίας. Τι εννοεί με τον τέλειο νόμο της ελευθερίας θα μας το εξηγήσει στο δεύτερο κεφάλαιο, σε συνάφεια πάντοτε με την έμπρακτη απόδειξη της αγάπης προς το πλησίον. Έτσι λοιπόν, μόλις αποσυρθεί αυτός που έχει δει το πρόσωπό του στον καθρέφτη, μόλις αποσυρθεί αυτός που άκουσε το λόγο του Θεού, παρασύρθηκε σε άλλες ασχολίες και ξέχασε την εικόνα που αντίκρισε στο κάτωπτρο στο καθρέφτη. Ενώ ο νόμος του Θεού, όταν τον αντικρίσουμε, δείχνει πια φανερά τα σημεία όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Ελέγχεται η συνείδησή μας στην ακρόαση του Ευαγγελίου. Γι' αυτό άλλωστε και στην πραγματικότητα ενοχλούνται οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας από την Εκκλησία και από τους χριστιανούς. Δεν ενοχλούνται από τη δική μας παρουσία ως πρόσωπα, ως άνθρωποι μέσα στον κόσμο, αλλά από αυτήν την πίστη μας προς τον Τριαδικό Θεό, διότι ελέγχεται η συνείδησή τους στον καθρέφτη αυτών της Εκκλησίας, ελέγχεται η συνείδησή τους μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο, και επειδή ακριβώς ο εγωισμός δεν τους αφήνει να απεκδηθούν τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούν τον νέο, προσπαθούν να διαγράψουν, να καταργήσουν, να παραμερίσουν ή και να πολεμήσουν αυτό που τους ελέγχει ή καλύτερα αυτόν που τους ελέγχει. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για αυτούς τους ανθρώπους να πολεμήσουν τον Θεό ή να κηρύξουν την ανυπαρξία του, μήπως και μπορέσουν να ησυχάσουν τη συνείδησή τους που ελέγχεται από την παρουσία του Θεού. Όποιος μελετάει όμως και μένει σταθερά στον νόμο του Θεού, αυτός διορθώνεται. Ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, ως καθρέπτης μέσα στον οποίο κατανοούμε την πραγματική μας ζωή, εξαίρει την ανάγκη της τελειώσεώς μας και υποδεικνύει τους τρόπους της. Εκείνος που με προσοχή εξέτασε τον εαυτό του στο καθρέφτη και έτσι αρχίζει το έργο της πνευματικής προόδου, δεν είναι μόνο ακροατής του νόμου, είναι και ποιητής. Αντίθετα, εκείνος που κατανόησε τον εαυτό του πάνω στο καθρέφτη, στη συνέχεια όμως απομακρύνθηκε και λησμόνησε το μάθημα του καθρέφτη, αυτός είναι ο ακροατής επιλησμονής. Θα δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επόμενη πια συνάντησή μας, καθώς ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του, πως όποιος πρόσεξε, μελέτησε και εμβάθυνε στον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και έμεινε σταθερός στον νόμο αυτό, καθιστώντας τον μόνιμο φρόνημά του και οδηγό του, αυτός δεν έγινε ακροατής που ξέχασε γρήγορα, αλλά τηρητής που κάνει έργα και δεν λέει μόνο λόγια. Αυτός, όπως θα δούμε πια την επόμενη φορά στον 25ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου, θα είναι μακάριος με την εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
5: Έβδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη, για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτως ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν σαν σε άνθρωπο μερικά μικρά ίσως σφάλματα. Διότι διαφορετικά, τίποτε δεν ωφελούμεθα από την υποταγή, αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε το γέροντά μας. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλειπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπύρουν μέσα τους αμφιβολία για τον γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη μας στο γέροντα θάλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία, ενώ όταν σκοντάψει στην απιστία θα πέσει, διότι παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν. Ρωμαίους 14 κεφάλαιο στίχος 23. Ένατον, από το λογισμό που σου υποβάλλει να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά σαν από πορνεία. Μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφι αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα: «Ω απατεώνα, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικός μου».

Δέκατον. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Εντέκατον. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω κι αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον. Όσοι υποτάσσονται εν Κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντες την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον. Αφού έλθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, τον γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων. Διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν ο Σόφρον και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, για να τον δοκιμάσει, του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λες να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα». Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. «Και αν θέλεις ακόμη», του λέγει, «τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας». Ύστερα από αυτό, ο ποιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 των αριθμών. Και ενώ ετελείτο η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν η μέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλένον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς, εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα,
Μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε εκείτετο κάτω και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον μπροστάζει να πει μπρος σε όλους όλα τα αμαρτήματά του, ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα, ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν, με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε, που ήταν πράγματι ιατρός ψυχών, μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα ντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν σηκώθηκε από το έδαφος, μέχρι ότου πέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, μην αμφιβάλλεις, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρος και μου είπε: «Έβλεπα την ώρα εκείνη της εξομολογήσεως κάποιο φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κονδύλι από καλάμι. Και κάθε φορά που ρηγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία, εκείνος με το κονδύλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδιάς μου». Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον, αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους στην εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του.

16. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στον αείμνηστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω. Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμήντο τους ουρανίους. Συνδεόταν μεταξύ τους με αδιάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένας σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζα να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανένας με μίσος προς τους άλλους, ο ποιμένας αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον ποιμένα ευριστικά εις βάρος άλλου αδερφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο σιώτατος ποιμή να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα εν κυρίω συναθροισμένη και ενωμένη, που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών όσο και τη θεωρία.

0: Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες της Μονής, ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς το ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την μνημόνιση έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Πιαν την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγι

Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεβέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίσεις.

0: πίστης, χαίρον των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρον των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπηρωγά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνούτι επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον Χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα του διψώντα στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας.

0: μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ει να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στου συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ, ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ, ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν δι' ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτή η απαράθραυστον έχοντα. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένο. Γιασμένη ναέ και παράδεισο λαγικέ, παρθενικών γάφημα εξίστε ω σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύωμη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τηθήν ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σών οικέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώησε εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κύριο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρδισα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσε ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ο δε ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσε ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα τη ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των Απαιών όσοι ευαρεστησάν τον αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείρενε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμόν, πιστεύω ως του τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσσετε και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω.
6: Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε ένα ναό? Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε ένα ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει, γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο. Στο τέμπλο λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε? Σχέδιο καλοκαιρικής. Όσο μπορείτε, όλα να είναι σεμνά, απλά. Όσιος Παχώμιος στράβωσε την κολόνα για να μην θαυμάζουν τα έργα του οι άνθρωποι. Θυμάστε το περιστατικό? Είχε φτιάξει ναό στο μοναστήρι με πολλή επιμέλεια και τις κολόνες τις είχε κάνει με πλίνθους. Τον έβλεπε πόσο ωραίος ήταν και χαιρόταν. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι το να χαίρεται για το ωραίο έργο που έφτιαξε δεν ήταν κατά Θεόν. Έδεσε λοιπόν τις κολόνες με σχοινιά και αφού προσευχήθηκε, είπε στους αδελφούς να τις τραβήξουν ώσπου στράβωσαν οι κολόνες. Εκεί στο κελί κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή. Στα παράθυρα, γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας, βάζω και σανίδια, νάιλον και τα κλείνω. Θα μου πεις, γιατί δεν φτιάχνεις διπλά παράθυρα? Και εγώ το ξέρω αυτό, μαραγκός είμαι. Αν ήθελα, μπορούσα να φτιάξω παράθυρα και με τρεις πατούρες, αλλά μετά φεύγει η καλοκαιρική. Ο τείχος είναι τελείως χάλια. Μπορούσα και από άλλους να ζητήσω να με βοηθήσουν και να βολέψω το καλύβι μου, αλλά και έτσι βολεύομαι. Να κάνω αυτό το έξοδο για τον τοίχο ενώ υπάρχει αλλού τόση ανάγκη, δεν μου βοηθάει αυτό. Αν έχω κανένα πεντακοσάρικο, προτιμώ να πάρω σταυρουδάκια, εικονάκια και να τα δώσω σε κανένα πονεμένο για να βοηθηθεί. Εγώ χαίρομαι με το να δίνω και ανάγκη να τα έχω, δεν τα ξοδεύω για μένα. Όπως όταν ξεκινά κανείς για πνευματικά, δεν χορταίνει ποτέ. Έτσι και όταν ξεκινά για τα όμορφα, δεν χορταίνει ποτέ. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να γίνεται. Να μην φροντίζεις για τα καλοφτιαγμένα κτίρια. Να φτιάχνεις τα απαραίτητα και να στραφείς τη δυστυχία του κόσμου με προσευχή όταν δεν έχεις να δώσεις και με ελεημοσύνη όταν έχεις. Να κάνετε προσευχή και τα πιο απαραίτητα από δουλειές. Όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πολύ ζωή. Και αξίζει να δίνουμε τη ζωή μας και να δυσκολεύονται ζωές και να πεθαίνουν από την πείνα άλλοι? Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά μεταφέρουν στους μοναχούς νοερά στις σπηλιές και τα απέριτα ασκητήρια των Αγίων Πατέρων μας και έτσι ωφελούνται πνευματικά, ενώ τα κοσμικά θυμίζουν τον κόσμο και κάνουν τους μοναχούς κοσμικούς στη ψυχή. Πρόσφατα έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν στην Νητρία τα πρώτα κελιά των μοναχών, τα ασκητικά. Στη συνέχεια βρέθηκαν και λίγα μεταγενέστερα που ήταν λίγο κοσμικά και κατόπιν τα τελευταία που έμοιαζαν με τα σαλόνια των πλουσίων εκείνης της εποχής, με κάδρα και ζωγραφιές στους τοίχους και τα λοιπά, τα οποία έφεραν την οργή του Θεού. Τα λίστεψαν και τα κατέστρεψαν οι κακοποιοί. Ο Χριστός μας γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανένα. Εγώ δεν είχα τίποτα, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Τα είδατε σε μένα. Κοσμικοί δεν είστε. Καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω? Πού να σας βάλω? Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή. Μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για τη ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε, όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητήσει λόγο. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, χτίσματα και τα λοιπά, ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση.

Οι κοσμικοί λένε: «Καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες». Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξέλιξης των πολλών ευκολιών, ίσως των πολλών δυσκολιών καλύτερα, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός μια φορά στο Σινά είπε σε ένα βεϊδουνάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». «Και μετά?» τον ρωτάει εκείνο. «Μετά θα γίνεις μηχανικός». «Και μετά?» «Μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων». «Και μετά?» «Μετά θα το μεγαλώσεις». «Και μετά?» «Μετά θα πάρεις και άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». «Δηλαδή», του λέει, «να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλο ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλο. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου?» Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις: «Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο». Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα, γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: «Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος». Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μητέρα, αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλους καυγάδες φέρνει. Αυτόματο διαζύγιο μετά, εκεί φθάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε, μου είπαν: «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται». «Ζήτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον ταύτη την νυχτή», είπε ο Θεός στον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε: «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό?», θα έλεγα: «Σε μια σκοτεινή φυλακή, γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε το Χριστό, θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες, θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης, θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε? Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα, όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι». Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακάλεσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά, 2 το ανδρόγυνο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλοι 11 ψυχές, και έμεναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε: «Όρθιους μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας πειράζει. Είναι λίγο στενάχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εν καιρό στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπηρεσίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν,
αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός, και πενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φροντίζει, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπό του καλού αυτού οικογενειάρχη, ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος, και δύο άνθρωποι να είναι δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια, ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, ακόμη και σε πολλά μοναστήρια θα έλεγαν «Θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει». Εκείνες μάζευαν τις δουλειές τάκα-τάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι, ύστερα πήγαιναν στα εξοκλήσια ή μαζεύοντας τις σπηλιές, και μια που ήξερε λίγα γράμματα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Μετά «Δώσ' του μετάνοιες, δώσ' του προσευχές». Έλεγαν και την ευχή και δούλευαν, κουράζονταν. Μια γυναίκα έπρεπε να ξέρει να ράβει όλα τα ρούχα του σπιτιού και τα έραβαν με τα χέρια. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε κάποια πόλη, στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα όλο και όλο μια μηχανή του χεριού, έραβαν ακόμη και του άνδρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι, αλλά τους περίσευε και χρόνος, γιατί τα είχαν όλα απλά. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες. Ζούσαν τη χαρά της καλογερικής. Κι αν, για παράδειγμα, η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμόταν λίγο από τη μια πλευρά, «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν. «Σε εμποδίζεις την προσευχή σου?» Αυτή τη χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν τη γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται. Άγχος και απελπισία στη ψυχή. Ο τάδε πέτυχε που έφτιαξε 2 πολυκατοικίες ή που έμαθε 5 γλώσσες κτλ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα, δεν έχω ούτε μια ξένη γλώσσα. Ω, χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο, να πάρω κι εγώ. Παίρνει καλύτερο, αλλά πάλι δεν χαίρεται, γιατί κάποιος άλλος έχει ακόμη καλύτερο. Παίρνει το καλύτερο, ύστερα μαθαίνει ότι οι άλλοι έχουν αεροπλάνο, ατομικά αεροπλάνα, και πάλι βασανίζεται. Τελειωμό δεν έχουν. Ενώ άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει το Θεό χαίρεται. Δόξα το Θεό, λέει, ας μην έχω αυτοκίνητο. Έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω. Πόσοι άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν ένα περίπατο, θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί, ενώ εγώ έχω τα πόδια μου. Και ένας κουτσός που λέει, και άλλοι που δεν έχουν και τα 2 πόδια, και αυτός χαίρεται με το ένα πόδι. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλα κακά. Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στεναχώρια και άγχος, γιατί πότε τρέμει μην τα πάρουν όλα και πότε μην του πάρουν την ψυχή. Μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος από την Αθήνα και μου λέει, «Πάτερ, έχασα την επαφή με τα παιδιά μου. Έχασα τα παιδιά μου». «Πόσα παιδιά έχεις?» του λέω. 2. «Τα μεγάλωσα με του πουλιού το γάλα. Τι ήθελαν και τι δεν το είχαν. Ακόμη και αυτοκίνητο τα πήρα». Από τη συζήτηση βγήκε ότι είχε και αυτός δικό του αυτοκίνητο και η γυναίκα του δικό της και τα παιδιά δικό τους. «Ευλογημένε», του λέω. «Εσύ αντί να λύσεις τα προβλήματά σου τα μεγάλωσες. Τώρα θέλεις ένα μεγάλο γκαράζ για τα αυτοκίνητα. Ένα μηχανικό να τον πληρώνεις τετραπλάσια για να τα διορθώνει. Χώρια που κινδυνεύετε και 4 κάθε στιγμή να σκοτωθείτε. Ενώ αν είχες απλοποιήσει τη ζωή σου, θα ήταν ενωμένη η οικογένειά σου, θα καταλάβαινε ο ένας τον άλλο και δεν θα είχαν αυτά τα προβλήματα. Δεν φταίνε τα παιδιά σου τώρα. Εσύ φταίς που δεν φρόντισες να δώσεις άλλη αγωγή στα παιδιά σου. Μια οικογένεια, 4 αυτοκίνητα, έναν γκαράζ, έναν μηχανικό κτλ. Κτλ. Ας πάει ο άλλος λίγο αργότερα. Όλη αυτή η ευκολία γεννάει δυσκολίες.

Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει: «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σας δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις?» «Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχεις 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε 1 και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν. Δεν το σκεφτήκατε αυτό?» «Όχι, γέροντα, δεν το σκέφτηκα». «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Τη μια φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητας? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Η απλότητα από εκεί ξεκινάει και κάθε σωστή αντιμετώπιση από εκεί ξεκινάει.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Παρηγορητικός στους μοναχούς που θλίβονται. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. «Παιδί μου», λέει η γραφή, «αν έρχεσαι να υπηρετήσεις τον Κύριο, τον Θεό, ετοιμάσου για δοκιμασίες. Ίσια να έχεις την καρδιά σου και οπλισμένη με κουράγιο. Ό,τι κι αν σε βρει, δέξου το. Και στις αλλεπάλληλες αναποδιές που θα σε ρίξουν χαμηλά, δείξε υπομονή». Οι θλίψεις ήταν πάντοτε σημάδι και απόδειξη εύνοιας του Θεού. Οι θλίψεις ήταν πάντοτε και το γνώρισμα της ευαρεστήσεως του Θεού από τους Πατριάρχες, τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Όσιους. Όλοι οι Άγιοι πέρασαν από τον στενό δρόμο των δοκιμασιών και των θλίψεων και με την υπομονή τους πρόσφεραν τον εαυτό τους θυσία ευπρόσδεκτη από το Θεό. Με παραχώρηση της Θείας Πρόνοιας, διάφορες συμφορές βρίσκουν και τώρα τις Άγιες Ψυχές για να αποκαλυφθεί η αγάπη τους στο Θεό με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Τίποτα δεν συμβαίνει στον άνθρωπο δίχως τη συγκατάθεση και την παραχώρηση του Θεού. Όποιος επιθυμεί να ακολουθήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και να γίνει κατά χάριν παιδί του Θεού, αναγεννημένο από το Πνεύμα, πρώτα απ' όλα πρέπει να επιβάλλει στον εαυτό του ως κανόνα και ως αναμφισβήτητη υποχρέωση το να υπομένει καλόψυχα όλες τις θλίψεις, όλους τους σωματικούς πόνους, όλες τις ανθρώπινες αδικίες, όλες τις δαιμονικές επιθέσεις, ακόμα και όλες τις επαναστάσεις των ίδιων του των παθών. Ο χριστιανός που επιθυμεί να ευαρεστήσει τον Θεό, πάνω απ' όλα χρειάζεται υπομονή και σταθερή ελπίδα σε εκείνον. Τα όπλα αυτά πρέπει να τα κρατάει συνεχώς στα νοερά χέρια της ψυχής του. Γιατί ο πονηρός εχθρός μας, ο διάβολος, με κάθε μέσο πασχίζει στον καιρό της θλίψεως και του πόνου να μας ρίξει στην ακιδεία και να αρπάξει από μέσα μας την ελπίδα στον Κύριο. Ο Θεός ποτέ δεν αφήνει τους πιστούς δούλους του να δοκιμαστούν πάνω από τις δυνάμεις τους. «Ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις Του», γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε». Ο διάβολος, πλάσμα του Θεού και αυτός, που ήταν πρωταδούλος Του, κάνει στην ψυχή όχι όσο κακό θέλει, αλλά όσο του επιτρέπει ο Θεός. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει ένα ζώο. Πολύ περισσότερο η άπειρη σοφία του Θεού γνωρίζει πόσο βαριές δοκιμασίες μπορεί να σηκώσει μια ψυχή. Ο κεραμοποιός γνωρίζει και την ένταση της φωτιάς και τον χρόνο που πρέπει να μείνουν σε αυτήν τα πύληνα σκεύη για να ψηθούν σωστά, γιατί αν παραψηθούν σπάζουν και αν πάλι μισοψηθούν είναι ακατάλληλα για χρήση. Πολύ περισσότερο ο Θεός γνωρίζει πόσο καιρό πρέπει να βαστίξει η φωτιά της δοκιμασίας και πόσο δυνατή πρέπει να είναι αυτή η φωτιά, ώστε τα λογικά του σκεύη, οι χριστιανοί, να γίνουν ικανοί για την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Τα παιδιά, λόγω της αδυναμίας και της απειρίας τους, δεν είναι ικανά για την άσκηση επαγγέλματος, για την ανάληψη οικογενειακών ευθυνών, για την καλλιέργεια της γης και για κάθε άλλο βιωτικό έργο. Έτσι, συχνά και οι ψυχές, έχοντας δεθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά μην έχοντας δοκιμαστεί με τις θλίψεις, βρίσκονται ακόμα σε νηπιακή πνευματική ηλικία και είναι, θα λέγαμε, ανίκανες για τη Βασιλεία των Ουρανών. «Αν δεν έχετε παιδαγωγηθεί», λέει ο Απόστολος, «τότε είστε παιδιά νόθα και όχι γνήσια». Οι δοκιμασίες και οι θλίψεις στέλνονται στον άνθρωπο για την ωφέλειά του. Παιδαγωγημένη με αυτές η ψυχή γίνεται δυνατή, έμπειρη, άξια να τιμηθεί από τον Κύριο. Αν υπομείνει όλα τα βάσανα ως το τέλος με ελπίδα στο Θεό, δεν θα στερηθεί τα αγαθά που μας έχει υποσχεθεί το Άγιο Πνεύμα και την τέλεια απελευθέρωση από τα πάθη. Οι ψυχές που δοκιμάζουν διάφορες θλίψεις, είτε φανερές από τις ενέργειες μοχθηρών ανθρώπων, είτε αφανείς από την επανάσταση εσχρών λογισμών μέσα στο νου, ή υποφέρουν από σωματικές ασθένειες, ή υπομείνουν ως το τέλος, θα αξιωθούν να στεφανωθούν όπως οι μάρτυρες και να αποκτήσουν όση και εκείνη παρησία ενώπιον του Θεού. Οι μάρτυρες βασανίστηκαν από τους ανθρώπους και παρέδωσαν ολοπρόθυμα τον εαυτό τους στα μαρτύρια, δείχνοντας ως τον θάνατο γενναιόψυχη υπομονή. Όσο πιο πολυβάσανος και πολυόδυνος ήταν ο αγώνας τους, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο δοξασμός τους, τόσο μεγαλύτερη ήταν η παρησία τους ενώπιον του Θεού. Οι μοναχοί βασανίζονται από τα πονηρά πνεύματα. Όσο πιο σκληρές επιθέσεις δέχονται από αυτά, τόσο πιο πολύ παρηγορούνται από το Άγιο Πνεύμα εδώ στην επίγεια ξενιτιά τους και στη διάρκεια των δοκιμασιών τους, αλλά και τόσο πιο πολύ θα δοξαστούν από το Θεό στον μελλοντικό τους κόσμο, στην ουράνια πατρίδα μας. Στενός και γεμάτος θλίψης είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Λίγοι τον βρίσκουν και τον ακολουθούν, αλλά είναι απαράγραπτος και αναπόφευκτος κλήρος όλων όσοι θέλουν να σωθούν. Γι' αυτό δεν πρέπει να τον αποφεύγουμε. Κάθε δοκιμασία, από όπου και αν προέρχεται, ας την υπομένουμε σταθερά και αμετάπτωτα, προσβλέποντας με τα μάτια της πίστεως στην επουράνια ανταπόδοση. Όσες θλίψεις και αν δοκιμάζουμε στην παρούσα ζωή, αυτές δεν μπορούν να συγκριθούν με τα αγαθά που μας περιμένουν στην αιωνιότητα, αλλά ούτε και με την παρηγοριά που από εδώ κιόλας μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, είτε με την άφεση των αναρρύθμιτων αμαρτημάτων μας, είτε με την απαλλαγή μας από την τυραννία των παθών. Αυτά είναι τα νομοτελειακά αποτελέσματα της ήρεμης υπομονής στις θλίψεις. Αυτά που τώρα υποφέρουμε, λέει ο Απόστολος, δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Με ανδρείας τα υπομείνουμε λοιπόν όλα για χάρη του Κυρίου, όπως οι ανδρείοι πολεμιστές υπομένουν τις κακουχίες του πολέμου για χάρη του βασιλιά τους, αδιαφορώντας ακόμη και για τον θάνατο. Γιατί δεν δοκιμάζαμε τόσες και τέτοιες πίκρες όταν ήμασταν μέσα στον κόσμο και τις βιωτικές μέριμνες? Γιατί τώρα που ήρθαμε να υπηρετήσουμε τον Θεό, μας βρίσκουν ποικίλες συμφορές? Μάθε το. Για τον Χριστό πέφτουν επάνω μας σαν τα βέλη οι θλίψεις. Ο εχθρός μας, ο διάβολος, μας τα ρίχνει αυτά τα βέλη για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή φθονεί τον καλό αγώνα που κάνουμε για να αποκτήσουμε τα αιώνια αγαθά. Και δεύτερον, επειδή επιδιώκει να εξασθενήσει τις ψυχές μας με τη λύπη, την αθυμία και την οκνηρία, ελπίζοντας έτσι ότι θα μας στερήσει τη μακαριότητα που προσδοκούμε. Ο Χριστός αόρατα μάχεται για μας. Αυτός ο παντοδύναμος και ακατανίκητος υπερασπιστής μας εξουδετερώνει όλες τις παγίδες και τις πανουργίες του εχθρού μας. Αυτός ο ίδιος, ναι, αυτός ο ίδιος ο Κύριος και Σωτήρας μας βάδιζε σ' όλη τη διάρκεια της επίγειας παρουσίας του στον στενό και γεμάτο θλίψεις δρόμο σε κανέναν άλλο, υπομένοντας συνεχείς διωγμούς, χλεβασμούς, προσβολές και επιθέσεις, ώσπου τελικά γεύτηκε και τον ατιμωτικό σταυρικό θάνατο ανάμεσα σε δύο κακούργους. Ας ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ας ταπεινωθούμε όπως ταπεινώθηκε εκείνος. Ας μην αρνηθούμε να θεωρηθούμε πλανεμένοι ή και τρελοί, όπως θεωρήθηκε εκείνος. Ας μην λογαριάσουμε την υπόλοιψή μας. Ας μην κρύψουμε το πρόσωπό μας όταν μας φτύνουν και μας χτυπούν. Ας μην αποζητήσουμε τη δόξα, την ομορφιά και την απόλαυση που ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο. Ας τελειώσουμε το ταξίδι μας στη γη όπως οι ξένοι, υπεραστικοί και πρόσκαιροι, οι οποίοι δεν έχουν πού να γύρουν το κεφάλι. Ας δεχτούμε τις προσβολές, ας δεχτούμε τους εξευτελισμούς, ας δεχτούμε την περιφρόνηση των ανθρώπων. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δρόμου που διαλέξαμε. Θα παλέψουμε όχι μόνο φανερά με τις θλίψεις, αλλά και κρυφά με τους λογισμούς της υπερηφάνειας. Μόλις μας τις δυνάμεις, ας απομακρύνουμε αυτούς τους λογισμούς του παλαιού αμαρτωλού εαυτού μας, που ζητάει να διατηρήσει ζωντανό και ακέραιο το εγώ του με διάφορες ευλογοφανείς προφάσεις. Αν το κατορθώσουμε, ο Υιός του Θεού που είπε «Θα κατοικήσω μέσα τους και θα πορεύομαι μαζί τους», θα εμφανιστεί στην καρδιά μας και θα μας χαρίσει την εξουσία και τη δύναμη να δέσουμε τον ισχυρό, διάβολο, και να αρπάξουμε τα πράγματά του, να πατήσουμε πάνω σε φίδια, στην ασπίδα και τον βασιλίσκο και να τα αφανίσουμε. Ας αποδιώξουμε τη βαριγκόμια, ας αποδιώξουμε τη μεμσημυρία, ας αποδιώξουμε την κατήφια και τη λύπη. Από αυτές υποφέρουν περισσότερο οι αδύναμες ψυχές παρά τις ίδιες τις θλίψεις. Ας αποδιώξουμε και κάθε σκέψη εκδικήσεως, κάθε σκέψη ανταποδόσεως του κακού. «Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», είπε ο Κύριος. Θέλεις να υπομείνεις τις θλίψεις εύκολα και άνετα? Πόθησε τον θάνατο για τον Χριστό. Αυτός ο θάνατος ας βρίσκεται παντοτινά μπροστά στα μάτια σου. Ο θάνατος ως προς την αμαρτία και τα πάθη. Νέκρωσε τον εαυτό σου με την καθημερινή εγκράτεια ως προς όλες τις αμαρτωλές επιθυμίες. Νέκρωσε τον εαυτό σου με την απάρνηση του δικού σου θελήματος και την αποφυγή της αυτοδικαιώσεως. Γιατί το θέλημα και η αυτοδικαίωση προέρχονται από την πονηρή συνείδηση του παλαιού αμαρτωλού εαυτού σου και από την πλάνη που ψεύτικα ονομάζεται λογική. Νέκρωσε τον εαυτό σου παρουσιάζοντας του ζωντανά και περιγράφοντας του παραστατικά τον αναπόφευκτο θάνατό σου. Μας δόθηκε εντολή να ακολουθήσουμε το Χριστό σηκώνοντας το σταυρό μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οφείλουμε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να πεθάνουμε για το Χριστό, με χαρά και ευφροσύνη. Με τέτοια εσωτερική κατάσταση, με τέτοια προθυμία και ετοιμότητα, εύκολα θα σηκώνουμε κάθε φανερή και αφανή θλίψη. Όποιος επιθυμεί να πεθάνει για το Χριστό, ποια επίθεση και ποια προσβολή δεν θα σηκώσει μεγαλόψυχα? Μας φαίνονται βαριές οι θλίψεις μας, επειδή ακριβώς δεν είμαστε πρόθυμοι να πεθάνουμε για το Χριστό. Δεν είμαστε πρόθυμοι να περιορίσουμε μόνο σε Αυτόν όλες τις επιθυμίες μας, όλες τις ελπίδες μας, όλη τη λογική μας, όλη την περιουσία μας, όλη την ύπαρξή μας. Όποιος θέλει να ακολουθήσει το Χριστό και να κληρονομήσει μαζί του τις θείες δωρεές, οφείλει να μιμηθεί πρόθυμα τα παθήματα εκείνου. Όποιος αγαπά τον Χριστό αποδεικνύει την αγάπη του όταν υπομένει κάθε θλίψη, όχι μόνο με γενεοψυχία, αλλά και με ζήλο και με χαρά και με ευγνωμοσύνη, αποθέτοντας εκείνον όλες τις ελπίδες του. Μια τέτοια υπομονή είναι χάρισμα, είναι δώρο του ίδιου

Η Αγία Γραφή και η Γνώση, Χόπκο Τόμας. Σαν φανέρωση του Θεού, η βαθύτερη σημασία της Αγίας Γραφής έγκυται όχι απλώς στο τι λέγει για το Θεό, αλλά στο πώς αποφέρει αληθή γνώση του Θεού με το να φέρει τον άνθρωπο σε ζωντανή κοινωνία με Αυτόν. Στην Εκκλησία η Αγία Γραφή υπάρχει σαν ένα μέσο για την ένωση του ανθρώπου και την εκ μέρους του γνώση της Θείας Πραγματικότητας και πάσης εν Θεό πραγματικότητας. Η Αγία Γραφή μπορεί να ονομαστεί συμβολικό βιβλίο στην κυριολεξία, το οποίο ενώνει το θείο και το ανθρώπινο. Μπορεί να ονομαστεί μυστικό βιβλίο με την έννοια ότι μετέχει στο μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο το οποίο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Αληθινά το μυστήριο παντός ό,τι υπάρχει. Μέσα σε αυτό το μυστήριο η Αγία Γραφή είναι το λογικό όργανο που ενώνει τον Θεό και τον άνθρωπο,

0: στο επίπεδο του λόγου, ο οποίος στην παράδοση και της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης δεν συνεπάγεται απλή πληροφοριοδότηση ή κοινοποίηση δεδομένων, αλλά αποκάλυψη και παρουσία του ιδίου του υποκειμένου. Στην αγιογραφική παράδοση ο Θεός είναι παρόν μέσα στο λόγο του και δια του λόγου του, ταυτίζεται με Αυτόν. Ένας που βρίσκεται σε επαφή με το λόγο του είναι σε επαφή μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο λόγος είναι μια αυτοφανέρωση, μια αποκάλυψη, μια παρουσία, μια δύναμη, ένας τρόπος επικοινωνίας και ένωσης ανάμεσα στον ακροατή και τον ομιλητή. Κι όμως έχει επίσης κάθε αυτόν μια κάποια υπόσταση δική του, ένα είδος αυτοανεξαρτησίας, άπαξ και προφερθεί, η οποία του επιτρέπει όλο και περισσότερο να είναι αυτό που είναι και να εκτελεί τις λειτουργίες του. Ο λόγος κάνει δυνατή μια ζωντανή σχέση με το υποκείμενό του και έτσι κάνει δυνατό εκείνο που η εκκλησιαστική και η αγιογραφική παράδοση έχει πάντοτε κατανοήσει σαν γνώση, δηλαδή τη συνειδητή γνώση του ότι είναι κανείς σε ζωντανή σχέση και σε υπαρξιακά συγκεκριμένη κοινωνία με το γνωσθέν αντικείμενο. Μια κατάσταση ή πράξη που απαιτεί για την ολοκλήρωσή της πνευματικές ιδιότητες των γνωρίζοντα, άλλες από εκείνες ενός καθαρά διανοητικού χαρακτήρα και επίσης μια οντολογική συσχέτιση ανάμεσα στον γνωρίζοντα και στο γνωσθέν αντικείμενο. Σε σχέση με το Θεό, ο άνθρωπος μπορεί αληθινά να γνωρίσει το Θεό διότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού για να ακούει το λόγο του και να ζει και να γνωρίζει δια του πνεύματός του. Έτσι υπάρχει μια ουσιαστική κατάσταση εσωτερικής δόμησης στον άνθρωπο που οικοδομήθηκε από τον ίδιο το Θεό, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο αληθινά να γνωρίσει το Θεό και να τελειοποιήσει την ύπαρξή του δι' αυτής της γνώσης. Αλλά υπάρχει και μια υπαρξιακή κατάσταση αναγκαία για τον άνθρωπο για να γνωρίσει το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι αληθής προς τη φύση του. Πρέπει προσωπικά και ελεύθερα να θέλει να είναι ό,τι δημιουργήθηκε να είναι και να κάνει εκείνο για το οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να προοδεύει και να αναπτύσσεται αιώνια σε ένωση με το Θεό και πάντα εν αυτό, αποκτώντας ολοένα και πιο τέλεια το πλήρες φάσμα των θείων χαρακτηριστικών, ζωή, αλήθεια, σοφία, αγαθότητα, αγνότητα, καθαρότητα, κάλος, χαρά και κυρίως αγάπη. Για να γνωρίσει λοιπόν το Θεό ο άνθρωπος πρέπει ενεργά να διατηρεί και να αναπτύσσει τη φύση του σαν τη θεία εικόνα και ομοίωση. Μία διαφθαρίσα, διεστραμμένη, παραμορφωμένη εικόνα, κενή από θείο φως, αναπτυσσόμενη στο σκοτάδι και στην τυφλότητα λόγω της αμαρτίας, προφανώς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό, που είναι το αρχέτυπο παντός ό,τι είναι ζών, αληθές και καλό. Έτσι υπάρχει υπαρξιακή κατάσταση της ηθικής και πνευματικής χριστότητας που είναι μία απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για γνώση. Χωρίς αυτή την κατάσταση και πνευματική στάση, καθαρότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια, απόσπαση από τα κοσμικά, δεν υπάρχει πιθανότητα για πνευματική γνώση. Η ίδια η Αγία Γραφή μαρτυρεί γι' αυτό, όπως το κάνει και ο Ιησούς που παρουσιάζεται στις σελίδες της, ο οποίος στην προφητική παράδοση κατηγορεί τον αγνοούντα όχι απλώς για στέρηση γεγονότων ή κατάλληλης πληροφόρησης ή εκπαίδευσης ή διανοητικής ικανότητας, αλλά για εκούσια ανοησία, τυφλότητα και αμαρτία. Στην αγιογραφική και εκκλησιαστική άποψη, ο άνθρωπος που αγνοεί το Θεό τον αγνοεί εσκεμμένα για κακούς λόγους. Αρνείται να καταλάβει. Είναι ένας ανόητος που αγαπά περισσότερο το σκοτάδι από το φως. Πρόδωσε την ανθρώπινη φύση του και το καθήκον του. Χωρίς τέτοια άποψη της γνωστικής λειτουργίας και δυνατότητας του ανθρώπου, είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς όχι μόνο τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τον ίδιο τον Ιησού. Για να επιστρέψουμε στο παρόν θέμα που μας ενδιαφέρει, σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνουμε ότι είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας, ότι όλη η Αγία Γραφή αποκαλύπτει το Θεό και τον κάνει γνωστό εν το λόγο του, ότι στην Αγία Γραφή και δια της Αγίας Γραφής, όπως αυτή ζει στην κοινωνία των ανθρώπων του Θεού, δια του Χριστού, του ενσαρκωθέντος λόγου και δια του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε γνήσια γνώση του ίδιου του Θεού εν κοινωνία με Αυτόν. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική, η τελική σημασία της Αγίας Γραφής φαίνεται να μην έγκυται εντός αυτής ως κειμένου ή συλλογής κειμένων. Η τελική της σημασία και σκοπός έγκυται στην ίδια την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα για την οποία μαρτυρεί, την πραγματικότητα του Θεού και πάντων τον εναυτό. Ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι να αποκαλύπτει το Θεό, να δείχνει πιο πέρα από τον εαυτό της, προς το Θεό, να τον προσδιορίζει, να τον αποκαλύπτει, να οδηγεί τον άνθρωπο σε ζωντανή κοινωνία μαζί του, να οδηγεί τον άνθρωπο στην αληθινή γνώση. Διαμέσου της Αγίας Γραφής, ο άνθρωπος πρέπει να βλέπει, να ακούει, να γεύεται και ακόμα να αγγίζει το λόγο της ζωής, που είναι ο ίδιος ο Θεός, η βάση και ο σκοπός παντός ό,τι υπάρχει. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, για να χρησιμοποιήσουμε πάλι τα λόγια του, θέτει αυτό το κρίσιμο σημείο με αυτόν τον τρόπο σε δύο ξεχωριστές εργασίες. Οι προφήτες, οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι, όλοι αυτοί έχουν γίνει ποταμοί για μας, κυλώντας τα νερά τους όσο μακριά μπορούν από σκοτεινά, κρυμμένα και αόρατα θησαυροφυλάκια. Αν και καθένας από αυτούς είναι πλήρης μέχρι υπερχείλησης από το άπειρο μέγεθος και βάθος του δόγματος, εντούτοις δεν είναι παρά απλώς σταγόνες δρόσου σε σύγκριση με την πραγματική αλήθεια. Έχω ακούσει ότι οι θεόπνευστες γραφές αποκαλύπτουν θαυμάσια πράγματα σχετικά με τα περί την υπερβατική φύση. Κι όμως τι είναι αυτά όταν συγκριθούν με την ίδια τη φύση? Διότι ακόμη και αν μπορούσα να κατανοήσω όλα όσα λέγουν οι γραφές, και τότε ακόμα εκείνο το οποίο σημαίνεται είναι περισσότερο. Έτσι συμβαίνει και με τα λόγια που λέγουν οι Άγιες Γραφές για το Θεό, τα οποία ερμηνεύθηκαν σε μας από ανθρώπους εμπνευσμένους από το Άγιο Πνεύμα. Εάν μετρηθούν με τη δική μας αντίληψη, είναι πράγματι υπεράνω κάθε μεγαλείου, κι όμως δεν πλησιάζουν το μεγαλείο της αλήθειας. Τι είναι συγκρινόμενα με την πραγματικότητα? Η Αγία Γραφή δεν υποτιμάται από τον Άγιο ούτε από την Εκκλησία, η οποία διατηρεί και την Αγία Γραφή και μια τέτοια εκτίμηση για αυτήν, με πολύ σεβασμό. Το αντίθετο. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο μεγάλη από όλα όσα η Αγία Γραφή μπορεί να εκφράσει. Ακόμα, η Αγία Γραφή δηλώνει και πάλι με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς πληρότητας ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Είναι δια της Αγίας Γραφής που αυτή η πραγματικότητα προσεγγίζεται. Είναι μέσω της ζώσης εν τη Εκκλησία Αγίας Γραφής που αυτή η πραγματικότητα αποκαλύπτεται, βιούται και γνωρίζεται. Η γνώση που η Αγία Γραφή καθιστά δυνατή στην Εκκλησία είναι πραγματική γνώση. Μπορεί να ελεγχθεί, όπως κάθε γνώση, μόνο σε σχέση με το ίδιο το αντικείμενο της γνώσης, μόνο με ζωντανή επιβεβαίωση δια της επαφής και προσωπικής εμπειρίας. Ένα βιβλίο σχετικά με τα άτομα, για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί μόνον όταν ένας είναι σε επαφή με πραγματικά άτομα. Χωρίς τέτοια εμπειρία, κείμενα σχετικά με άτομα πιθανόν να τύχουν εμπιστοσύνης ή μη, να γίνουν πιστευτά ή να τεθούν υπό αμφισβήτηση, αλλά τίποτε περισσότερο. Η γνώση έρχεται αποκλειστικά με τρόπους άμεσης εμπειρίας. Μόνο στο φως τέτοιας εμπειρίας, λόγοι που αφορούν το αντικείμενο μπορούν να ελεγχθούν και να κριθούν. Κάθε βιβλίο που αξιεί ότι πραγματεύεται την πραγματικότητα, ακόμη και την πνευματική ή θεία πραγματικότητα, χρησιμοποιείται κατά δύο τρόπους όσον αφορά τη γνώση. Από τη μία, το κείμενο μπορεί να φωτίσει την πραγματικότητα, μπορεί να εισαγάγει τον άνθρωπο σε αυτήν, να δημιουργήσει την επιθυμία στους ανθρώπους να τη γνωρίσουν, να κάνει μερικές επαφές της και επεξηγήσεις, να κάνει θεωρίες για αυτή σε σχέση με τις ιδιότητες και δυνατότητές της, τις σχέσεις της με άλλες πραγματικότητες κλπ. Μπορεί να επιτρέπει στους ανθρώπους να την αναγνωρίζουν όταν αυτοί πραγματικά τη συναντούν. Από την άλλη, η ίδια η πραγματικότητα μπορεί να φωτίσει το κείμενο που γράφτηκε για αυτήν. Μπορεί να επιτρέψει ώστε το κείμενο να εκτιμηθεί και να κριθεί ως προς την αλήθεια του, ως προς την αξία του, ως προς την ακρίβειά του, την επάρκειά του και το νόημα των ενιών, εικόνων, λόγων, συμβόλων, λογικών αναπτύξεών του κλπ. Σε κείμενα που απασχολούνται με την πνευματική πραγματικότητα, λόγω της φύσης μιας τέτοιας πραγματικότητας, το ζητούμενο αντικείμενο μπορεί να βρεθεί άμεσα εντός του ιδίου του κειμένου και δια του ιδίου του κειμένου. Αυτή είναι ιδιαίτερα η περίπτωση βιβλίων που ασχολούνται, παραδείγματος χάρη, με καλλιτεχνικά, ποιητικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα, καθώς και κειμένων στα οποία οι συγγραφείς σκοπεύουν να αποκαλύψουν τους εαυτούς τους, τις δικές τους ιδέες και γνώμες. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα λόγια του βιβλίου δεν αποτελούν ποτέ αυτό σκοπό. αναπόφευκτα δείχνουν πιο πέρα από τον εαυτό τους, σαν λόγια προς τις πραγματικότητες. Με το να σταματήσει κανείς το επίπεδο των λόγων, ποτέ δεν έρχεται στη γνώση. Την Αγία Γραφή μπορεί κανείς να την εμπιστευθεί. Αλλά ίσως τα επιχειρήματα για να το κάνει σε αυστηρά ανθρώπινο επίπεδο δεν είναι πολύ πιο πιστικά από εκείνα τα επιχειρήματα που θα υποστήριζαν ότι το βιβλίο θα πρέπει να αμφισβητηθεί. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό σημείο εδώ είναι ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι αρκετή. Αυτό είναι ένα μήνυμα της ίδιας της Αγίας Γραφής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να γνωρίζει και η Αγία Γραφή αποφέρει γνώση. Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε ζωντανή επαφή και κοινωνία με την πραγματικότητα για την οποία η Αγία Γραφή μιλά και για την οποία μαρτυρά. Ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στο σημείο που να έχει τη γνώση της αλήθειας, να γνωρίσει το Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλε, η οποία σύμφωνα με τις γραφές είναι η αιώνια ζωή. Αυτή η γνώση είναι δυνατή. Εντός της Εκκλησίας η Αγία Γραφή καθιστά αυτή τη γνώση δυνατή. Διότι όπως ένα κείμενο σχετικά με τα άτομα ή με την αγάπη αποφέρει γνώση μόνο όταν δι' αυτού έλθει κανείς σε επαφή με το πραγματικό άτομο ή έχει εμπειρίες αγάπης, και όπως το ίδιο κείμενο μπορεί να κριθεί επιστημονικά μόνο με βάση τη γνώση της ίδιας της πραγματικότητας, σύμφωνα με τον τρόπο που το αντικείμενο της γνώσης καθιστά εαυτό γνωστό στην πραγματικότητα, έτσι και η Αγία Γραφή έχει σημασία μόνο όταν διαφωτίζει τη θεία πραγματικότητα, όταν την αποκαλύπτει στον άνθρωπο και τον οδηγά σε κοινωνία με αυτήν, και έτσι πάλι η Αγία Γραφή μπορεί να κριθεί και να κριτικαριστεί μόνο σε σχέση με τη γνώση της πραγματικότητας, την οποία αξιεί ότι αποκαλύπτει, και μόνο με αυτόν τον τρόπο αξιεί ότι το κάνει, δηλαδή στη μυστική ζωή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Έτσι η Αγία Γραφή μπορεί να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί, να την αρνηθεί κανείς ή να τη βεβαιώσει μόνο με βάση την εμπειρία ή την έλλειψη αυτής του Θεού και όλων των εν αυτό εν τη Εκκλησία, για την οποία η Αγία Γραφή είναι ένα ολοκληρωμένο στοιχείο και η οποία αξιεί ότι αποφέρει εμπειρία εκείνων για τα οποία η Αγία Γραφή μιλά. Μετάφραση Χρήστος Δημητριάδης.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: «Η πίστη που σώζει», Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Είναι λυπηρό, όμως σήμερα υπάρχουν χριστιανοί που απλά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να πιστεύεις στο Χριστό, αλλά και έχουν μία εντελώς συγκεχημένη αντίληψη για την πίστη στον ένα και μοναδικό Σωτήρα και Θεό, τον Χριστό. Λένε, γιατί εσείς οι Ορθόδοξοι επιμένετε ότι έχετε την αποκλειστικότητα της αληθείας? Γιατί τάχα μόνο οι Ορθόδοξοι θα σωθούν? Ανάμεσά μας υπάρχουν τόσοι καλοί άνθρωποι, και μωαμεθανοί και βουδιστές και χριστιανοί άλλων ομολογιών, ακόμη και άθεοι. Στέκει να θέλεις να τους στείλεις όλους αυτούς στην κόλαση? Μια τέτοια σκέψη φαίνεται να είναι και σωστή και τετραγωνικά λογική. Είναι όμως? Ας το εξηγήσουμε με λόγια απλά. Γιατί επάνω σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν πρέπει να έχουμε συγκεχημένες ιδέες? Λοιπόν, σημασία δεν έχει τι λέει ο καθένας, αλλά τι λέει ο Χριστός και η Εκκλησία. Χριστιανοί, προσέξτε. Κάνετε ωραίες σκέψεις και συλλογισμούς, αλλά χωρίς να ξέρετε τι είναι η σωτηρία, γιατί είναι απαραίτητη η σωτηρία και γιατί η μόνη οδός προς τον Θεό και τη σωτηρία είναι ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός. Σωτηρία είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, η αποκατάσταση επικοινωνίας μαζί του. Η σωτηρία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους, ενάρετους και αμαρτωλούς. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, μιλώντας για τον εαυτό του, λέγει «Θα κατεβώ στο παιδί μου στον Άδη». Το λέγει γιατί τότε, πριν έλθει ο Χριστός, όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, μετά το επίγειο ταξίδι τους, κατέληγαν στον Άδη. Τόσο λίγη αξία είχαν τότε τα καλά τους έργα. Μόνα τους, χωρίς τη χάρη που παίρνουμε από το βάπτισμα και από το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό, όταν κάποτε οι Ιουδαίοι ρώτησαν τον Χριστό τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού, ο Χριστός τους απάντησε «Το μεγαλύτερο έργο του Θεού είναι να πιστεύετε σε Εκείνον που ο Θεός Πατέρας μας έστειλε». Δηλαδή, η μόνη εγγύηση, η μοναδική οδός για τη σωτηρία είναι η σωστή πίστη σε Εκείνον που ο Θεός έστειλε στον κόσμο, δηλαδή τον Υιόν, τον Χριστό. Δεν αρκεί λοιπόν να είμαστε καλοί άνθρωποι. Κι αν άνθρωποι μεγάλοι και φωτισμένοι κατέβαιναν τότε στον Άδη, πώς είναι δυνατό εσύ να θέλεις να σωθείς χωρίς πίστη και επικοινωνία με τον Χριστό? Και πώς τολμάς και ψάχνεις να βρεις αν και οι μουσουλμάνοι θα σωθούν, επειδή απλά σου φαίνονται καλοί, χωρίς ποτέ να έχουν πιστεύσει στον ένα και μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή? Ας κάμουμε λοιπόν φροντίδα μας να αγαπήσουμε τον Χριστό, γιατί σωτηρία χωρίς Αυτόν, μόνο χάρη σε μερικές καλές πράξεις, δεν γίνεται.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ελάτε να κουβεντιάσουμε, παιδιά μου. Γκόργι Μαξίμ. Στα θρησκευτικά είχαμε δάσκαλο έναν ωραίο νεαρό παπά με πλούσια μαλλιά. Ο παπάς δεν μ' αγαπούσε γιατί δεν είχα την ιερά ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και γιατί κορόιδευα τον τρόπο που μιλούσε. Μόλις έμπαινε στην τάξη, πρώτη του δουλειά ήταν να με ρωτήσει. «Πεσκόφ, έφερες τη βίβλο ή όχι?» «Ναι, τη βίβλο». Εγώ απαντούσα. «Όχι, δεν έφερα. Ναι, τι ναι?» «Όχι». «Άντε, πήγαινε στο σπίτι». «Ναι, στο σπίτι». «Γιατί δεν σκοπεύω να κάνω μάθημα». «Ναι, δεν σκοπεύω». Αυτό δεν με πολύ στεναχωρούσε. Έφευγα και ώσπου να τελειώσουν τα μαθήματα τριγυρνούσα στους γεμάτους λάσπη δρόμους της Κωμόπολης, χαζεύοντας την πολυτάραχη ζωή της. Ο παπάς είχε ένα ωραίο πρόσωπο σαν του Χριστού. Τρυφερά γυναικεία μάτια και μικρά χέρια που κι αυτά ήταν τρυφερά για κάθε πράγμα που τους έπεφτε. Κάθε πράγμα. Βιβλίο, χάρακα, κοντιλοφόρο, το πιάνε με καταπληκτική χάρη, λες και το πράγμα αυτό ήταν ζωντανά εύθραυστο. Ο παπάς το αγαπούσε και φοβόταν εθαρρύς μη το χαλάσει με μια απρόσεχτη κίνησή του. Με τα παιδιά δεν ήταν τόσο τρυφερός, μα τον αγαπούσαν. Παρόλο που η απόδοσή μου στα μαθήματα ήταν υποφερτή, μου είπαν πολύ γρήγορα πως θα με αποβάλουν από το σχολείο για ανάξια διαγωγή. Στεναχωρέθηκα. Αυτό σήμαινε για μένα μεγάλες φασαρίες, γιατί η μητέρα που γινόταν κάθε μέρα και πιο νευρική, με έδερνε συχνά. Μα ήρθε η βοήθεια. Ξαφνικά ήρθε στο σχολείο ο επίσκοπος Χρύσανθος. Ένας άνθρωπος από ό,τι θυμάμαι καμπούρης, που θύμιζε μάγο. Πολύ κοντός, με ένα φαρδί μαύρο ράσο και ένα κομικό κουβαδάκι στο κεφάλι, μόλις έκατσε στο τραπέζι, ανασκουμπόθηκε και είπε: «Ελάτε λοιπόν να κουβεντιάσουμε, παιδιά μου». Η ατμόσφαιρα της τάξης άλλαξε αμέσως. Έγινε ζεστή, χαρούμενη, ευχάριστη. Ύστερα από πολλούς άλλους, φώναζε και μένα στο τραπέζι του και με ρώτησε σοβαρά. «Πόσο χρονών είσαι?» «Μόνο? Πολύ ψηλός είσαι, αδερφέ μου, δεν είναι έτσι?» «Καθώς σου συχνά κάτω από τις βροχές, ε?» Έβαλε στο τραπέζι το κοκαλιάρικο χέρι του με τα μεγάλα μυτερά νύχια, έπιασε στα δάχτυλά του τη φτωχή γενιάδα του, κάρφωσε στο πρόσωπό μου το καλοσυνά το βλέμμα του και πρότεινε. «Πες μου κάτι από την ιερά ιστορία. Της άρεσες αυτήν?» Όταν του είπα πως δεν έχω βιβλίο και δεν μαθαίνω την ιερά ιστορία, έσαξε το καλυμάφι του και ρώτησε. «Μα πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να τη μάθεις. Μήπως ξέρεις τίποτε άλλο? Άκουσες τίποτα? Ξέρεις το ψαλτήρι? Πολύ καλά. Και προσευχές? Βλέπεις λοιπόν. Ξέρεις και από πάνω και τους βίους των Αγίων και μάλιστα σε στίχους? Μα εσύ μου είσαι πολύ ξέρος, βλέπω». Μόνο τη στιγμή εκείνη εμφανίστηκε ο παπάς μας κόκκινος λαχανιασμένος. Ο επίσκοπος τον ευλόγησε, μα όταν ο παπάς άρχισε να μιλάει για μένα, ο επίσκοπος σήκωσε το χέρι και είπε: «Μια στιγμή παρακαλώ. Άντε, πες μας για τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού». «Υπέρκαλη στίχη, αδερφέ μου, ε?» είπε, όταν κόμπιασα λιγάκι, ξεχνώντας κάποιο στίχο. «Τίποτε άλλο? Για το βασιλιά Δαβίδ είμαι όλος αυτιά». Είδα πως πραγματικά ακούει και του αρέσουν οι στίχοι. Με ρώτησε πολύ ώρα. Έπειτα, ξαφνικά, σταμάτησε και ζήτησε βιαστικά να μάθει. «Διάβασες ψαλτήρι? Ποιος σου τα έμαθε? Ο καλός ο παππούς? Τι, κακός είναι? Είναι δυνατόν? Και εσύ κάνεις πολλές τρέλες». Ζάρωσα, μα είπα «ναι». Ο δάσκαλος με τον παπά επιβεβαίωσαν με πολλά λόγια την ομολογία μου. Ο επίσκοπος τους άκουσε με τα μάτια χαμηλωμένα, έπειτα είπε αναστενάζοντας: «Να τι λένε για σένα, τ' άκουσες? Άτε, έλα πιο κοντά». Έβαλε το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου, που ανάδιδε μια μυρωδιά από κυπαρισόξυλο και ρώτησε: «Για ποιο λόγο κάνεις αταξίες?» «Είναι που βαριέμαι το μάθημα, είναι ανιαρό». «Ανιαρό? Αυτό, αδερφέ μου, σαν να μην είναι σωστό. Αν βαριώσουν τα μαθήματα, θα ήσουν κακός μαθητής. Και οι δάσκαλοι σου λένε πως είσαι καλός στα μαθήματα. Επομένως, κάτι άλλο συμβαίνει». Έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό βιβλιαράκι και έγραψε πάνω του: «Πεσκόφ Αλεξέη». «Εντάξει, πάρ' το αυτό, καλό θα είναι να συγκρατηθείς, αδελφέ, να μην είσαι τόσο άτακτος. Λιγάκι επιτρέπεται, μα το πολύ κάνει ζημιά στους άλλους. Λέγω καλά, παιδιά?» Πολλές φωνές μαζί απάντησαν χαρούμενα: «Καλά». «Κι εσείς λιγάκι αταχτείτε, δεν είναι έτσι?» Τα παιδιά άρχισαν γελώντας να λένε «Όχι, και εμείς πολύ». Ο επίσκοπος ακούμπησε στην πλάτη της καρέκλας, με έσφιξε στην αγκαλιά του και είπε με κατάπληξη, με έναν τέτοιο τόνο που όλοι, ακόμα και ο δάσκαλος και ο παπάς, γέλασαν. «Περίεργο πράγμα, αδελφοί μου, κι εγώ στα χρόνια σας ήμουνα μεγάλος καπετάν φασαρίας». «Γιατί, τι φταίει, αδελφοί μου?» Τα παιδιά γελούσαν, εκείνος τους ρωτούσε, μπερδεύοντας τους όλους, με τέχνη, προκαλώντας διαφωνίες και αντιρρήσεις μεταξύ τους και δυναμώνοντας διαρκώς την ευθυμία, τελικά σηκώθηκε και είπε: «Καλά τα περνάμε μαζί, έκτακτα, μα καιρός να φύγω». Σήκωσε το χέρι, πέταξε με μια κίνηση το μανίκι του πάνω στον ώμο, έκανε το σημείο του σταυρού με πλατιές κινήσεις πάνω σε όλους και ευλόγησε: «Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σας ευλογώ για καλές επιδόσεις στα μαθήματά σας. Αντίο σας». Όλοι μαζί φώναξαν: «Ώρα σας καλή, παππούλη, να μας ξαναρθείτε». Κουνώντας το καλυμάφκι, του είπε εκείνος: «Θα έρθω, θα έρθω, θα σας φέρω βιβλία». Και είπε στον δάσκαλο, βγαίνοντας από την τάξη: «Σχολάσετε τα παιδιά». Με πήρε από το χέρι και με έβαλε στο διάδρομο και εκεί μου λέει: «Έτσι λοιπόν, συγκρατήσου, εντάξει? Καταλαβαίνω γιατί κάνεις αταξίες. Άντε, αντίο, αδελφέ». Ήμουν πολύ συγκινημένος. Κάποιο ιδιαίτερο αίσθημα φούντωσε μέσα μου. Ακόμη και όταν ο δάσκαλος απόλυσε τα παιδιά, με κράτησε και άρχισε να μου λέει πως τώρα πρέπει να είμαι τύπος και υπογραμμός. Τον άκουσα με προσοχή και προθυμία.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

ο Πατριάρχης χωρίς σας προλόγος του Κύριου και κυρέψας την κύπαντοδοτή σε εκείνη καρδούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και της κέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν των Επαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα αφού παράγει τον βασιλέ και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδούς ευλόγης και της εξαρτώτητα λαμβάνοντας αγία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνος εδώ που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημός συναρτών ευσεβήτητης και τελειαντέρ παράσκονοι αγαπητές και ευτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυμη μετελούσε πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον Ιωνίο σου αγαπητό την απόλαυση. Προεστίες και αναφορά του δεσκήνη σημαντικό τόπο και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζωή της εορτάζουμε και πάντα τον Αγίο. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιά του τα σήμερα είσαι θεοδεσμό και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρινικούς μαγικούς και έγραφε τους οποίους συνέβαινε και για ίδιους τους αιώνας των αιώνων.